Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας, τους δυο μας θα σκορπίζει.

συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

ένα τζιν πεταμένο στα λες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
11: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες και όλους. 3 λεπτά μετά τις 12. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και όσοι παρακολουθείτε τις εφημερίδες, τηλεοράσεις, τα site, θα είχατε διαπιστώσει πριν από λίγο καιρό ότι ήταν ένας τύπος εδώ στον νομό Ηλίας, εκπρόσωπος του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς, όχι της αστυνομίας, του Τσίπρα. Ονόματι Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του κόμματος και έκανε περιοδίες εδώ στον νομό. Πήγαινε σε δημάρχους, σε νοσοκομεία, τι έλεγε, δεν ξέρω τι έλεγε, δεν έβαλα ποτέ δελτίο τύπου αυτού του ανθρώπου. Κάτι δεν μου κόλλαγε. Καλά, εν πάση περιπτώσει, είμαι και λίγο επιλεκτικός στα δελτία τύπου και σε αυτά που ανεβάζω εγώ στο site. Και έκανε την περιοδία του άνθρωπος. Προφανώς να εξηγήσει τις θέσεις του κόμματος και ιδιαίτερα στην υγεία. Ήθελα να ξέρω, όταν πάνε σε δημάρχους, ας πούμε, στους δημάρχους που υποτίθεται ότι έχουν ένα έτσι πολιτικό κριτήριο κατά μία έννοια, αυξημένο από όλους εμάς, τι τον ρωτούσαν, τι άκουγαν και τους έλεγε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι προχθές, ξέρετε, μία από τις εκπομπές που λατρεύω ραδιοφωνικά είναι η Ελληνοφρένεια, την οποία ακολουθώ, παρακολουθώ, ακούω. Είναι μετά τη δική μου εκπομπή. Αν δεν την προλάβω στο αυτοκίνητο που είμαι ή επιστρέφοντας πίσω, θα την βάλω σε επανάληψη. Και τον κύριο Μπουλμπασάκος βγήκε σε μια εκπομπή τηλεοπτική. αυτός ο τύπος που ήταν εδώ στην Ηλία. Τώρα δεν ξέρω και αν θα πάει και θα ζητήσει και ψήφο από Ηλίους πολίτες, δεν ξέρω. Και βέβαια βγήκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή να μιλήσει για την πατριωτική σφορά. Ωραία, πού πάτε όλοι σας όταν δεν ξέρετε τι θέλετε να κάνετε, τι θέλετε να πείτε? Βγήκε σε μια εκπομπή που την παρακολούθησε η μισή Ελλάδα, τους περιέλαβε και η Ηλιοφθένεια και τον άκουσαν και η άλλη μισή Ελλάδα, και κανείς δεν έβγαλε συμπέρασμα. Για να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, αυτό που παίχτηκε στην Ηλιοφθένεια, το οποίο ξέρετε τα παιδιά εκεί με το δικό τους τρόπο το έβγαλαν το θέμα και έγινε το έλα να δεις. Ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή όπου οι πολιτικοί σχηματισμοί επενδύουν υπερβολικά στην εικόνα και στα προσεγμένα δελτία τύπου. Επομένως, όταν βγαίνουν στην τηλεόραση, βγαίνουν στο ραδιόφωνο, ο αμοντάριστος προφορικός λόγος λειτουργεί ως αμήλυτος κριτής. Δηλαδή, έχω πει και άλλη φορά, και το έχω προσωπική εμπειρία, ότι είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, μία κουβέντα να σου φύγει, τελείωσε. Δεν μαζεύεται πίσω, δεν είναι εφημερίδα που φτιάχνεις ένα κείμενο, το κοιτάς, το ξανακοιτάς, περνάει από διορθωτή, περνάει από αρχισυντάκτη, περνάει από ένα σωρό κόσμο, οπότε έχεις το περιθώριο να διορθώσεις κάποια πράγματα. Στα ηλεκτρονικά μέσα είπες κάτι, έφυγε, δεν μαζεύεται με τίποτα. Και καραδοκούν τύποι σαν την Ελληνοφρένεια να σε πάρουν και να σε κάνουν πανελλαδικά γνωστό. Το λέω αυτό γιατί όταν οι στελέχοι καλούνται να τοποθετηθούν εκ του ασφαλούς πλαισίου μιας προετοιμασμένης ομιλίας, η επιχειρηματολογία τους καταραίει, αποκαλύπτοντας το κενό που υπάρχει πίσω από την πολιτική βιτρίνα. Η Ελληνοφρένεια, βέβαια, να σας πω κάτι, δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει κάποιο σενάριο παρά μόνο να απομονώσει αυτές τις στιγμές και να τις αφήσει αυτές τις στιγμές να μιλήσουν μόνες τους, αποδεικνύοντας τελικά ότι η σάτυρα λειτουργεί ως ένας απαραίτητος εναλλακτικός μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου. Θα έλεγα στον κύριο Μπουλμπασάκο και σε όλους αυτούς οι οποίοι, τους τομεάρχες που διαχειρίζονται και ευαίσθητα χαρτοφυλάκια, όπως αυτό ιδιαίτερα της υγείας, η απέτηση της κοινωνίας για τεκμηριωμένο λόγο και ουσιαστική γνώση των προβλημάτων είναι αυξημένη. Καλές είναι οι περιοδίες, καλές και φωτογραφίες, έτσι, και συναντήσεις με διάφορους εκεί, δεν αρκούν όμως για να οικοδομήσουν ένα πολιτικό προφίλ, αν δεν συνοδεύονται από φερεγγιότητα και επάρκεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα. Θα το βάζω ακριβώς όπως έγινε, δηλαδή και με τα σχόλια του παρουσιαστή και με τα αποσπάσματα που η Ελληνοφρένεια έβγαλε από την τοποθέτηση του κ. Μπουλμπασάκου στη συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
12: Και θα πάνε πιο τέλεια όταν φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρθει η κυβέρνηση με κορμό, όπως λέμε, και όχι σοκολάτας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την Ελλάς, μπέρδεμα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία, Τσίπρας είναι. Και ευτυχώς θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο τότε, διότι υπάρχει πολύ μελετημένο σχέδιο να πάρουν με φόρους τα χρήματα των πλουσίων. Αυτό πήγε να αναλύσει στον Σταμάτη Ζαχαρό, ένας θέλεχος, δεν τον ξέραμε, αλλά τον μάθαμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ, ένας θέλεχος του κόμματος Τσίπρα, είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του κόμματος Ελλάς, και πήγε εκεί να πει για την πατριωτική σφορά των πλουσίων που θα σώσει την χώρα, επειδή οι πλούσιοι πια θα εισφέρουν στον κρατικό κόρβανα.
13: Αυτό που είπαμε για πατριωτικό φόρο είναι ουσιαστικά μια φορολόγηση της μεγάλης, έτσι, περιουσίας του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων.
14: Μπράβο!
13: Η καθαρή αξία που λέμε. Δηλαδή αυτό έγκυται, εφόσον όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο ως χώρα, ότι δεν έχουμε περιουσιολόγιο. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η ακίνητη περιουσία.
12: Α, τι ωραία. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακίνητη, αλλά θα εισπράξουμε ένα δις. Δεν ξέρουμε τώρα από πού θα έρθει αυτό το δις, αλλά όμως θα το βάλουμε κάτω μελετημένο το σχέδιο. Δηλαδή έκατσαν ειδικοί, όχι τώρα δεν είναι σαν τον Τσίπρα που είναι γιόλο, ο άνθρωπος μάζεψε ειδικούς. παρόμοιας αντίληψης μάλλον, και έκατσαν κάτω και μελέτησαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα δις. Στην αρχή ήταν γενικός, μετά έγινε το χρόνο αυτό το ένα δις και θα προκύψει από μια περιουσία που δεν ξέρουμε όμως πώς είναι, γιατί δεν την έχουμε μετρήσει. Τότε πώς θα είναι ένα δις, γιατί θα είναι ποσοστίο, υποτίθεται. Λεπτομέρειες όλα αυτά, ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει.
13: Θέλω να μου πείτε τι φόρος είναι, σε ποιους θα επιβληθεί,
14: στο ένα,
13: πόσα λεφτά θα πάρετε και τι θα φορολογήσετε.
14: Δεν μπορεί το νούμερο να είναι ακριβές, γιατί δεν υπάρχει φορολογιολόγιο. Κατά προσέγγιση, οι προσεγγίσεις δικές μας των οικονομικών παραγόντων μιλάνε γύρω στα 2 δις, θα υπάρχει ένα περιθώριο από αυτό το φόρο.
13: Ετησίως.
14: Εφάπαξ θα γίνει. Πού θα γίνει, η φορολογία, βέβαια. Το 1%.
13: Εφάπαξ θα γίνει αυτό.
14: Το 1% είπα.
13: Το 1%.
14: Το 1%.
13: Θα γίνει εφάπαξ.
14: Αυτό θα γίνει εφάπαξ, ναι, και θα φορολογείται. Όχι, 1% κατέτος. Αυτό το έχουν πει άλλωστε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
13: Ναι. Αν παίρνεις από κάποιον 1% κατέτος.
14: Αν υπάρχει.
13: Ναι,
14: δούμε και τι υπάρχει.
13: Από τον πλούσιο.
14: Ναι. Αν υπάρχει.
13: Ναι,
14: δούμε και τι υπάρχει.
13: Από τον πλούσιο.
14: Ναι.
12: Τώρα δεν είπε 2 δις. Και μετά λέει αν υπάρχει. Λέει δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τι θα γίνει, θα πάρουμε τίποτα. 0 δις. Αν το περιουσιολόγιο ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μέθοδος αποδείξει ότι όλοι αυτοί οι πλούσιοι τελικά είναι σαν και εμάς. Φτωχοί. Γιατί στις επίσημες δηλώσεις φαντάζομαι φτωχοί θα είναι και αυτοί, όπως όλοι. Μην είμαστε εμείς πιο πλούσιοι από αυτούς. Δεν θα εισπράξουμε τίποτα. Τι θα πει αν υπάρχει. Λίγο πριν το έβγαλε 2 δις. 2, όχι ένα που παγώ. Είναι το 1%, 2 δις. 200 δις δηλαδή το χρόνο βγάζουν αυτοί. Οι καρχαρίες, οι μεγαλοκαρχαρίες, και θα πάμε εμείς με τη φορολογία, γιατί είναι ο Τσίπρας και ό,τι λέει το κάνει, και την πυγμή να το εφαρμόσει. Θυμόμαστε όλοι, όταν πει κάτι ο Τσίπρας, γίνεται αμέσως, δεν αλλάζει. Δεν είναι από αυτούς που κάνουν κολοτούμπες. Εδώ έχουμε ηγέτη βαρβάτο, και βαρβάτα είναι και τα στελέχη. Εδώ ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει και μας αναλύει πώς ακριβώς δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τους πλούσιους.
13: Είπα, 2 δις είπατε ότι υπάρχει περίπου.
14: Ναι.
13: 2 δις είναι αυτό που θα πάρετε ή 2 δις θα φορολογηθούν.
14: Όχι. Η φορολογία είναι αυτό. Το 1%.
13: Το 1% είναι 2 δις.
14: Θα βγάλουμε μια περιουσία, πόσα είναι, 100 δις θέλετε.
13: 200 πρέπει να είναι για να πάρετε.
14: Δεν ξέρω ποια είναι η περιουσία.
13: Για να πάρετε 2 πρέπει να είναι 200.
14: Περιουσιολόγιο δεν υπάρχει.
13: Άλλο λέω, για να πάρετε 2 δις πρέπει να είναι 200.
14: Ωραία. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά, εμείς τι λέμε. Ποια είναι η φιλοσοφία μας και τι παρουσιάζουμε.
13: Θέλω να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβω. Παίρνετε 2 δις κάθε χρόνο, έτσι.
14: Αυτό θα υπάρχει φορολογία, εφόσον υπάρχει.
13: Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα τους τα έχετε πάρει όλα.
14: Γιατί?
13: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα τα πήρατε όλα.
12: Όποτε πάθαμε. Τώρα εδώ έφυγε λίγο η μπάλα, θα επανέλθει. Γιατί είναι ο Ζαχαρός που θέτει το πολύ σημαντικό θέμα ότι αν κάθε χρόνο παίρνουμε το 1%, 2% από την περιουσία τους, συνεχίζει και μας αναλύει πόσα ακριβώς δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τους πλούσιους.
13: Είπα, 2 δις είπατε ότι υπάρχει περίπου.
14: Ναι.
13: 2 δις είναι αυτό που θα πάρετε ή 2 δις θα φορολογηθούν.
14: Όχι. Η φορολογία είναι αυτό. Το 1%.
13: Το 1% είναι 2 δις.
14: Θα βγάλουμε μια περιουσία, πόσα είναι, 100 δις θέλετε.
13: 200 πρέπει να είναι για να πάρετε.
14: Δεν ξέρω ποια είναι η περιουσία.
13: Για να πάρετε 2 πρέπει να είναι 200.
14: Περιουσιολόγιο δεν υπάρχει.
13: Άλλο λέω, για να πάρετε 2 δις πρέπει να είναι 200 αυτό.
14: Ωραία. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά, εμείς τι λέμε. Ποια είναι η φιλοσοφία μας και τι παρουσιάζουμε.
13: Θέλω να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβω. Παίρνετε 2 δις κάθε χρόνο, έτσι.
14: Αυτό θα υπάρχει φορολογία, εφόσον υπάρχει.
13: Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα τους τα έχετε πάρει όλα.
14: Γιατί?
13: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα πήρατε όλα.
12: Όποτε πάθαμε. Τώρα εδώ έφυγε λίγο η μπάλα, θα επανέλθει. Γιατί είναι ο Ζαχαρός που θέτει το πολύ σημαντικό θέμα ότι αν κάθε χρόνο παίρνουμε το 1%, 2% από την περιουσία των πλουσιών, σε

0: Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα του τα έχετε πάρει όλα.
1: Γιατί?
0: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια ότι θα πήρατε όλα.
2: Όποτε πάθαμε. Τώρα εδώ έφυγε λίγο η μπάλα, θα επανέλθει. Γιατί είναι ο Ζαχαρός που θέτει το πολύ σημαντικό θέμα ότι αν κάθε χρόνο παίρνουμε το 1%, 2% από την περιουσία των πλουσιών, σε 100 χρόνια δεν θα είναι πλούσιοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να το συζητούσαν τώρα κανονικά εκεί. Τον είχε μπλέξει και τον Μπουλμπασάκο. Βέβαια πήγε εκεί λίγο απροετοίμαστος ο άνθρωπος ή απροετοίμαστες είναι οι θέσεις. Ανεπεξέργαστες και ό,τι να είναι βάλει στο χαρτί για να μασίσει το πόπολο. Ξαναμασίσει το πόπολο. Οι ίδιοι, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, θα ξαναμασίσουν και θα πιστέψουν ότι εμείς θα φορολογήσουμε τους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι όμως. Και τι ποσό είναι. Αλλά λέμε ότι θα είναι 2 δις ή 1 δις. Ότι θα είναι για όλη την τετραετία μετά, ότι θα είναι μέσα σε ένα χρόνο. Ό,τι να είναι, έχουν υποθεί όλα, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τσίπρα, και διαλέγει ο καθένας και παίρνει ό,τι ακριβώς θέλει. Και εκεί που κάναν υπολογισμό, γιατί αν υπάρχει τέτοια θέση ότι θα φορολογήσουμε με πατριωτική εισφορά τον πλούτο, έχει ένα νόημα να πεις ότι θα εισπράξω τόσα δις τα οποία θα πάνε σε αυτές τις ανάγκες. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το λες αυτό. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου που δεν μας νοιάζει. Την κοινωνία ολόκληρη. Πάλι πάνω σε ένα σοβαρό θέμα που είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παίζει δηλαδή κάποιος άθλιος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται συνήθως. Λοιπόν, εκεί που τα μετρούσαν και πήγε τεκμηριωμένα να μας αποδείξει το στέλεχος, ο κύριος Μπουλμπασάκος, ότι όλα είναι μελετημένα, έγινε το εξής.
0: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα πήρατε όλα.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί είναι μόνο έτσι.
1: Αναυξάνεται η περιουσία. Δεν μιλάμε επί τη υπάρχουσα περιουσία. Και καθαρή αξία μιλάμε τη περιουσία. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Δηλαδή αν έχουν παραπάνω.
0: Θα
1: έχουν παραπάνω περιουσία. Κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε με το περιουσιολόγιο, όλα σα είπα.
0: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε. Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
2: Μπράβο, πολύ σωστό. Άμα δεν βρεθούν λεφτά, δεν θα πάρουν. Δεν θα υπάρχει το 1 δις, δεν θα υπάρχουν τα 2 δις, άρα δεν θα πάνε να καλύψουν τις ανάγκες. Τι πιο απλό, σε όλους δεν έχει συμβεί. Πάμε κάπου. Άμα δεν βρούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλάζουμε σχέδια. Εδώ δεν μας είχε πει δεν θα έρθει μνημόνιο. Και ήρθε τελικά μνημόνιο. Γιατί πιέστηκε, διότι η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάστηκε τότε όλο αυτό το σανό που ταΐζαν τον κόσμο και είχε χαφτεί από τον κόσμο. Αυτό το σανό ή αυτός ο σανός, τώρα είναι το καινούργιο, γιατί η πατριωτική εισφορά είναι το αριστερό μέτρο που λάνσαρε ο Αλέξης Τσίπρας στις παρουσιάσεις τις περίφημες και τώρα τελευταία, ότι έτσι θα βρεθούν λεφτά που είναι στους πλούσιους, στις τσέπες των πλουσίων. Και τελικά αν βρούμε, αν δεν βρούμε, δεν συνεχίζουμε κανονικά, είπαμε μια μπιπ, τη χάψατε και πάμε στα υπόλοιπα.
3: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Τα υπόλοιπα βέβαια ήταν άλλα πράγματα που δεν είχα καμία σχέση με αυτό το θέμα, αλλά θέλω να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Στην κυριολεξία δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και εκτίθονται όταν πηγαίνουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, να προσπαθήσουν να πούν πράγματα που ούτε οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι λένε. Και όμως αυτοί θα ζητήσουν την ψήφο και ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτά τα όμορφα γίνανε προχθές στην Ελληνοφρένεια. Εγώ έχω πει να την ακούτε αυτή την εκπομπή. Κάθε μέρα βγαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή 1 με 2. Και εκεί ακούτε και πάρα πολλά πράγματα που όλους μας ενδιαφέρουν και όλους πρέπει να μας απασχολούν. Τώρα βλέπω εδώ στις τοπικές εφημερίδες. Τα είχαμε και χθες εκεί στα site εμείς. Ότι νέα εξαπάτηση ηλικιωμένη στον πύργο με πρόσχημα, λέει, τις οπτικές ίνες. Μα καλά, θέλω να σας πω κάτι. Δηλαδή, σας είπαν ότι περνάει το σπίτι, από το σπίτι σε έξω οπτική ίνα και βγάλει τα χρυσαφικά σου έξω. Και σας τα πήρανε. Καλά, κάθε μέρα, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site, γράφουμε για αυτά τα θέματα. Και πάτε και την πατάτε πάλι. Μα είναι δυνατόν να σας λέει ο άλλος θα περάσει οπτική ίνα απ' έξω από το σπίτι σου και βγάλουμε τα χρυσαφικά. Τι δηλαδή, μην γίνει καμιά σύζευξη εκεί και ανατιναχτεί το σπίτι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί την πατάτε όταν καθημερινά υπάρχει, και τι να σου κάνει και η αστυνομία τελικά, όταν είμαστε ηλίθιος λαός. Τι να σου κάνει μια κυβέρνηση όταν είμαστε πανηλήθιοι. Όταν καθημερινά εδώ, μου πείτε τώρα, η άλλη έβλεπε το Ρονάλντο, ας πούμε, και τη ζήταγε λεφτά και πήγε, έδωσε λεφτά στο Ρονάλντο. Τον είδε, λέει, σε βιντεοκλήση. Ο Ρονάλντο με τα τρελά εκατομμύρια εκεί με κάτι εκατομμύρια.

0: εκατομμύρια ακόλουθους στα Instagram και αυτά. Και πήγε στην άλλη, ας πούμε, η άλλη θεώρησε τιμή ότι μιλάει ο Ρονάλντο. Και ήταν βέβαια τεχνητή νοημοσύνη, έτσι και τη τα πήραν τα λεφτά. Και πόσα άλλα. Με έναν άλλον έγινε μια άλλη, μάλλον έτσι ένα γνωστό, το κάνει σε μια άλλη. Εκείνη όμως δεν την πάτησε, ήταν πιο έξυπνη. Μα αφού διαβάζετε κάθε μέρα εσείς σε μεγάλη ηλικία, είστε και κολλημένοι με την τηλεόραση και με τα ραδιόφωνα. Και πάλι την πατάτε, αφού κάθε μέρα τα λέγαμε και τα γράφουμε και τα λέμε. Και τα λέει και η αστυνομία συνέχεια, βγαίνει και. Εντάξει, αν είμαστε ηλίθιος λαός, μην ζητάμε και ευθύνες μετά από άλλους. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί έχουμε την τάση εμείς οι Έλληνες να ρίχνουμε τις ευθύνες πάντα σε όλους άλλους. Εμείς δεν φταίμε για την ηλικιότητά μας. Μόνο οι άλλοι φταίνε. Λοιπόν, όλα αυτά 18 λεπτά μετά τις 12 του κούτε ενδείξεις αποδείξεις και σήμερα Παρασκευή 2623-41-918 2623-041-918-42-100 τα τηλέφωνα σε εκπομπής Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο στον ήχο Χρήστος Οξυμητούλιας και να σας θυμίσω ότι οι εκπομπές επαναλαμβάνονται και κάθε πρωί έτσι μεταξύ 7 και 8 το πρωί για όσους δεν το γνωρίζετε. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Γελάω πολλές φορές με κάποια ζητήματα που συμβαίνουν, ας πούμε αυτά που γίνονται με τον Κασιδιάρη, με κάποιους τύπους που θα τον υπερασπιστούν τον Κασιδιάρη. Ένας μου έγραψε χθες, λυπάμαι για αυτά που έγραψε, γιατί είχα γράψει ένα άθρο για τον Κασιδιάρη και μου λέει εγώ σε θεωρούσα πατριώτη. Τώρα τι να το απαντήσω αυτού του ανθρώπου, ότι πατριώτης είναι αυτός που βγαίνει με το ναζιστικό σύμβολο στο μπράτσο και επιδεικνύεται και το επιδεικνύει, ή αυτός που τσακίζει τον κόσμο στο ξύλο? Ο φασίστας είναι ο πατριώτης, ενώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πιστεύουμε όχι στην ακροδεξιά ούτε στην ακροαριστερά είμαστε λιγότερο πατριώτες από αυτούς? Ό,τι θέλει ο καθένας γράφει, ό,τι θέλει ο καθένας λέει, και επειδή ό,τι θέλει ο καθένας λέει, θα πάμε στην Πάτρα. Ακούστε τώρα εδώ να φρίξετε. Ή να βάλει τα γέλια να χτυπάμε το κεφάλι μας όλοι μαζί στον τοίχο. Εξεταστική Σεπτεμβρίου στο μαθηματικό της Πάτρας. Και ένας καθηγητής του μαθήματος μηχανική ανάλυση, αν το λέω καλά, τι ζήτησε από τους φοιτητές, ξέρετε? Να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση αν θέλουν να πάνε στην εξέταση με γυαλιά μοιοπίας. Αν δεν το καταλάβατε, να σας ξαναπώ ότι ένας καθηγητής στο μαθηματικό της Πάτρας είπε στους φοιτητές του ότι αν θέλετε να μπείτε εκεί να δώσετε εξεταστική στη μηχανική ανάλυση, να του πάνε ιατρική βεβαίωση για το ότι δικαιολογημένα φορούν γυαλιά μοιοπίας. Ήθελα να ξέρω ο άνθρωπος τι νόμιζε, ότι μέσα από τα γυαλιά μοιοπίας είχαν φτιάξει από τα σκονάκια περίεργα και θα αντέγραφαν οι φοιτητές? Είναι απίστευτα πράγματα, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο κ. Δημήτρης Νομικός, υποθέτω ότι είναι φοιτητής ο κ. Νομικός, να μας πει ακριβώς γιατί το ξέρει καλύτερα το θέμα από ότι το ξέρουμε εμείς. Καλημέρα κύριε Νομικέ.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι έγινε, για πέστε, γιατί εδώ δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο.
2: Ναι, επί της ουσίας στην εξαστική στο μαθηματικό της Πάτρας έχει υπάρξει μια παράνοια το τελευταίο διάστημα με τις αντιγραφές μέσω τεχνητής νοημοσύνης και εν πάση περιπτώσει τον τι πρόθεση των φοιτητών να το κάνουν αυτό. Στο συγκεκριμένο μάθημα ήταν το πιο 38 παράδειγμα των αυθαίρετων μέτρων που παίρνουν ορισμένοι καθηγητές για να πατάξουν σε εισαγωγικά αυτό το φαινόμενο, όπου ένας καθηγητής είπε ότι χρειάζεται να προσκομίσει όποιος φοιτητής φορά γυαλιά πιστοποιητικό και ιατρική βεβαίωση και το καθεξής, για να βεβαιωθεί ότι δεν φοράει γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, γυαλιά AI με τα οποία μπορεί να αντιγράψει επί της ουσίας.
0: Γιατί
2: νομίζω ότι...
0: Για πέστε μας. Γιατί όντως είναι τραγικό τώρα, πέρα από τι που γελάμε και τα λοιπά, είναι τραγικό όταν ένας καθηγητής παραδώσει εξεταστική σου έχει φύγει η ψυχή στο διάβασμα και μιλάμε για μαθηματικά, δεν μιλάμε τώρα για έτσι πιο εύκολα μαθήματα, και να πας να δώσεις εξεταστική με όλο το άγχος που σε περιβάλλει κτλ. Και σου λέω καθηγητής, αν δεν μου φέρει αντική, βεβαίως τη σηκωφύγε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα βασικό ζήτημα, το οποίο είναι ότι δεν φταίνε νομίζω τα φαινόμενα της τεχνητής νοημοσύνης και ότι δεν φταίει ότι δεν έχει υπάρξει μάλλον αύξηση των φαινομένων αντιγραφής, αλλά υπάρχει ένα, μπαίνουν εν πάση περιπτώσει φίλτρα και αυθαίρετοι κόφτες από ορισμένους καθηγητές που προφανώς κάνουν, όπως γράφει και στο δελτίο τύπου, τη ζωή μας ακόμη πιο δύσκολη, ειδικά μια περίοδο που οι φοιτητές διαγραφόμαστε πλέον, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά 6 χρόνια φοιτητές των μαθηματικών, στις πολυτεχνικές σχολές στα 8 χρόνια. Το ένα δεύτερο από εμάς αναγκάζεται να δουλέψει για να τα βγάλει πέρα και ούτω καθεξής. Άρα είναι ήδη δύσκολη η καθημερινότητά μας και η ζωή μας. Οπότε τέτοιου είδους μέτρα την κάνουν ακόμα πιο δύσκολη.
0: Πιο δύσκολη, το καταλαβαίνω βέβαια.
2: Ακριβώς. Οπότε πέρα από αυτό το ζήτημα, το οποίο νομίζω πέρα από την γελιότητα που προφανώς έχει, είναι και λίγο ένα ερώτημα του μέχρι που μπορεί να φτάσει η καθηγητική αφαίρεση και μέχρι που μπορεί να φτάσει ένα μέτωπο που θα επιβάλλει ένας καθηγητής χωρίς κάποιο κριτήριο ακαδημαϊκό. Αυτό νομίζω είναι το ερώτημα.
0: Και δεν νομίζω, να ρωτήσω κάτι μετά από όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή δεν μπήκαν όντως οι φοιτητές να γράψουν, ή αυτό το μέτρο τραβήχτηκε, το πήρε πίσω ο καθηγητής αυτή
2: τη στιγμή. Εν τέλει το πήρε πίσω ο καθηγητής.
0: Αφού θα ξεσηκωθήκατε όλοι σας, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, λογικά.
2: Έγινε και αυτό, έβγαλε και ανακοίνωση και η Βρετανία σε κάποια φάση ενάντια σε αυτό το μέτρο, αλλά μόνο αφού είχε γίνει δώρος στα κανάλια κτλ. Θέλω να πω ότι άμα δεν είχε υπάρξει γνωστοποίηση αυτού του φαινομένου, δεν ξέρουμε ακριβώς άμα θα είχε πάρει πίσω ή άμα θα είχε υπάρξει σύσταση στον καθηγητή να το πάρει πίσω.
0: Σωστά, έτσι τα έχουν καταφέρει. Να πρέπει να βγει ένα θέμα στη δημοσιότητα για να αλλάξουν ή κάτι παράλογες αποφάσεις. Αλλιώς περνάνε στον ντούκου που λέμε στο χωριό μου.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς θεωρούμε ότι γενικά όλα αυτά, ειδικά αυτή την περίοδο που διαγράφησαν περίπου 2.000 φοιτητές από το μαθηματικό. Και το μαθηματικό σαν τμήμα γενικά.
0: Το μαθηματικό της Πάτρας ή γενικά μιλάτε.
2: Στο μαθηματικό της Πάτρας συγκεκριμένα. 2.000
0: φοιτητές.
2: 2.000 φοιτητές διαγράφησαν. Ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν από τα παλιότερα έτη και τα λοιπά. Το πρώτο κύμα των διαγραφών, εν πάση περιπτώσει. Οι οποίοι εν μία ανοιχτής βοήθηκαν από τους καταλόγους κτλ. Και σε ένα τμήμα, ειδικά σαν το μαθηματικό, που όλο και υποβαθμίζεται και η χρηματοδότησή του έχει πέσει κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το καθηγητικό του προσωπικό έχει πέσει κατά 60% τα τελευταία 10 χρόνια. Και ούτω καθεξής, νομίζουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση βελτίωσης αυτής της κατάστασης και όχι μέτρων όπως αυτό με τα γυαλιά ή διπλές φάσεις εξέτασης όπως έχει περάσει σε κάποια μαθήματα, δηλαδή και προφορική και γραπτή εξέταση, που δεν βοηθάνε κάπως στην ακαδημαϊκή λειτουργία της σχολής, αλλά μάλλον δυσκολεύουν την ζωή των φοιτητών.
0: Από εκεί και πέρα τα πράγματα πώς είναι έτσι γενικότερα εκεί στο πανεπιστήμιο?
2: Γενικότερα εννοείται από άποψη κινητοποίησης κόσμου και τα λοιπά, φαντάζομαι.
0: Ναι, και από κόσμο και αν το επίπεδο των σπουδών θεωρείται ότι είναι ικανοποιητικό, ή εσείς που είστε φοιτητής, όταν τελειώσετε από εκεί θα σηκωθείτε να φύγετε, να πάτε στο εξωτερικό είτε για κάποιο μεταπτυχιακό είτε για να βρείτε δουλειά. Τι πιστεύετε έτσι, τι?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή το ερχόμενο διάστημα υπάρχει και η αναθεώρηση του άρθρου 16 που είναι στην καρδιά πλέον και υπάρχει σαν συζήτηση, υπάρχει μια κατεύθυνση αυτή τη στιγμή και από την κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις να υποβαθμιστεί πλήρως η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Προφανώς το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν λείπει από αυτή την υπόθεση. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τάση που σου λέει ότι η παιδεία έτσι όπως τη γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, ότι είναι προσβάσιμη για τους πολλούς κτλ., αλλάζει και γίνεται μια πιο ιδιωτική, πιο περιορισμένη εκπαίδευση για λίγους. Και επί της ουσίας χρειάζεται να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα. Και ειδικά επειδή είναι αυτή η περίοδος, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια συσπήρωση με τους καθηγητές, δηλαδή ένα ευρύτερο μέτωπο πανεκπαιδευτικό ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, και στην υποβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, και όχι να υπάρχουν τέτοια μέτρα που μάλλον μας φέρνουν σε ρήξη μαζί τους κάπως.
0: Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα όσα μας είπατε. Εγώ εύχομαι καλή συνέχεια στις σπουδές σας. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας να έχετε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Συνέβησαν μάλλον στο μαθηματικό της Πάτρας. Και όπως είπα και πρωτήτερα, δεν ξέρεις το αν γελάς ή να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Θέλω να σας πω ότι εδώ και έτσι κάνα δύο μέρες είναι που έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και οι εκπομπές δεν ανεβαίνουν στο site του σταθμού και κατά πρέκταση μπορώ και εγώ να τις πάρω να τις βάλω στο δικό μου το site, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα λυθεί το πρόβλημα, σήμερα, αύριο οπωσδήποτε θα λυθεί το πρόβλημα, οπότε ό,τι δεν έχω ανεβάσει στα site θα τα ανεβάσουμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ούτε οι εξαγγελίες στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης από το Μητσοτάκη, αλλά και ούτε όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση μετά τις μεγάλες κινητοποίησεις των αγροτοκτηνοτρόφων πέρυσι, ότι έχουν υλοποιηθεί ή ότι έχουν υλοποιηθεί όλα όσα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι αληθινή. Θα μας την αναλύσει, θα μας την πει ο κύριος Βάκης Τσιομπανίδης, ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, ο οποίος κατέχει αυτά τα θέματα καλύτερα από εμάς. Καλημέρα κύριε Τσιομπανίδη.
8: Πολύ καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
7: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πέστε μου, εγώ είπα αυτή την αίσθηση που μου έχει δημιουργηθεί, αλλά εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε ή θα το διαψεύσετε.
8: Απόλυτα σωστή η αίσθησή σας, mm-hmm. έτσι ακριβώς όπως τα είπατε, έτσι είναι. Δυστυχώς δεν έχει καμιά προσδοκία από αυτές που είχαμε πρώτης ΔΕΘ. Δεν ευόδωσε με τη ΔΕΘ. Εν αντιθέσει, ακούσαμε έναν πρωθυπουργό να λέει ότι συμμερίζεται τον πόνο του κτηνοτρόφου, το οποίο του σκοτώνουν τα ζώα, αλλά δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος. Αυτή είναι η μοναδική λύση, η θανάτωση. Σοβαρά. Σοβαρά. Όταν την ίδια ώρα η Κύπρος εμβολιάζει, αυτό δεν είναι λύση. Και τι έπαθε η Κύπρος που εμβολίασε? Εμάς μας λέγανε ότι θα χάσουμε τη φέτα, ότι θα χάσουμε τις εξαγωγές. Έχασε η Κύπρος τις εξαγωγές ή έχασε το χαλούμι? Μην τρελαθούμε τελείως. Όλες αυτές οι χώρες που εμβολιάζουν, εμβολίασε για τον αυτόδη πυρετό η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Γερμανία, εμβολιάζει το Ισραήλ, η Ρωσία, σταμάτησαν οι εξαγωγές και τα ΠΟΠ προϊόντα από αυτές τις χώρες. Η Τουρκία εμβολιάζει εδώ και 12 χρόνια. Σταμάτησαν οι εξαγωγές. Σε όποιο κράτος της Ευρώπης να πάτε, σε όλα τα σούπερ μάρκετ θα βρείτε γαλακτοκομικά και ζωοκομικά προϊόντα τουρκικά. Βέβαια. Θα βρείτε σουτζούκια, θα βρείτε τυριά, θα βρείτε ακόμα και φέτα θα βρείτε τουρκική. Δυστυχώς έχουμε και τη μεταβίβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν επέλυσε κανένα πρόβλημα, εν αντιθέσει δημιούργησε πολύ περισσότερα. Η Ιταλία αποπλήρωσε πριν από ένα μήνα τις φετινές επιδοτήσεις. Η ΑΔΕ δεν έχει πληρώσει τις μισές περσινές. Έχει στα συρτάρια της ακόμα περίπου στο 50% επιδοτήσεων τα οποία δεν τα έχει αποπληρώσει. Χρωστάνε ανθρώπους από το 2019. Έχουμε τους κτηνοτρόφους που τους σκοτώσαν τα ζώα και ο Πιτσιλής με την ΑΔΕ δεν αναγνώρισαν ουδέποτε ανωτέρα βία. Δεν είναι για αυτούς ανωτέρα βία να μπαίνει η πολιτεία για λόγους ασφάλειας και να σου σκοτώνει το κοπάδι, και κόβουν τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων που τους σκότωσαν τα ζώα.
7: Πάντως, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνει αντικατάσταση των ζώων που σφαγιάστηκαν. Νομίζω ότι το είπε αυτό στη συνέντευξη τύπου την άλλη μέρα.
8: Το είπε ο Μητσοτάκης και την άλλη μέρα το διάντησε ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, ο νέος μας υπουργός, που είπε ότι θα δώσουν έμφαση σε μεγάλες μονάδες, να ξεχάσουμε τις παραδοσιακές εκτροφές, θα δώσουν έμφαση σε μεγάλες μονάδες οι οποίες θα έχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας. Τι εννοούν με αυτό? Εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και ήταν η αρχική φοβία μου, ότι τα ζώα δεν προστατεύονται με την πρόληψη και τον εμβολιασμό τέχνη έντος, ώστε να τα θανατώνουν επίτηδες, να πετάξουν από το παιχνίδι του μικρό παραδοσιακό κτηνοτρόφο και να φέρουν στη θέση τους τις πολυεθνικές και τα φάντα.
7: Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τους αγρότες.
8: Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τους
7: αγρότες. Δεν μόνο με τους κτηνοτρόφους, γίνεται με όλο τον πρωτογενή τομέα. Να ρωτήσω κάτι, όλα αυτά. Ναι, κάτι θέλετε να πείτε, παρακαλώ.
8: Πιο μπροστά το ίδιο έγινε με τα μικρά μπακάλικα, όπου ήρθαν και τα πήραν, να πούμε, τα σούπερ μάρκετ, και έγιναν και με πολλές άλλες επιχειρήσεις. Φυσικά θα είναι εργοστασιακού τύπου φάρμες, όπως έγινε με τα κοτόπουλα. Δεν είναι η εκτροφή που ξέραμε πριν 10 χρόνια, να πούμε, τη σημερινή εκτροφή, δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Το ίδιο έγινε και με τις αγελάδες. Τώρα πάνε να το κάνουν και στην προβατοτροφία. Εδώ όμως έχουμε μια συγκεκριμένη εταιρεία, πολυεθνική εταιρεία, στην οποία μετέχει η οικογένεια του Πρωθυπουργού. Και αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο μερίδιο πώλησης γαλακτοκομικών, και αυτή είναι που υποφθαλμιά να πάρει την κτηνοτροφία μονοπωλιακά στη χώρα. Και τι θα γίνει? Θα δουλέψει η οικογένεια με το τάκι και θα δώσουν ζώα? Όχι, φυσικά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει κάτι τέτοιο. Θα δουλεύουν όμως αυτοί οι οποίοι τους σκότωσαν τα ζώα. Τα πάντα δουλεύουν σε αυτές τις μέγα φάρμες και θα είναι κολύγια στην οικογένεια Μητσοτάκη.
7: Προσανατολίζεστε πάλι σε κινητοποίησεις?
8: Κινητοποίησεις ήδη έχουν ξεκινήσει όλη την Ευρώπη. Βγήκαν οι Ολλανδοί. Βγήκαν
7: αυτά τα έχω παρακολουθήσει. Αν θα ακολουθήσετε και εσείς, εννοώ, κύριε Σιουμπανίδη.
8: Δεν το ξέρω. Εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο. Εμείς είμαστε πολιτικός φορέας και δεν μπορώ να έχω γνώση του τι προγραμματίζει.
7: Επειδή θα έχετε σε επαφή με άλλους προέδρους συλλόγων κτλ.
8: Αυτό το αφήνω να πούμε να το αποφασίσουν και να το ανακοινώσουν.
7: Γιατί έχουν πει ότι μάλλον θα πάνε κάποιοι. Το έχουν βάλει στο τραπέζι.
8: Χωρίς να έχω κάποιο ρόλο στο συνδικαλιστικό όργανο αυτής της χώρας. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής. Ότι βγήκαν οι Ρουμάνοι, οι ξενοτρόφοι, μιλάμε για τρομερές κινητοποιήσεις, για μάχες στην κυριολεξία με στρατό ΜΑΤ. Όχι διημερίες, μιλάμε για στρατό ΜΑΤ. Που έτρεψαν σε εφηγή οι Ρουμάνοι ξενοτρόφοι τα ΜΑΤ. Και στο τέλος τι κάναν? Εξαναγκάσαν την κυβέρνηση της Ρουμανίας να ανακοινώσει ότι ήταν λάθος η πολιτική των θανατώσεων και ότι προχωρούν σε εμβολιασμό και ότι έχουν παραγγείλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1.800.000 δόσεις και θα εμβολιάσουν τα ζώα και θα αποζημιωθούν τα ζώα τα οποία θανατώθηκαν με την πραγματική αξία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν αποζημιώνουμε την πραγματική αξία. Μέσος όρος αποζημίωσης μιας προβατίνας είναι 150 ευρώ. Όταν για να το αγοράσει αυτό το ζώο εισαγωγής πλέον, γιατί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κοπάδια, θα πρέπει να πληρώσει 450 με 500. Μας δίνουν διαφυγών εισόδημα. Τώρα τελευταία μας δώσαν 35 ευρώ αναπρόβατο. Σοβαρά, 35 ευρώ είναι 20 κιλά γάλα. 20 κιλά γάλα παράγει μια προβατίνα του χρόνου. Ποιος θα σκέφτεται αυτά? Αρνή δεν έχει προβατίνα.
7: Θα σκέφτονται αυτοί που είναι κλεισμένοι σε γραφεία μέσα σε γυάλινους τοίχους. Και δεν βγαίνουν έξω στην κοινωνία.
8: Οι χαρτογιακάδες και οι δίθεν γραφειοκράτες. Οι δίθεν τεχνοκράτες.
7: Τεχνοκράτες.
8: Κάποτε ο αείμνηστος Ανδρέας ο Παπανδρέου είχε πει ότι ο τεχνοκράτης είναι το οπλισμένο χέρι του πληρωμένου δολοφόνου.
7: Μάλιστα. Όλα αυτά τα ωραία έχει συμβαίνουν.
8: Αυτό δυστυχώς.
7: Και δεν είναι τα μοναδικά βέβαια.
8: Δεν είναι τα μοναδικά. Δεν προβλέπω ότι θα γίνει καμία πληρωμή όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια των επιδοτήσεων τον Οκτώβριο. Φυσικά δεν προβλέπω ότι θα γίνει ούτε το Δεκέμβριο. Προβλέπω ότι θα πάμε από τη νέα χρονιά. Αυτή είναι η μεταβίβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
7: Ναι, και λίγο πριν τις εκλογές θα δώσουν κάποια χρήματα για να καλμάρουν λίγο ενδεχομένως κάποιες αντιθέσεις.
8: Δεν ξέρω αν μπορούν να τις καλμάρουν πλέον. Ο αγροτικός κόσμος, ακόμα και οι φανατικοί νεοδημοκράτες, αγρότες και κτηνοτρόφοι, πλέον είναι εξοργισμένοι με αυτή την κυβέρνηση. Δεν υπήρχε κυβέρνηση πιο αντιαγροτική. εδώ πέρα μας βάζουν τώρα, ακούστε να δείτε, δεν έχουν το Θεό τους οι άνθρωποι, έτσι. Για να πάει να κάνεις δήλωση καλλιέργειας, σου ζητάει να υπογράψεις εκχώρηση των επιδοτήσεων στην ΑΔΕ. Αν έχεις δηλαδή χρέη, ενώ οι επιδοτήσεις είναι ακατάσχετες, δεν μπορεί να έρθει η ΑΔΕ να βάλει χέρι και να σου τις κατάσχει, είναι διανόμου ακατάσχετες. Τι σου λέει τώρα, υπέγραψε μου εκχώρηση, άρα δεν τις κατάσχω, εσύ μου τις δίνεις. Αν όμως εγώ δεν υπογράφω εκχώρηση, τι γίνεται,
7: δεν μπορώ
8: να οριστικοποιήσω τη δήλωση καλλιέργειας και δεν θα πάρω επιδότηση. Άρα μου βάζει τον πιστόλι στον πρόταφο να του υπογράψω εκχώρηση. Έλα όμως που εδώ κάτι δεν πάει καλά, γιατί ο νόμος είναι σαφέστατος, οι επιδοτήσεις είναι και ακατάσχετες αλλά και ανεκχώρητες. Και κάτσε ρε φίλε ΑΔΕ, πώς μου βάζεις να υπογράψω εκχώρηση για να σου εκχωρήσω την ανεκχώρητη επιδότηση? Δεν είναι παράνομο αυτό να σου εκχωρήσω εγώ κάτι το οποίο είναι ανεκχώρητο?
7: Και παράνομο και παράλογο είναι και...
8: Αφού τους έκραξα λοιπόν στα social media και στα λιγουστά μέσα που μας δίνουν βήμα για να εκθέσουμε όλους αυτούς τους προβληματισμούς μας, εκεί βγαίνει η ΑΔΕ και κάνει μια προφορική δήλωση ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέω εγώ, και ότι δεν θα κατασχέσουν τίποτα κάτω από τις 7.500 που είναι το ακατάσχετο. Ναι, αλλά η προφορική δήλωση χωρίς εγκύκλιο, χωρίς κάποιο ΦΕΚ, χωρίς κάποια ΙΕ.
7: Δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν λαμβάνεται υπόψη.
8: Δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Έτσι, είναι πάρε λόγια και τράβα στο παζάρι.
7: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Ευχαριστώ για όσα μας είπατε, κύριε Σιωμπανίδη. Να σας ευχηθώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Για την πάντα φιλόξενη εκπομπή σας.
7: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά τα όμορφα συμβαίνουν και με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Χρήστο, πάμε σε χορηγούς. Πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε με άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Λοιπόν, να πω μια αλήθεια ότι εχθές γέλασα γράφοντας στο site μια είδηση ότι ο γνωστός επιχειρηματίας του Κατακόλου, ο Σάκης Μπουλούτας, μπήκε στο νέο διοικητικό συμβούλιο, μέλος στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Γιατί όμως γέλασα? Γιατί θυμάμαι πριν από λίγες εβδομάδες, όταν βγάλαμε εδώ τον Νικολούτσο και θα βγάλω και τον Μπουλούτα μαζί, για να υπάρχει έτσι μια ουσιώδης έτσι συζήτηση, είχε αρνηθεί ο κύριος Νικολούτσος, έδειξε ότι δεν τον ήθελε με τίποτα. Τώρα θα αναγκαστεί όχι να τον βλέπει και να τον ακούει μέσα στα διοικητικά συμβούλια, διότι ο Σάκης ο Μπουλούτας είναι άριστος γνώστης των θεμάτων του λιμάνιου και όχι μόνο, αλλά επειδή μιλάμε για το λιμάνι, θα περιοριστούμε στο λιμάνι. Και θέλω τώρα, τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή να τον ακούσουμε. Θέλω να μου πει τον τρόπο του, πώς σκέφτεται να προωθήσει κάποια ζητήματα που αφορούν κυρίως τους εμπόρους, τους καταστηματάρχες, τους επαγγελματίες του λιμανιού Κατακόλου, οι οποίοι παρόλο που έρχονται καράβια συνέχεια, φέρνουν χιλιάδες τουρίστες, η οικονομική κρίση πλήττεται, τους πλήττει. Γιατί έχουν φροντίσει όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι να παίρνουν τον κόσμο και ή να τον πάνε σε μια περιοχή και στην αρχή Ολυμπία για κανένα δύο ώρες και μετά ή όσοι πάνε ή να τους κλείνουν μέσα στα καράβια και να μην τους αφήνουν, και αν θα τους αφήσουν, θα τους αφήσουν για καμιά ώρα, λες και είναι πρόβατα, να πιούνε κανένα καφέ και αν τον πιούνε και αυτόν και να επιστρέψουν πάλι πίσω. Για πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Μπουλούτα.
10: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα στους ακροατές σας.
7: Λοιπόν, μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο πλέον του Λιμενικού Ταμείου και θέλω να μου πείτε τώρα πώς το σκέφτεστε και με πρόεδρο τον κύριο Νικολούτσο.
10: Θα σας πω βασικά, θα ξεκινήσω με την αναφορά που κάνατε όσον αφορά το εντός εισαγωγικών πρόβατα. Δυστυχώς η παθογένεια στο λιμάνι δημιουργούν.
7: Το πρόβατο είπα για τους τουρίστες, έτσι δεν το είπα για τους επαγγελματίες.
10: Ναι, ακριβώς. Μια χαρά το τοποθέτει. Μια χαρά το είπατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, και εγώ το έβαλα εντός εισαγωγικών έτσι για να είμαστε λίγο έτσι πιο ευγενείς τέλος πάντων στις συζητήσεις μας. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, όπως ακριβώς την αναφέρατε. Όπως επίσης και το γεγονός είναι τον κύριο Νικολούτσο. Κοιτάξτε, εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν έχω με κανέναν άνθρωπο ούτε κρατάω κάποιες κακίες, ούτε έτσι...
7: Ούτε προηγούμενα έχετε με κανέναν. Εσείς εκφράζετε την άποψη των επαγγελματιών που θίγονται από αυτά που γίνονται. Τώρα αν ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και ο κάθε φορέας δεν έχει τη διάθεση να ακούσει, γι' αυτό είναι και η κατάσταση αυτή που είναι.
10: Είναι κακό αυτό.
7: Βέβαια, άμα δεν ακούσει.
10: Ναι, είναι πολύ κακό. Το κακό στον τόπο μας είναι ακριβώς αυτό, ότι ο καθένας που βγαίνει να πει μια κουβέντα ή να τοποθετηθεί πάνω σε ένα θέμα, δεν το κάνει καθαρά για λόγους αντιπολιτευτικούς. Το κάνει ακριβώς για να βοηθήσει, να συμβάλλει στη σωστή κατεύθυνση. Και εγώ όλα τα χρόνια, και αυτό το γνωρίζει και ο κύριος Νικολούτσος, και ως μέρος πολλά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, έχω συμβάλλει μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, για να μην τρώω το χρόνο, για μένα είναι πραγματικά τιμητικό και με αίσθημα ευθύνης πραγματικά σας λέω ότι αποδέχομαι τον ορισμό στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Κατακόλου και θα συμβάλλω στα μέγιστα όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ και όπως το κάνω όλα αυτά τα χρόνια με επικοδομητικό διάλογο και με προτάσεις οι οποίες πραγματικά θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του Λιμένα Κατακόλου. Πριν προχωρήσω θέλω να εκφράσω ειλικρινά θερμές ευχαριστίες στον κύριο Αντωνακόπουλο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και να πω δύο λόγια.
7: Ότι ο Αντωνακόπουλος σας πρότεινε δηλαδή για μέλος, έτσι.
10: Ορίστε.
7: Ο Αντωνακόπουλος σας πρότεινε για μέλος, αυτό
10: δεν θέλετε. Ο Αντωνακόπουλος και γι' αυτό το βρίσκω και τιμητικό από την πλευρά του, ειλικρινά σας το λέω, γιατί εδώ θα πλέξω και λίγο το εγκομιό του πολύ πολύ γρήγορα. Ο κύριος Αντωνακόπουλος είναι ένας πάρα πολύ οξυδερκής άνθρωπος. Το γνωρίζουμε όλοι. Είναι καλός άνθρωπος πραγματικά με την έννοια του ανθρώπου. Δεν κρατάει κακία σε ανθρώπους. Βοηθάει καθημερινά τον συνάνθρωπό του είτε από τη δουλειά που κάνει είτε από τον τρόπο που διαχειρίζεται την πολιτική και τα πολιτικά πράγματα. Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Θεωρώ πραγματικά ότι έχει αδικηθεί ο κ. Αντωνακόπουλος και νομίζω ότι πρέπει να του δώσει πραγματικά ο Δήμος, οι δημότες του Πύργου, πραγματικά οι πολίτες του Πύργου μια δεύτερη ευκαιρία σε όσον αφορά τη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Αντωνακόπουλος πραγματικά μετουσιώνει αξίες στην πολιτική. Και θα κλείσω για να μην λέω πολλά, από όλα τα μετερίζια που προσπαθεί, είτε από την εργασία του είτε από την πολιτική. Είναι ακούραστος μαχητής, κάνει μεγάλη προσπάθεια και η καθαρότητα του πολιτικού του λόγου πραγματικά είναι ανεαμφισβήτητη. Το ήθος του αποτελεί για μένα πραγματικά έτσι τιμή για το γεγονός ότι με πρότεινε. Τώρα πάμε λίγο παρακάτω στα επιμέρους και στις προτάσεις και σε αυτό που εγώ καλούμε.
7: Εσείς έχετε ένα θέμα τώρα, μισό λεπτάκι. Θέλω να πω, το θέμα είναι ότι ξέρουμε πως το λιμάνι θα πουληθεί. Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις.
10: Αυτό
7: είναι το παίρνουμε ως δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα το λιμάνι αυτό θα πουληθεί. Παρακάτω, πάμε.
10: Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για μένα δεν είναι τίποτα δεδομένο.
7: Αν
10: αφήσουμε, κοιτάξτε, υπάρχει μια μνημονιακή υποχρέωση σε ό,τι έχει σχέση με το λιμάνι. Όμως δεν σημαίνει τίποτα ότι επειδή ξεπουλιέται η περιουσία του ελληνικού λαού, εμείς πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια. Δεν συμφωνώ με την ιδέα του γεγονότος ότι θα ξεπουληθεί το λιμάνι και εδώ εγώ πραγματικά θα προσπαθήσω να συνεισφέρω και η παράταξη του κ. Αντωνακόπουλου, το έχει δείξει αυτό και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι και ο ίδιος ο κ. Αντωνακόπουλος, ότι εμείς θα το παλέψουμε αυτό το θέμα μέχρι τελευταίας δανείδας. Γιατί, θα σας πω, η διαδικασία του γεγονότος...
7: Διαφωνείτε, δηλαδή εσείς και η παράταξη Αντωνακόπουλου διαφωνείτε για την πώληση του λιμανιού, αυτό μου λέτε?
10: Ναι, και βεβαίως. Ο κύριος Αντωνακόπουλος το έχει αποδείξει μέσα στο λιμάνι, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η παράταξή του πολλές φορές έχουν ζητήσει ενημέρωση την οποία από όσο γνωρίζω
7: δεν την έχουν.
10: Ο κύριος Κανής, θα σας πω, έκανε μια σύσταση μιας επιτροπής που υποτίθεται θα έπαιρνε θέση για το θέμα αυτό και θα ενημέρωνε. Σας πληροφορώ λοιπόν.
7: Δεν έχει ενημέρωση ποτέ, μου το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Δεν ξέρετε ποιοι είναι αυτοί δηλαδή.
10: Ναι. Το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει γίνει καμία εκπλήρωση, όλα είναι εγκρυπτό. Αυτό είναι το τεράστιο λάθος γενικά των δημαρχιακών αρχών που λειτουργούν και διοικούν τα κοινά. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Να γίνονται όλα εγκρυπτό, δηλαδή, συγγνώμη, το έχουμε ξαναπεί. Διαχειριζόμαστε εδώ, διαχειριζόμαστε την περιουσία μας, τον κήπο μας, το σπίτι μας.
7: Ρωτάω,
10: δημόσια.
7: Όχι βέβαια.
10: Εδώ διαχειριζόμαστε το δημόσιο χώρο και ένα λιμάνι το οποίο ανήκει στον ελληνικό λαό κατ' επέκταση στον ηλιακό λαό. Και εγώ γι' αυτό σας λέω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποστήλουμε τη σημαία αυτή και σε ό,τι έχει σχέση με την παραχώρηση του λιμένα. Να μπουν και να βάλουμε τέτοιες δικλίδες. Ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα αντιστάθηκε καλά πολύ σε θέματα πάνω στο λιμάνι, το γνωρίζετε, είστε πατρινός κύριε Φάκο, και πέτυχε πράγματα τα οποία τα βλέπουμε, είναι απτά και φαίνονται. Εμείς εδώ δυστυχώς στην ίδια πάντα λογική παραδοθήκαμε, σηκώσαμε ψηλά τα χέρια, το θεωρούμε πλέον δεδομένο ότι ένα λιμάνι πουλιέται, χάθηκαν τα έργα της Χερσαίας, τα 11 εκατομμύρια που θα έπρεπε να έχουν γίνει και θα έδιναν σε αυτό το λιμάνι προστιθέμενη αξία, έτσι ώστε σήμερα ο κάθε επενδυτής θα έρχονταν και θα πλήρωνε για αυτό το λιμάνι πολύ περισσότερα χρήματα υπέρ του ελληνικού λαού, υπέρ των μνημονιακών υποχρεώσεων, και θα πήγαιναν χρήματα τέτοια στο υπερταμείο, τα οποία θα ήταν θετικό πρόσημο για το ελληνικό χρέος και για το ελληνικό δημόσιο. Τώρα, με όλη αυτή τη διαδικασία, γρήγορα σας λέω, ότι η λειτουργία, τέλος πάντων, το ότι χάθηκαν αυτά τα έργα ή ότι τέλος πάντων έχουμε προσφύγει στο ελεκτικό συνέδριο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από πλευράς περιφέρειας, θεωρώ ότι υποβαθμίζει, ήδη γνωρίζετε και εσείς, ανακοινώθηκε ότι αυτά τα έργα θα περάσουν υποτίθεται στον ιδιώτη, και ποιος ιδιώτης θα δεχτεί τώρα να αναλάβει 11 εκατομμύρια έργα για να φτιάξει και να προωθήσει και να κάνει αυτό το λιμάνι πολύ πιο λειτουργικό.
7: Και, ναι, και με την προοπτική η κουρασία να πάει τελικά στην Πάτρα και εμείς να πάρουμε κάτι σε πιο καραβάν, τα πάρουμε για αυτά.
10: Να σας πω, αυτό είναι η αλήθεια αυτό. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται στο Λα Πάλμας, εχθές ήδη συνάδελφος δικός μου από το Κατάκολο, κύριος Αποστολόπουλος, έβγαλε ήδη στον αέρα και στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δει, μπορεί να το δει ο καθένας, έβγαλε την βρίσκεται η ΟΛΠΑ, ο Οργανισμός Λιμένων Πατρός, παρουσία στο Λα Πάλμας, εκεί που γίνονται οι μεγάλες διεθνείς συναντήσεις και τα μεγάλα deal, και εμείς πάλι ένα λιμάνι που χαρακτηρίζεται τρίτο και τέταρτο και πέμπτο σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, απέχουμε, απουσιάζουμε. Αυτά τα πράγματα τα πληρώνουμε διαχρονικά, κύριε Φάκο, τα πληρώνει διαχρονικά ο ηλίος πολίτης. Κατάλαβες, και τώρα τρίτο και τα χέρια του στην πατρινία. Εγώ δεν το λέω με κακία, και μακάρι άνθρωποι.
7: Όχι, άνθρωποι, δεν είναι τα βασικά μας πατρινούς. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, την περιοχή τους αναπτύξουν, όλα τα χρόνια αυτό κάνανε. Εμείς είμαστε οι καραγκιόζηδες όλες τις υπόθεσεις και οι άνθρωποι που ρίχνουμε ευθύνες πάντα στους άλλους και δεν αναλαμβάνουμε τις δικές μας.
10: Όχι, για όνομα του Θεού, αυτοί είναι αξιέπαινοι και αξιόλογοι για τη δουλειά που κάνουν, και καλά την κάνουν και μπράβο τους, και εγώ δεν δίνω συγχαρητήρια. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε.
7: Ακριβώς αυτό.
10: Να σας πω, ας πούμε, χαρακτηριστικά εγώ φωνάζω και τούτη τη φορά σας το λέω, και με το ρόλο τέλος πάντων που μου δίνεται από αυτή τη διαδικασία 20 χρόνια και μπορεί και παραπάνω, εξαιρουμένου του κυρίου Βαρουξή, φωνάζουμε να πει ένα λεωφορείο. Θα σας πω πριν 3 μέρες τι συνέβη. Ένα λεωφορείο να μεταφέρει τον κόσμο στην αγορά.
7: Να μεταφέρει στην αγορά του πύργου, λέτε?
10: Όχι.
7: Στην αγορά του, στο Κατακόλλο.
10: Και ακούστε με, και στην αγορά του πύργου. Εγώ δεν είμαι.
7: Όχι, έχετε πει ότι να πάνε και σε άλλες περιοχές. Δεν το έχετε περιορίσει ούτε στον πύργο. Έχετε πει γενικά.
10: Βεβαίως, να έρθουν οργανωμένα. Εγώ προσκαλώ και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και όλους να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις τέτοιες. Εμείς το ξέρουμε το θέμα, το ξέρουμε το αντικείμενο. Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να υπάρχει επισκεψιμότητα στον πύργο. Όμως, ομαλά, χωρίς να υφαρπάζουμε και να βουτάμε από την αγορά του Κατακόλλου τον κόσμο, έτσι, και να μένουν 100-150 επιχειρήσεις χωρίς
7: ναι, το καταλαβαίνω, αλλά
10: και να περιμένουν να πληρώσουν τα ενίκια. Αυτό δεν είναι σωστό.
7: Θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι, κύριε Γουλούτη?
10: Παρακαλώ.
7: Ότι και καλά κάνετε και εσείς και εμείς, και τα ρίχνουμε στους θεσμικούς, σε αυτούς που κρατούν τις τύχες του νομού στα χέρια τους. Όμως, σε ό,τι αφορά αυτό, το γεγονός ότι οι τουρίστες δεν πάνε και σε άλλες περιοχές πλην της Αρχαίας Ολυμπίας, ευθύνονται και το σωματείο τάξη που έχετε εκεί. Γιατί όταν οι δικοί μας, ενώ οι αμαλιαδές ζήτησαν να βάλουν κάποια ταξί για να πάνε τον κόσμο στην Αρχαία Ήλιδα, βάλανε βέτο οι ταξίδες του πυργού. Θέλω να πω ότι δεν φταίνε και πάντα μόνο αυτοί που διοικούν, φταίνε και κάποιοι άλλοι. Έχουμε όλοι δηλαδή, θέλω να πω, τις μικρές ή τις μεγάλες μας ευθύνες. Αυτό θέλω να πω.
10: Εγώ ακούστε να σας πω, σας λέω ειλικρινέστατα, αυτό που λέτε δεν το γνωρίζω. Ειλικρινά
7: δεν το πιστεύω, δεν το γνωρίζετε, αλλά σας το λέω εγώ, γιατί έχω την επίσημη απάντηση του Δημάρχου Ήλιδας όταν το ρώτησα, γιατί στην Αρχαία Ήλιδα δεν πάει κανένας και είναι εκεί και δεν ξέρει κανένας την Ήλιδα. Και μου λέει, αυτό μου λέει, μου ζήτησε το σωματείο ταξί της Αμαλιάδας να πάρουν και αυτοί κάποια ταξί για να μεταφέρουν ο κόσμο που δεν πάει στην Αρχαία Ολυμπία να τους πάνε στην Αρχαία Ήλιδα και αρνήθηκαν το σωματείο του πυργού.
10: Να πω κάτι άλλο. Καταρχήν να δούμε αν το νομικό πλαίσιο πραγματικά είναι τέτοιο που μπορεί ένα ταξί της
7: άλλης περιοχής, μιας άλλης περιοχής, μην το περιορίσουμε στην Αμαλιά, αλλά άλλης περιοχής να πάει. Δεν το ξέρω κι εγώ αν υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα. Εγώ το αναφέρω όμως, αλλά γιατί θεωρώ ότι σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα ότι όλοι έχουμε ευθύνες, μικρές ή μεγάλες, έτσι.
10: Εγώ θα συμβούλευα το φίλο μου, πραγματικά, το Χρήστο, το Χριστοντουλόπουλο, το οποίο το σέβομαι και ξέρει ότι είναι φίλος μου, να έκανε κάτι άλλο, ή ο ίδιος προσωπικά, ή κάποιος τέλος πάντων
7: εκπρόσωπος δημοτικής αρχής,
10: να επισκεπτόταν το λιμενικό ταμείο, να έβανε ένα θέμα σε ό,τι έχει σχέση με την επισκεψιμότητα των επισκεπτών στην Ήλιδα, γιατί θα σας πω ότι μεγάλη μερίδα τουριστών και από την κρουαζιέρα, δηλαδή από τις εταιρείες κρουαζιέρας, επισκέπτεται την περιοχή της Αμαλιάδας και ιδιαίτερα την Κουρούτα. Το γνωρίζετε αυτό.
7: Ναι, θα σας πω όμως ότι οι τουριστικοί πράκτορες έχουν πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να πάνε σε άλλες περιοχές, γιατί έχει ξεσηκωθεί και ο Δήμαρχος Ανταρβίδας Κιλίνης λόγω Χλεμούτση και Αγίας Σοφιάς και τα λοιπά. Τους έχουν πει ότι ο χρόνος δεν επιτρέπει για να διοργανώνουμε τέτοιου είδους εκδρομές, ας το πω. Όπως πάνε στην Αρχαία Ολυμπία, να πηγαίνουν στην Ήλιδα ή στο κάστρο Χλεμούτση.
10: Το δέχομαι αυτό, αλλά λέω ότι προφανώς αυτοί οι πράκτορες που το λένε να διακυδεύονται και να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους προφανώς από συγκεκριμένες
7: προφανώς, δεν διαφωνώ. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ΔΟΑ, έτσι, και η ΔΟΑ έδωσε τέτοια απάντηση στο Δήμαρχο Ήλιδας, ότι δεν μπορούμε. Η ΔΟΑ έδωσε τέτοια απάντηση στο Δήμαρχο Ήλιδας, ότι οι αθλητές που έρχονται στη ΔΟΑ, στην Αρχαία Ολυμπιακή, στις εγκαταστάσεις Ολυμπιακές, δεν μπορούν, δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν τα χρήματα να τους μεταφέρουν, ας πούμε, στην Αρχαία Ήλιδα. Δηλαδή είναι τελές οι απαντήσεις οι οποίες έχουν δοθεί.
10: Αυτό δεν είναι
7: τραγελαφικά.
10: Ναι, είναι τραγελαφικά. Και το τι κάνει η ΔΟΕ, επειδή ανοίξαμε λίγο, το θέμα για μένα, δυστυχώς λυπάμαι και θα το πω σήμερα δημόσια, αυτό που έκαναν πριν από 5 μέρες, μια εβδομάδα στο Παναθηναϊκό στάδιο και
7: με τη φλόγα.
10: Τραγικό, διότι δημιουργούν προϋποθέσεις μια fake, ενός πεζοδρομιακά πλέον μαϊμού φλόγα, στην οποία στείλανε σε ένα κράτος, στον Ντακάρ, για να ξεκινήσουν ολυμπιακούς αγώνες νέων, τη στιγμή που δεν ξεκινάει, και εδώ δεν αντέδρασε κανένας, και το λέω
7: αυτό, δημόσια. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι δεν αντέδρασε κανένας.
10: Και θα έπρεπε για μένα, αν πραγματικά θεωρούμε τους εαυτούς μας ηλίους και ειδήν Ολύμπιους, θα έπρεπε, και το δηλώνω δημόσια να γίνει και το κάνω και ως πρόταση, να στείλουν μία επιστολή, αν έχει κάποιος. Εγώ σας λέω ειλικρινά, επικοινώνησα και το λέω δημόσια με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Λεβέντη, και μου είπε ότι, κύριε Μπουλούτα, δυστυχώς σε 2 μέρες, γιατί δεν βρίσκομαι, του ζήτησα να συγκαλέσει τους δημάρχους, τους δημάρχους της Ηλίας, για να προβούν σε κάποια διαδικασία, και μου λέει και μου είπε ότι, ξέρετε κάτι, ναι, πολύ σωστά και ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά 2 μέρες, θα τον πήρα στις 8 του μήνα. Προσέξτε, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και ούτε κρυμώ από κανένα. Τον πήρα 8 του μήνα και του μετέφερα αυτό το γεγονός. Ήταν στην Αθήνα, μου λέει, για 4 μέρες και θα γυρίσω στις 12. Άρα δεν γίνεται και δεν μπορώ. Και αυτό που
7: υπάρχει, υπάρχει και αντιπρόεδρος, υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαν να το αναλάβουν. Δεν είναι δηλαδή ο πρόεδρος και σταματάει την επιμελητή να δουλεύει. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας με κάποια πράγματα.
10: Ωραία, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω.
7: Όχι, όχι, εσείς αναφέρετε ένα γεγονός, το καταλαβαίνω. Απλά εγώ τα λέω.
10: Ναι, ναι, καλά,
7: και το κύριο Κολεβέντης μας έχει πεθάνει καθημερινά με δελτία τύπου για παντός επιστή του, αλλά για σημαντικά ζητήματα την πάπια κάνει. Τώρα μην κοδεύομαστε.
10: Όχι, όχι. Εγώ δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κανένα.
7: Όχι, δεν είπα ότι εσείς, αλλά με εξαφορμή σε αυτό που είπα, που σας απάντησε, τα λέω εγώ τα υπόλοιπα.
10: Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ
7: λοιπόν, μια κουβέντα να κλείσουμε μόνο, κύριε Μπουλούτε, γιατί πέρασε η ώρα.
10: Λέω λοιπόν, έκανε αυτό που μπορούσα να κάνω και προτείνω να σταλεί μια επιστολή, αν μπορεί να αναλάβει κανένα. Στην Επιτροπή Διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων στον Ντακάρ και να τους πει ότι η φλόγα που παραλάβατε δεν είναι Ολυμπιακή και είναι fake.
7: Ακριβώς.
10: Τέλος πάντων. Πάμε τώρα και εμείς θα παίρνω περισσότερο χρόνο.
7: Λοιπόν.
10: Εγώ θα πω δύο κουβέντες και θα κλείσω πάνω σε αυτό, σε ό,τι έχει σχέση με το λιμάνι. Σας λέω ότι οι όλες διαδικασίες και γενικότερα η λειτουργία του λιμένα, και θα κλείσω με αυτό, γίνεται. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη ενημέρωσης, σοβαρότατη έλλειψη. Τα πάντα γίνονται κάτω κρυπτό και. Λέω ότι όλα γίνονται στο πλαίσιο ψηφοθυρικής διαδικασίας.
7: Θα τα δούμε όλα τώρα και που μπήκατε και εσείς μέσα, θα τα δούμε όλα, κύριε Μπουλούτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνετε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε, κλείνουμε. Κλείνουμε εδώ. Ακούτε, ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Να είστε πάντα καλά.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
13: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
14: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
15: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
16: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
17: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
18: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Ακούτε Ιόνι.

0: Λοιπόν, μια και είπαμε για δεκαετία του 60, ορίστε με τραγούδι δεκαετία του 60.
1: Ακριβώς αυτό είπα. 60 καραμπινάτο.
0: Καραμπινάτο, πρόεδρε. Πάντα με τον Γιώργο Καρατζαφέρη στο στούντιο, έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε. Μπήκαμε δηλαδή, κάναμε έτσι μια προθέρμανση για, με την πολιτική κουβέντα που, όπως πάντα, όταν έχεις στο στούντιο τον Γιώργο Καρατζαφέρη, θες να συζητάς. Πρόεδρε, στα παραπολιτικά σήμερα έχουμε μια ακόμα δημοσκόπηση, η οποία τι λέει. Λέει πολύ απλά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό προβάδισμα στο 30%. Ότι πάμε σε εκλογές οι οποίες μπορεί να μην προειδιάζουν για αυτοδυναμία, αλλά δείχνουν ένα κόμμα το οποίο έχει μια σταθερότητα, το οποίο μετά από 7 χρόνια στη διακυβέρνηση δεν έχει σημαντικές απώλειες. Έχει κάποιες απώλειες, δεν έχει σημαντικές απώλειες. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το σκηνικό τώρα, το πολιτικό σκηνικό. Αν βλέπετε οι εκλογές αυτές να γίνουν τώρα άμεσα σχετικά ή αν θα πάμε στα κανονικά στην ώρα τους, που θα είναι και αυτό παράξενο, γιατί δεν ξέρω τώρα στην ώρα τους πόσες εκλογές έχουν γίνει τα τελευταία.
1: Θα πάμε με κοντομάνικο, άρα υπολογίζεις.
0: Με κοντομάνικο λέτε.
1: Κοντομάνικο. Δεν έχει κανένα λόγο να πάει νωρίτερα. Έτσι, οι εκλογές γίνεται όταν δεν υπάρχει ανοιχτό θέμα με πετρέλαιο, όταν δεν υπάρχουν άλλο ένα σταφύλι με ένα και άλλο θα πάνε το Μάιο μήνα, έτσι βλέπω. Δεύτερον, παρατήρηση, τα τριαντάρια τα διαπιστώνω και εγώ, τα διαβάζω και εγώ. Να θυμίσω ότι μερικούς μήνες πριν από το 23, ναι, είχαμε εκλογές, ήταν 34, 33 και πήγε 40.
0: Ναι, σωστά.
1: Επομένως υπάρχει.
0: Κάνε καταγωγές, λέτε.
1: Υπάρχουν κάποιες.
0: Το είπα και ο Πρωθυπουργός ότι μας υποεκτιμούν τα αποτελέσματα, όπως μας είχαν υποεκτιμήσει και στις προηγούμενες εκλογές. Το έχει αναφέρει.
1: Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε Μητσοτάκη τώρα.
0: Εύκολα Μητσοτάκη θα έχουμε, γιατί ή θα πρέπει να περάσουμε από 40 κύματα, δηλαδή να έχουμε συζητήσεις επί συζητήσεων, νέες εκλογές ίσως. Όχι.
1: Γιατί τι κακό πάθαμε όταν την τελευταία φορά είχαμε δύο εκλογές. Έπαθες τίποτε εσύ?
0: Όχι. Ίσα ίσα που εμάς μας αρέσουν οι δημοσιογράφοι, έχουμε εκλογές.
1: Όλους. Το χαρτί κυκλοφορεί, οι διαφημιστές έχουν. Επομένως νομίζω ότι θα έχουμε σαφώς κυβέρνηση. Τώρα, να διηγήσουμε λίγο κάποια πράγματα που ακούστηκαν και ίσως, ξέρω εγώ, δεν χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη σύνθεση λέξεων. Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που δεν διαπιστώνει ότι η υπόθεση με την Τουρκία έχει αγριέψει, δεν ήταν όσο ήρεμα, ήταν όλοι έτσι.
0: Φαίνεται αυτό το πράγμα, όχι μόνο από δηλώσεις, και στο πεδίο.
1: Ότι πάρα πολλοί λένε ότι η Τουρκία το τραβάει. Εχθές είχαμε υπερπτήσεις πάνω από τον Σύρο, που σήμαινε και τα Μητσοτάκη, εσύ πας κάτω, εμείς από πάνω. Το αγριεύουν λίγο, το αγριεύουν. Ερωτώ. Ποιον θα θέλαμε πρωθυπουργό, ρε παιδιά, εάν προκύψει ή ήθελε προκύψει ή είχαμε απειλή ότι θα προκύψει κάτι τέτοιο? Ποιον θα θέλαμε? Απλά είναι τα πράγματα. Μητσοτάκη ή Βελόπουλο. Μητσοτάκη ή Λατινοπούλου. Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη. Μητσοτάκη ή Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Ή Καριστιανού, που ξέρω κάποιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος εχέφρων που θα έλεγε ότι εάν μας βρει, να μας βρει με αυτό, ναι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, δηλαδή. Ας το βάλουμε κάτω και να δούμε.
0: Εντάξει, είναι δίλεμα το οποίο θυμίζει το Καραμαλή ή Τάγκς, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω αν θυμίζει Καραμαλή ή Τάγκς, αλλά ξέρω είναι μια λογική επεξεργασία των πραγμάτων. Μπορεί.
0: Εκεί λοιπόν θα πάει η σκέψη του Έλληνα ψηφοφόρου, λέτε. Ναι. Θα πάει στο υπευθυνότητα.
1: Δεν είμαι σίγουρος θα πάει. Αλλά απλώς εγώ το ανοίγω τα μάτια και του βάζω την τσίπλα από τα μάτια. Παιδιά, κοιτάξτε, γιατί ο άλλος σου λέει, ο Μητσοτάκης αυτό ακρίβει να, ξέρω εγώ, τα βλήρα κάτω Μητσοτάκης. Καθίστε, παιδιά, όταν πας στις εκλογές, το πας στην κάλπη, πας να βγάλεις πρωθυπουργό. Δεν πας, μου αρέσει η Καριστιανού. Δεν είναι έτσι. Πας να βγάλεις πρωθυπουργό.
0: Θα μετρήσει, λέτε, το δίλημα, πρόεδρε, που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με την, με τη σταθερότητα.
1: Ναι, ναι, θα μετρήσει. Όχι, είναι άλλο το ένα.
0: Άλλο το άλλο. Για πάμε.
1: Υπάρχουν κάποια ιστορικά προηγούμενα. Μιλάμε 1992, Αμερική. Ο Μπούς έχει δώσει μεγάλη έγκλη στην Αμερική, όχι ίσως όσο Τραμπ, αλλά μου λέει ο Κρις Σπύρου,
0: ο γνωστός.
1: Μου λέει, Γιώργο, θα την πάρει ο Κλίντον. Ποιος είναι αυτός, του λέω. Με το σαξόφων. Έλα, ρε, του λέω. Γιατί ασχολείται με το πανέρι, ασχολείται με το
0: πανέρι.
1: Και το πήρε. Δυστυχώς, όταν πας να ψηφίσεις, δεν σκέφτεσαι με το μυαλό στη σταθερότητα και στα σοβαρά. Πας για τα πιο φινά.
0: Δηλαδή, μπορεί να πάρεις υποσχέσεις. Καταρχάς, εσείς, πρόεδρε, πώς βλέπετε την κατάσταση την οικονομική, τι εννοώ δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακρίβεια, έτσι. Το συζητήσαμε και με τον Δημήτρη Τοβενιέρη νωρίτερα, που είχε κάνει ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Μου λέει και εκεί ακρίβεια. Εντάξει, και εκεί ακρίβεια. Εδώ έχουμε το κακό ότι περάσαμε τα 10 χρόνια των μνημονίων, είχαμε και 3 χρόνια κορονοϊό, και κάπου υπέρχεται μια κόπωση. Γιατί σου λέει, το παιδί μου, τόσο καιρό βασανιζόμαστε, τι θα γίνει, πότε θα πάρουμε ανάσα.
1: Είχα πάρει ένα από του γνωστού εφοπλιστέ,
0: ναι,
1: που έχουν τα σκάφη εδώ του. Είχε συνέβη κάτι το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: και έπρεπε ένα εγγόνι μου μαζί με την κοπέλα του να γυρίσουν Πειραιά εδώ και εκτάκτως.
0: Μάλιστα.
1: Κρέση, δεν έχω, μου γεμάτο. Τι λέτε, γεμάτο. Γεμάτο είμαι, Γιώργο, βρες το πειραιά και βάλτε στο φουγάλο. Πρέπει να ανέβουν.
0: Με κάποιο τρόπο.
1: Τι λέει αυτό. Όταν λοιπόν υπήρχε τέτοια υπερπλήρης αυτή τη σακαράβια στο κτέλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ σε καλώ να φάμε μια Κυριακή μαζί και τον φίλο μας τον Θανάση. Και αν βρούμε ταβέρνα ελεύθερη από την Πειραϊκή μέχρι την Ανάβησο. Δεν υπάρχει. Πώς γίνεται λοιπόν όλοι να πεινάμε, όλοι να λέμε δεν έχουμε και δεν μας φτάνουν και να είναι γεμάτες όλες οι ψαροταβέρνες, όχι μία, όλες. Θέλω να πω λοιπόν ότι.
0: Δεν είναι κάποιο ότι αυτό γίνεται επειδή είναι συγκεκριμένοι που έχουν
1: φτάσει. Όχι, δεν είναι. Είναι σχηματικό. Γιατί όλοι θέλουμε το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, λέει ο άλλος. Μεταφορικός ο λόγος, μια Porsche να έχω τώρα, τι να το κάνω αυτό εδώ το αυτοκίνητο, ωραίο αυτοκίνητο, Renault, μια Porsche, δεν μπορώ να πάρω την Porsche, δεν είμαι καλά, είμαι φτωχός. Βλέπω τέτοια πράγματα, βλέπω, ξέρω εγώ, έναν κόσμο, υπάρχει βέβαια οι κάτω-κάτω που δεν έχουν όσα θα έπρεπε να έχουν, αλλά σε γενική γραμμή δεν πεινάμε. Ξέρεις, έχω ζήσει πολύ στο Λονδίνο. Θυμάμαι εκεί στη γωνία Market Spencer Selfridges, καρπούζι, μια φέτα.
0: Ναι, δεν κόβανε, παίρνανε ολόκληρο καρπούζι.
1: Μια φέτα. Ναι. Εδώ δύο καρπούζια, το ένα σκουρδόντανε και. Έτσι μεγαλώσαμε. Θέλω να πω, οι απαιτήσεις πρέπει να περιορίζονται. Και βεβαίως πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για αυτόν ο οποίος θέλει κάτι παραπάνω. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πάντα, όπως είπες, αλλά το αντίδοτο αυτού. Το αντίδοτο αυτού ήμουν εχθές με ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο γιατρό, ο οποίος ήταν χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, όταν λέμε στο ΠΑΣΟΚ, στις επιτροπές του ΠΑΣΟΚ, αλλά ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νίκος. Δεν θα πω ότι επίθετο. Ορθοπαιδικός. Μου λέει, όποιος μου πει οτιδήποτε άλλο εκτός από Μητσοτάκη, εναντιώνομαι.
0: Πώς εσύ, από το ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: λες αυτά.
1: Ναι, μου λέει, εγώ έχω 7 χρόνια σταθερότητα. Έχω 7 χρόνια ηρεμίας. Γιατί να τα χαλάσω. Αυτός θα ψηφίσει για πρώτη φορά Μητσοτάκη μετά από 7 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει η φθορά, αλλά υπάρχει και αναπλήρωση σε έναν άλλον κόσμο πάνω. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πάντα, όπως είπες, αλλά το αντίδοτο αυτού. Το αντίθετο αυτό ήμουν εχθές με ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο γιατρό, ο οποίος ήταν χρόνια στο Πασόκ, όταν λέμε στο Πασόκ, στις επιτροπές του Πασόκ,

0: έχω 7 χρόνια ηρεμίας. Γιατί να τα χαλάσω? Αυτός θα ψηφίσει για πρώτη φορά Μητσοτάκη μετά από 7 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει η φθορά, αλλά υπάρχει και αναπλήρωση σε έναν άλλον κόσμο, ναι, σοβαρό, που σου λέει κάτσε, είμαι ήσυχος. Πραγματικό περιστατικό, και ποιος θέλει, εγώ δίνω και διεύθυνση και ονόματα και τα πάντα.
1: Ωραία. 7 χρόνια Μητσοτάκης. Ακούω κάποιους να λένε, ρε παιδί μου, το να δοθεί ακόμη μια τετραετία δεν θα τροφοδοτήσει αυτό που λέμε αλαζονία της εξουσίας, το γεγονός ότι όταν κάποιος γίνεται πρωθυπουργός και παραμένει 7 χρόνια πρωθυπουργός και έρχεται μια νέα τετραετία, είναι που είναι σε ένα γυάλινο κύκλο, έτσι, σε ένα γυάλινο πύργο, όχι από τον ίδιο με διεθνή δική του, ίσως αλλά από το περιβάλλον του, δεν θα προκαλέσει περαιτέρω ζητήματα. Δηλαδή ακούγεται και αυτό. Αυτοί που είναι βολεμένοι θα εξακολουθήσουν να είναι βολεμένοι. Δεν υπάρχει αναλλαγή της εξουσίας και δεν είναι και φυσιολογικό. Στη δημοκρατία πρέπει να αλλάζουν, να αλλάζει. Πώς απαντάμε σε αυτούς, πώς απαντάτε σε αυτούς?
0: Ναι, τι φοβάσαι, το πλούσιο ή το νεόπλουτο? Θα λοιπόν ο Μητσοτάκης έχει 7 χρόνια εξουσίας, ξέρει τα σύν, ξέρει τα πλήν, ανέβηκε με πάρα πολύ κόπο. Να θυμίσω ότι όταν ανέλαβε Μητσοτάκης είμαστε οι καρπαζωής πράκτορες, ένθεν και κήθεν, έτσι, ένθεν του Ατλαντικού και κήθεν του Ατλαντικού, και σήμερα η χώρα μας θεωρείται από τις πιο αξιοπρεπείς και αξιόπιστες στον τομέα που ανήκει, στη Δύση. Αυτό είναι έργο του Μητσοτάκη. Θυμάμαι ότι πήγαινε ο Τσίπρας επάνω ή κάποιοι άλλοι, ο Παπανδρέου, στην οποία οκαζιόν εντάτα θέλω να στείλω τα συλληπιτήρια για τη μητέρα του, πήγαινε και η αρχηγή της Ευρώπης τον αποκαλούσαν και προκαλούσαν με τη λέξη με τρία α. Το θυμάσαι τι είχε γίνει στις Κάνες με το Σαρκοζή? Σωστά. Αυτό το μα. Τώρα διανοείται κανείς ότι μπορεί να προσφωνήσει, να εκφωνήσει το Μητσοτάκη? Έτσι είναι άλλος ο κύκλος. Θυμάμαι τότε το Τσίπρα που το σέρνανε στην Ευρώπη, και ο Φουκαράς, αυτή ήταν η λέξη που ταιριάζει, ενώ είχε υποστήριξη για το ναι, ανοήτως, αλλά εν πάση προσήχε από όλο τον πολιτικό κόσμο, όταν είχε αποφασίσει να πάει κόντρα στο δημοψήφισμα. Αυτό είναι μεγάλη απάτη. Αυτό είναι απάτη. Η λέξη πολιτικός απατεώνας είναι να σου πει ο λόγος Α και εσύ να κάνεις τα Β. Να τον πιέζει όλη η Ευρώπη και τελικά τον έπεισε να πει το ναι ο Κλίντον. Έτσι, σε άπτεστα κορακίστηκα, γιατί μιλάει τα αγγλικά τότε.
1: Δηλαδή, πρόεδρε, μόνο Μητσοτάκης, δηλαδή αναντικατάστατος. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, καταστράφηκε η χώρα. Δηλαδή, έτσι όπως το περιγράφεται, είναι ο μοναδικός ο οποίος υπάρχει και μπορεί να διεστραφεί.
0: Δεν έρχονται άλλοι πίσω. Από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό δεν υπάρχει κανείς. Εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω με επιχειρήματα με όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει. Έχουμε μια σειρά νάνων. Τώρα, εάν ο Μητσοτάκης φύγει, που είναι πιθανό, έτσι, γιατί πιστεύω ότι στην Ευρώπη θα αναζητηθούν ισχυρές προσωπικότητες για να μην διαλυθεί, γιατί πάει προς διάλυση η Ευρώπη.
1: Βλέπετε το
0: χάλι. Πάει προς διάλυση η Ευρώπη. Χάλι. Και γι' αυτό κάνει τον πόλεμο. Η Ευρώπη κάνει πόλεμο με τη Ρωσία για να υπάρχει ένα σύνδεσμος. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι θα τον απαγάγουν, θα τον πάρουν το Μητσοτάκη. Έτσι πιστεύω, έτσι εκτιμώ. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή πολλά στελέχη, περισσότερα ξέρω εγώ.
1: Κερακάκης, Δένδιας, ακούω, Χατζηδάκης.
0: Υπάρχουν πολλά στελέχη. Πολλά στελέχη. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα κουραστεί. Εάν ξέρω εγώ, το θέμα γύρει για ασφάλεια, για σταθερότητα, για Αιγαίο κτλ., υπάρχει ο Δένδιας. Εάν είναι θέμα, ξέρω εγώ, οικονομικές, αυτά, είναι ο Πυρακάκης. Δηλαδή έχει ονόματα, χωρίς αποκλείω βεβαίως και τα δικά μου τα παιδιά, τα οποία έχουν και τον όγκο και το εκτόπισμα να αναλάβουν.
1: Στη Νέα Δημοκρατία λέτε? Βορύδη και

0: Το κύριο Πλεύρη.
1: Ο Άδωνης βασικά.
0: Ο Άδωνης. Εντάξει.
1: Ο Άδωνης.
0: Ήθελα να δω αν θα τον προτάξετε. Αυτό ήθελα να δω. Σε ποιο μιλάτε πρωτοκαθεδρία.
1: Ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης δεν έχει γίνει ακόμα στρατηγός, είναι ταξιέρχος.
0: Μου θυμίσατε την εποχή των λοχαγών του Πασόκ.
1: Έλατε. Και των λοχαγών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εντάξει, πρώτα είχαν ξεκινήσει στο Πασόκ.
1: Οι οποίοι χάθηκαν όλοι.
0: Ναι.
1: Χάθηκαν όλοι.
0: Ισχύει. Εντάξει, είχαν αποκομίσει αρκετά ωφέλη βέβαια μέχρι να χαθούν. Θα κάνουμε διάλειμμα. Ναι. Ναι, ναι, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα για να μπούμε μετά με τον πρόεδρο και να μιλήσουμε. Εντάξει, να μιλήσουμε λίγο και για την Ευρώπη, γιατί θέλω να σταθούμε εκεί. Με πολλά δεδομένα, καινούρια πράγματα τα οποία φαίνεται να έρχονται. Και εντάξει, Ιρλανδία, Τραμπ, ΑΕΦΔΕ, Γερμανία. Μιλάμε για μια περίοδο που χρειάζεται για να τα αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που γίνονται και έρχονται. Χρειάζεται, δεν ξέρω αν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Πάντως χρειάζεται πολιτική νοημοσύνη από ένα απόλυτα πολιτικό όν που είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Έτσι. Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Αφού σας πω ότι ακολουθεί και μια έτσι, διαφημιστική αναφορά. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je ferai pas une maladie.
11: Λοιπόν, το προηγούμενο ήταν ιταλικό, τώρα έχουμε μπαίνουμε σε μεγαλική εσάνς, αλλά θα μπούμε μεγαλική εσάνς σε μια Γερμανία, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, σε μια Γερμανία που αποτελεί πάντα την ατμομηχανή, την οικονομική της Ευρωπής ολόκληρης. Είναι έτσι? Ακόμα.
12: Νομίζω ότι άλλος είναι ο προσδιορισμός της Γερμανίας.
11: Δηλαδή.
12: Αυτή που μας μπλέκει σε πολέμους.
11: Μάλιστα.
12: Δύο φορές. Και τώρα πολύ φοβούμε ότι ο επαναξοπλισμός της Γερμανίας μπορεί να μας οδηγήσει σε νέες περιπέτειες.
11: Το βλέπετε αυτό, Πρόεδρε?
12: Πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό.
11: Δεν θα έχουν διδαχτεί από τα λάθη του παρελθόντος, πιστεύετε? Δύο φορές.
12: Να δούμε, θα πάμε σε τρίτη, όχι, αλλά εμένα με φοβίζει. Είναι μια Γερμανία που τη λέμε ατμομηχανή, αλλά η οικονομία της είναι χειρότερη από την Ελλάδα τώρα. Έτσι. Κλείνει εργοστάσια. Μιλάμε για 200.000 απολύσεις τώρα της Volkswagen.
11: Τελευταία εξέλιξη, τη μεγάλη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ανατολική Γερμανία, η οποία είναι σε καθεστώς πολύ περίεργο τώρα πάλι. Χθεσινή είδηση αυτή.
12: Η είδηση είναι ότι τα εργοστάσια αυτά δεν κλείνουν. Μετατρέπονται για εξοπλισμούς.
11: Μάλιστα.
12: Γίνονται πολεμικά εργοστάσια. Και μια και μιλάμε ευρύτερα για το θέμα αυτό, να θυμίσω ότι δύο συνεχόμενους αιώνες η Ευρώπη επετέθη στη Ρωσία. Η Ρωσία δεν επετέθη στην Ευρώπη. Το 1812 12, να θυμηθώ πότε ακριβώς. 14 Σεπτεμβρίου, τέτοιες ημέρες, ο Ναπολέον μπήκε στη Μόσχα
11: και την πάτησε.
12: Να θυμίσω ότι οι Γερμανοί μπήκανε στη Ρωσία. Η Ευρώπη δύο φορές χτύπησε τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν είχε καμία όρεξη. Επειδή εν πάση περιπτώσει τηλέμαχε, γνωρίζεις ότι κάποια περίοδο υπήρξε συνομιλητής στη Μόσχα επάνω. Δεν υπάρχει καμία διάθεση, καμία. Ούτε τους εξυπηρετεί ούτε τίποτε. Η Ευρώπη δημιούργησε τον πόλεμο. Τον πόλεμο τον δημιούργησε ο Πούτιν με τον Ζελένσκι. Η Ευρώπη επιθυμούσε τον πόλεμο για να ρυθμίσει τα δικά της θέματα. Και εκεί έχω και κάποιες ενστάσεις για το μονόπλευρο το δικό μας. Η Ευρώπη λοιπόν δεν περπατάει καλά. Η Ευρώπη δεν έχει ηγέτες. Να σου θυμίσω ότι κάποτε η Γερμανία είχε Αντενάουερ, είχε Κόλ, είχε Μέρκελ.
11: Σαφέστατα.
12: Έτσι. Η Γαλλία είχε Ντεγκόλ, είχε Μπομπιντού.
11: Μιτεράν,
12: έτσι. Να θυμίσω ότι η Αγγλία, ξέρω εγώ, είχε Μακμίλαν, είχε Ουίλσον. Τώρα όλο νάνι, δεν υπάρχει. Όπου πας, νάνος. Επομένως, μη ζητάς από τον νάνο να περάσει τον κάραλι στο αλμα επικοντό.
11: Όμως έχουμε μια νέα πραγματικότητα και στη Γερμανία αναδύεται αυτή η πραγματικότητα. Ποια είναι? Το λεγόμενο AfD. Και να λέγε κανείς ότι είναι ένα δεξιό κόμμα το οποίο εμφορείται από τις δεξιές ιδέες, αλλά δεν πηγαίνει και προς το λεγόμενο, δεν δοξολομεί και προς το ναζιστικό, που εκεί είναι και το επικίνδυνο. Θα λέγεις ότι εντάξει, είναι η τάση της εποχής, ανακαλύπτουμε τη δεξιά και πάλι, ξέρω εγώ. Αλλά εδώ υπάρχει φόβος, και φόβος ότι εδώ μπορεί να επαναληφθεί ένα λάθος, το οποίο η Ευρώπη το πλήρωσε πολύ ακριβά, ειδικά τη δεύτερη φορά.
12: Δεν έχω κανένα φόβο, απολύτως.
11: Κανένα.
12: Κανένα. Δεν κανένα. Δηλαδή, τα ίδια πράγματα λέγανε τη Λεπέν. Και η οποία περπατάει σε σαφώς δημοκρατικά χνάρια. Τα ίδια πράγματα λέγανε και για το Σαλβίνι, τη Λέγκα του Βοράς. Δεν υπάρχουν τέτοια. Απλώς ήρθε η ώρα, η δεξιά ατζέντα, την οποία επέτρεψε με παρσία, το λέω, και όχι με έπαρση. Εγώ την εισέβαλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004 μαζί με τον Φάρατζ. Ο Φάρατζ καλπάζει στην Αγγλία, πρώτο κόμμα. Αλλάζουν όλα. Και αλλάζει από μια ομάδα πολιτικών που θέλει αυτάρκεια του κράτους, θέλει κράτος έθνος, και όχι αυτό το πράγμα που υπάρχει. Θα έχουμε λοιπόν μια αλλαγή. Εάν αυτή η ζήμωση δεν πετύχει, θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαλυθεί. Είναι θέμα χρόνου.
11: Και ξέρετε,
12: συγγνώμη.
11: Ναι.
12: Το ίδιο πράγμα ακριβώς συνέβη πριν δύο αιώνες, τέτοια εποχή. Ιερά Συμμαχία. Ιερά Συμμαχία τι ήταν? Ο πρόδρομος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι.
11: Πρόεδρε, έχουμε συνηθίσει να είμαστε σε ένα μαντρί εμείς. Έτσι, δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει, δηλαδή, όλα τα χρόνια που θυμάμαι εγώ από πιτσιρίκος τώρα, από τότε που ξεκίνησα να διαβάζω τις εφημερίδες, από τα 13-14 μου, που έβλεπα, έτσι σας έβλεπα και παρακολουθούσα και όλα και τις δημοσιογραφικές σας ανακαλύψεις και ρεπορτάζ και όλα αυτά. Έβλεπα και αναλύσεις. Έλεγα ότι εμείς Ευρώπη είμαστε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζυμωθήκαμε με το όραμα του Καραμαλή. Έτσι, για το πώς θα ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάσαμε στο σημείο να γίνουμε και φεδεραλιστές κάποια στιγμή. Πιο στενή. Πώς θα πορευτεί μετά η Ελλάδα, αν δεν είμαστε σε αυτό το μπλοκ? Τι θα κάνουμε, ας πούμε? Ορφανή θα μείνουμε.
12: Η Ελλάδα τώρα πλέον, τηλέμαχε, δεν αναζητεί την ιδιαίτερα πατρίδα σου, την Ιθάκη. Η Ελλάδα έχει βάσεις πια. Η Ελλάδα δείχνει ότι έφυγε από τον κίνδυνο. Ήδη πήραμε αναβάθμιση από δύο μεγάλους οίκους.
11: Σήμερα πάλι.
12: Δηλαδή σήμερα αυτό σημαίνει ότι δανείστε την Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη.
11: Συμμαχία με το Ισραήλ, πώς την βλέπετε?
12: Α, μπράβο, τώρα...
11: Γιατί...
12: Τώρα ξύνω. Εγώ ήμουν πάντα αντισιωνιστής, όχι αντισημίτης, δεν το ξέρω, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
11: Ναι.
12: Ο Μητσοτάκης, ο πατέρας, οργανώνει 1988, φαντάσου πότε, δεν ήταν ακόμα πρωθυπουργός, μία ομάδα να πάει στο Ισραήλ. Ήταν ο Ζαΐμις, ο Γκελεστάτης, ο Νίκος Αναγνωστόπουλος, και είχε στείλει και εμένα τότε. Η οδηγία του ήταν: κοιτάξτε να διεισδύσουμε στο Ισραήλ. Είχε μία μανία. Ενώ το προσπαθούσε ο Μητσοτάκης με πολύ ζήλο, είχε απέναντί του τον Μολυβιάτη με τον Καραμαλή.
11: Οι οποίοι
12: λέγανε: όχι, μην χάσουμε τους Άραβες, μην χάσουμε τους Άραβες. Αλλά από τότε ήταν η γραμμή. Πριν από 15 χρόνια, εγώ είχα μια καλή κουβέντα με τον Παπανδρέου.
11: Ναι.
12: Το Γιώργο ήταν πρωθυπουργός. Κάναμε πολλές έτσι συναντήσεις και πολλές κουβέντες. Με παίρνει τηλέφωνο καλοκαίρι, ήμουνα στην Κύπρο με 48 βαθμούς, είμαι στα μάξι, οδηγώ από Λεμεσό σε Λευκοσία. Μου λέει: Γιώργο, πού σε βρίσκω εδώ? Ένας που μου λέει: έρχεται σε δύο μέρες ο Νετανάχιου. Τι μου είχες πει πριν από 10 μέρες? για αυτό. Του λέω εντάξει και γράψε. Και συζητήσαμε ορισμένα πράγματα, τα απεδέχθη και πράγματι την άλλη μέρα που ήρθε εδώ Νετανάχιο, ο Παπαδρέου τα είπε. Από τότε εμένα η εισήγησή μου είναι ότι ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος. Απλώς αυτό το οποίο θέλω να πω τώρα,
11: ναι,
12: με πολύ έτσι παρησία, ομόλογη σχέση. Ομόλογη, όχι λόγιο, ομόλογη, δηλαδή η ιστορία εδώ μιλήσει. Έχει όμως μεγάλη αβάντα όλο αυτό, η ασπίδα που γίνεται όλα, αλλά είχε και κινδύνους. Η Τουρκία έκανε μια τέτοια συμμαχία με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία.
11: Σωστά, να δούμε βέβαια.
12: Εντάξει, ό,τι και να λέμε.
11: Γιατί μόλις έγινε η ιστορία εκεί που ζήτησαν βοήθεια οι Σαουδάραβες, βγάλαν την ουρίτσα τους απ' έξω και οι Πακιστανοί και οι Τούρκοι.
12: Αλλά ο Τραμπ τους έδωσε 48 F-35.
11: Αυτό τώρα να δούμε πώς θα κάτσει και πώς θα το υποδεχτούν οι Ισραηλοί.
12: 4,2 πώς το λένε,
11: δισευρώ.
12: Ναι. Οι Ισραηλοί δεν ενοχλούνται από τη Σαουδική Αραβία. Έχουν μια συμμαχία.
11: Φαντασίσει.
12: Εάν δεν είχε γίνει τη Γάζα η ιστορία,
11: θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα
12: είχαν διπλωματικές σχέσεις.
11: Σωστά.
12: Λοιπόν, υπάρχει όμως ο κίνδυνος ότι σε ένα επεισόδιο που το βλέπω ορατό.
11: Το βλέπετε έτσι.
12: Ορατό. Μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, η Ελλάδα εκ του συμφώνου πρέπει να
11: βοηθήσει.
12: Οπότε, λοιπόν, οπότε έχουμε όμως.
11: Και το αντίθετο όμως.
12: Όμως, τι λέμε αχε. Ο Μητσοτάκης, γιατί έχουμε με το Μητσοτάκη τόσο πολύ.
11: Που δεν είναι και δεξιός καθαρό όμως τώρα, ο Μητσοτάκης, πρόεδρε.
12: Γιατί ο πατέρας με το οποίο παιδί εγώ, τι ήταν, άκουτα. Ο Μητσοτάκης εμένα μου αρέσει και το εξής. Μόλις έγινε πρωθυπουργός, πήγε σε ένα φαρμακείο και πήρε καμιά 500 υπνοστεντών. Ναι, βέβαια. Και τα έβαλε στη τσέπη του Ερντογάν. Τακ, τακ, Ερντογάν, τακ, τακ. 7 χρόνια τον γύμισε. 7 χρόνια, άντε συμπληρώσαμε τον αριθμό των υποβρυχίων που είχε φτιάξει τότε ο Βενιζέλος και τον βρίζανε κάποιοι. Ήμουν ο μόνος που τον αβατάρισε.
11: Τελικά καλώς έγιναν τα υποβρύχια.
12: Βεβαίως καλώς. Βεβαίως καλώς.
11: Έτσι όπως αποδείχθηκε βέβαια. Έτσι, το
12: Ραφάλ.
11: Ναι.
12: F-35. Τα καράβια, οι φρεγάτες. Κάποια στιγμή χωρίς να πάρει χαμπάρι γιατί έπρεπε στεντών άλλος, δημιουργήσαμε μια υπεροπλία. Σου θυμίζω ότι έλεγε πριν μερικά χρόνια ο Ερντογάν ότι θα ξυπνήσετε τα πρωί και θα έχουμε πάρει ένα νησί. Δεν το ξαναλέει τώρα. Τώρα δεν το λέω γιατί σου λέει δεν είναι τα ίδια πράγματα. Αυτή ήταν η μεγάλη μαγιά του Μητσοτάκη.
11: Και γιατί να το κάνει τώρα, ας πούμε. Γιατί να κάνει τώρα το επεισόδιο και δεν το κάνει το 19 που ήμασταν πραγματικά δηλαδή
12: χωρίς θέμα. Γιατί ακριβώς σου είπε ο Μητσοτάκης του είχε γεμίσει τη τσέπη με υπνοστεντών.
11: Μάλιστα. Θέλω να επανέλθω στα ελληνικά πράγματα, στα εσωτερικά μας και να ρωτήσω. Εντάξει, δεξιά πολυκατοικία, εσείς κρατάγατε τα κλειδιά κάποια στιγμή, τα ξέρετε. Αλλά τώρα βλέπω ότι αναδεύονται κι άλλοι και θέλουν να κρατήσουν τα κλειδιά και να ελέγξουν και ορόφους. Και μιλώ για τον κύριο Σαμαρά. Τι γίνεται? Εδώ βλέπω ότι δεν φαίνεται το γκέλ, τουλάχιστον σε αυτή τη δημοσκόπηση, να κάνει το μεγάλο γκέλ. Αλλά όσο και να είναι, όταν χρειάζεσαι για την αυτοδυναμία τα κουκιά να είναι συγκεκριμένα, αν σου λιγοστέψουν, πώς θα τα αναπληρώσεις?
12: Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης.
11: Ναι. Okay.
12: Υπάρχει και ο νοικιαστής. Ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σαμαράς. Λοιπόν, δεν τον έχω σε καμία υπόλοιψη.
11: Μπορεί να κάνει ζημιά. Μπορεί να την κάνει στην Δημοκρατία.
12: Θα τα πούμε αυτά. Μας την έκανε την πρώτη φορά. Το 1993.
11: Με την Πολάν.
12: Είχαμε 8 μήνες ακόμα να διορθώσουν τα πράγματα και να.
11: Ναι.
12: Έτσι. Χάσαμε την κυβέρνηση από το Σαμαρά. Καθυστερήσαμε να πάρουμε πάλι την κυβέρνηση 11 χρόνια γιατί ο Σαμαράς έβαλε πλάτη στον Παπανδρέου. Τότε ο Παπαδρέου έψαχνε πρόεδρο Δημοκρατίας και το έδωσε το Στεφανόπουλο έτοιμο και την γλίτωσε. Το 1996 γίνεται η δολοφονία του Σολομού. Η κηδεία σε μια εκκλησία που χώραγε 50 ανθρώπους μέσα και ήταν 2.000 άνθρωποι στην εκκλησία, είμαστε έτσι. Mm-hmm. Συνέπεσε λοιπόν σε αυτό το τράφικ να είναι το στόμα μου στο αυτή του Σαμαρά. Του λέω, Αντώνη, κόψε της μια λέξη καθημερινή, mm-hmm. της Μπαρούφας, και έλα να πάμε παρέα, εσύ με το Μητσοτάκη τα έχεις. Τώρα έχουμε έδρα. Πάμε μαζί να πάρουμε τις εκλογές, που γίνανε σε ένα μήνα ακριβώς μετά. Καμία κουβέντα. Αυτός δεν μπήκε μέσα και εμείς μείναμε για 11 χρόνια εκτός εξουσίας, λόγω Σαμαρά. Το 2009 που τον έφερε ο Καραμαλής μέσα όπως τον έφερε, έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Όχι γιατί τον ήθελαν, γιατί δεν θέλαν την τώρα. Mm. Δεν θέλαν την τώρα και πήγανε στο Σαμαρά. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, τώρα ο Σαμαράς μου θυμίζει εκείνο το παιδί που δεν τον παίζεις, το έχουμε βγάλει έξω από το παιχνίδι και πετράει πέντε τζαμαρίες. Τα κάτσε, δε, τι πετράς πέντε τζαμαρίες. Είμαι εδώ. Ερώτηση προς εσένα, αλλά και προς τους ακροατές σου. Εάν τον είχε κάνει επίτροπο που ήθελε ο Μητσοτάκης, θα κάνει αυτά τώρα? Εάν τον είχε κάνει πρόεδρο Δημοκρατίας που ήθελε, θα τα έκανε αυτά τώρα? Δεν του έδωσε το κάτι τι και διαμαρτύρεται. Δεν είναι ο μόνος, και πάρα πολλοί εδώ έτσι διάφοροι, δεν τους έδωσε ο Μητσοτάκης όσα περιμένανε και πετάνε πέτρες από μέσα που διαθέτουν. Αυτό είναι. Μου δίνεις, δεν σου δίνω. Πά, πέτρες τζαμπαρία. Αυτό τον άνθρωπο, τον προδότη, δεν μπορούμε να τον βάλουμε πάλι στα πράγματα. Ο ελληνικός λόγος ήταν μεγάλο λάθος.
11: Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας αυτό το πρωινό το Σαββατιάτικο. Εντάξει, εγώ πάντα προσπαθώ έτσι να σας έχω κοντά και να μπορούμε να παίρνω σε στακτά διαστήματα το feeling που λένε και οι Φράγκο Λεβαντίνη, όλο το αποτύπωμα το πολιτικό της εποχής, γιατί είστε βαθύτατα πολιτικών, έχετε ένα ιδιαίτερο τρόπο τον οποίο τον έχετε κατοχυρώσει χρόνια τώρα, και η αλήθεια είναι ότι πάντα οι τοποθετήσεις σας έχουν και μια προφητικότητα και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Για όλους τους πολιτικούς χώρους, έχοντας ρωτήσει και άλλους πολιτικούς, όχι μόνο από τη δεξιά πολυκατοικία, και από τις άλλες.
12: Και από τις άλλες δυνάμεις υπάρχουν άνθρωποι. Να πω μερικούς.
11: Ναι.
12: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Δούρου.
11: Μάλιστα.
12: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει η Διαμαντοπούλου, ο Γερουλάνος, μια καλή παρέα που έχει το Πασόκ. Μ' αρέσουν άνθρωποι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Μ' αρέσει ο Φαραντούρης. Υπάρχουνε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τον δογματισμό που αναπτύσσεται γύρω τους. Εν πάση περιπτώσει,
11: πολύ προοδευτικά μου βγήκατε, πρόεδρε, τώρα. Προοδευτικά πολύ μου βγήκατε.
12: Έτσι αισθάνομαι. Να σου πω μόνο τούτο, ότι πρέπει να προσέξουμε όλους τους μνηστήρες που συνοθούνται πίσω από τη μητέρα σου. Ως τηλέμαχος μιλάω τώρα, έτσι.
11: Και την εξουσία λέτε τώρα.
12: Ναι, αυτό, αυτές οι μνηστήρες. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι συνοδεύουν τον Οδυσσέα στο τέλος της περιπέτειάς του.
11: Να ετοιμάσουμε το τόξο, αδερφιέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, καλημέρα. Γιώργος Καρατζαφέρης, κυρίες και κύριοι, ιστορικός πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάντα τη δυνατότητα και την ικανότητα να τα λέει όπως τα σκέφτεται και αυτά να είναι και αιχμηρά, αλλά θα έλεγα και ιδιαίτερα χρήσιμα για όσους ασκούν πολιτική εξουσία.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Ακόμη και τα 17 λεπτά. Αν μιλάμε, όπως μου έλεγε, μου έγραψε λίγο πριν ο κύριος Κόλλιας, Αλεξάνδρος Κόλλιας, ο ακροατής μας, 3 ευρώ η βενζίνη στην Autobahn, που σημαίνει ότι 17 λεπτά δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν για τους Γερμανούς, αν όντως είναι μια σημαντική βοήθεια. Πάντως και εμείς εδώ χρειαζόμαστε, έστω και δεν ξέρω αν θα είναι 17 λεπτά ή πόσο θα είναι η βοήθεια αυτή που σχεδιάζουν να δώσουν με δύο τρόπους, από ό,τι λένε, στο νοικοκυριό εν ώψη της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως, όταν πέρσι με ένα 25 δεν έβαλαν και πάρα πολύ πετρέλαιο θέρμανσης, αν φέτος πέσει, λέω εγώ τώρα μια τιμή, στο 1,50 ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα είναι αυτοί που θα σπεύσουν. Ο πιο έμπειρος από όλους να μας απαντήσει και φυσικά απόλυτος γνώστης είναι ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, πρόεδρε, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Υπομονή κάνουμε.
10: Υπομονή.
11: Και να βρει, δεν μπορεί να διασκεφτεί κάτι άλλο.
10: Σωστά. Δηλαδή τώρα, εντάξει, ένα 75. Αν με τις παρεμβάσεις που δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν τέτοια παρέμβαση να πέσει 25 λεπτά, πάει στο 1,50. Εσείς βλέπετε ότι θα έχετε, δηλαδή θα μπορέσει να κινηθεί η αγορά πετρελαίου, θα ζεσταθούμε ή δεν το βλέπουμε?
11: Το 1,50 δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να μπορεί να λειτουργήσει η αγορά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα ήταν περίπου στο 1, κοντά στα 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Σωστά, το κράτος.
10: Στα 2 ευρώ λέτε, δηλαδή σχεδόν διπλή τιμή, ας πούμε. 75% πάνω σε σχέση με το πώς άνοιξε πέρυσι.
11: Και θα ήταν περίπου στα 97 ή 2 ή 202, εντάξει, τώρα αυτά πραγματικά είναι πάρα πολύ ακριβά. Η παρέμβαση του κράτους, η διαφαινόμενη παρέμβαση του κράτους, φαντάζομαι ότι θα γίνει περίπου όπως το 2022, να σας θυμίσω, το 2022 το κράτος έδωσε 20 λεπτά στην ΦΠΑ, 25 δηλαδή, και 7,5 λεπτά έδωσαν τα 33 λεπτά περίπου. Ήταν μια πολύ γενναία έκπτωση που βέβαια τώρα τα καύσιμα είναι ακόμα ακριβότερα εν σχέση με τότε. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και φτωχαίνουμε όλοι σαν κράτος και σαν πολίτες. Όποιος και να το δώσει, τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Η δυσκολία της θέρμανσης είναι ορατή και το 1,75 είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πόσο μπορεί να παρέμβει ή να χαμηλώσει η τιμή.
10: Δηλαδή τώρα, και ένα 50
11: επίσης,
10: να πάει.
11: Επίσης σχεδιάζεται να δοθεί και επιπλέον επίδομα θέρμανση. Να πω το επίδομα θέρμανση στα τελευταία χρόνια έπαιρναν πολύ λίγος κόσμος.
10: Ναι.
11: Χαρακτηριστικά πέρσι πήγαν 1.600.000 από ό,τι διάβασα.
10: Τα κριτήρια είναι πάρα πολύ σκληρά έτσι.
11: Και πήραν 630.000. Το 1.600.000 που πήραν πετρέλαιο πήραν 630.000. Και μέσω όρο 140 ευρώ, δηλαδή τίποτα σχεδόν.
10: Ναι.
11: Για να είμαστε και δίκαιοι στο κομμάτι αυτό.
10: Ναι.
11: Η προσέγγιση δική μας είναι όλη η επιδότηση στην Αγγλία. Γιατί είναι πιο δίκαιη και τιμή θα χαμηλώσει σε όλους. Και αυτοί που ξοδεύουν πετρέλαιο, που καταναλώνουν πετρέλαιο, ναι, ουσιαστικά θα ευνοηθούν περισσότερο που θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.
10: Ερώτηση.
11: Ενώ σαν δικαιούχοι επιδόματος θέματος μπορεί και για 5 ευρώ να ξεπεράσουν το εισόδημά τους και να μην δικαιούνται
10: επιδόματος. Η ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι εντάξει, πραγματικά στην Αγγλία θα ήταν το πιο σημαντικό. Ακούω τη φωνή αυτή που λέει ότι ναι, αλλά έτσι λαφρεμπόριο κτλ. Θα έρχεται ο άλλος, θα παίρνει το πετρέλαιο της θέρμανσης. Υπάρχει δικλίδα ασφαλείας αυτό.
11: Ακριβώς αντίστοιχα συμβαίνει. Όσο πιο ακριβό το πετρέλαιο, τόσο πιο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να εισέλθει μέσα ένα στυλιακό πετρέλαιο στην αγορά.
10: Yeah.
11: Αν η διαφορά της τιμής είναι 60 λεπτά και 70 λεπτά, γιατί δεν εισέλθει ένα στυλιακό μέσα και μάλιστα ο καταναλωτής να επιζητήσει την αγορά, να ζεστάνει το σπίτι του. Το επόμενο, ακριβό πετρέλαιο σημαίνει κάψη ξύλων στο τζάκι. Επίδομα σημαίνει ότι θα το προπληρώσεις και θα περιμένεις να πάρεις τα λεφτά σου. Όπως γίνεται, ξέρω ότι πληρώνεις τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και παίρνεις τα λεφτά σου τον.
10: Το θέμα είναι πριν να τα έχουμε.
11: Γιατί
10: αν είναι να δώσουμε 1,5 χιλιάρικο, ξέρω, να πάρουμε ένα τόνο πετρέλαιο, 1,5 χιλιάρικο είναι δύο βασικοί μισθοί. Καθαρή. Δηλαδή, για να έχεις αυτό το 1,5 χιλιάρικο να του προπληρώσεις το πετρέλαιο και μετά να περιμένεις πότε θα έρθει η ώρα για να πάρεις τα λεφτά, νομίζω ότι θα είναι απαγορευτικό. Θα έχουμε πρόβλημα.
11: Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Σε όλα τα στάδια, φθηνό πετρέλαιο στην Αγγλία σημαίνει πιο εύκολη διαχείριση του καυσίμου. Λιγότερη προμήθεια για μας στις τράπεζες. Ό,τι έξοδα υπάρχουν επιβαρύνουν το προϊόν. Υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση, η οποία τώρα πρέπει την εξίσωση αυτή να την λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κυβέρνηση. Τα δηληστήρια προσφέρθηκαν και έδωσαν μια έκπτωση μέχρι τώρα σημαντική. Είναι θέμα και πολύ, θα έλεγα, πολύ μεγάλο θέμα είναι και ευρωπαϊκό, έτσι, γιατί και εμείς σαν κράτος δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποια δεδομένα.
10: Όχι.
11: Παρότι το κάψιμο είναι αυτό που έχει δώσει πάρα πολλά και δει και συνεχίζει να δίνει πάρα πολλά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό.
10: Πάνω από 4.
11: Τώρα ζούμε μια πάρα πολύ.
10: Ναι, ναι.
11: 6,5 με 7 πρέπει να
10: είναι. Τα έχει πάει εκεί.
11: Ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος προστάμενης αξίας είναι πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και εμείς. Το σκεπτικό μας είναι βέβαια ότι δεν θέλουμε να μπει πλαφόν στο κέρδος. Γιατί ούτως ή άλλως τα περιφέρεια κέρδος είναι μικρά. Και τα στοιχεία που θα πρέπει κάποιος να διαπραγματευτεί είναι τα αληθινά. Όχι όπως έγινε το Μάρτιο που δόθηκαν λαθασμένα στοιχεία και το κράτος επέβαλε πλαφόν και κατέστρεψε ορισμένα πρατήρια στην επαρχία.
10: Πρόεδρε μου, θα τα πούμε, θα τα πούμε πάλι. Μόλις έχουμε και νεότερα για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό, μόλις έχουμε τις ανακοίνωσεις των μέτρων, γιατί τα μέτρα έρχονται μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω αν θα είναι Δευτέρα, Τρίτη. Για να ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε φέτος. Γιατί η κατάσταση είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη. Ίσως
11: δεν
10: είναι
11: μόνο το πετρέλαιο, το ρεύμα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
10: Όλα συμπαρασύρονται. Συμπαρασύρονται όλα. Και ειδικά όταν θέλεις να αλλάξεις. Ναι, ακριβώς. Όταν θα ακριβίνουν τα μεταφορικά, θα ακριβίνει και η ντομάτα και θα ακριβίνουν όλα όσα μεταφέρονται. Είναι μεγάλα τα ζητήματα.
11: Έτσι είναι. Εδώ πρέπει να δούμε αν πραγματικότητα έχει βάση αυτή η αξία του Brent που υπάρχει στις διεθνείς αγορές.
10: Ναι.
11: Εδώ έχουμε μια χρηματιστηριακή εκτροπή.
10: Σωστό και αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Να πάμε έτσι, να χαμογελάσουμε και λίγο για να ακούσουμε και αθλητικές ειδήσεις, ευχάριστες αθλητικές ειδήσεις. Έτσι, με τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας πάντα και μας δίνει τα φώτα του στο αθλητικό πεδίο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Την αποστολή σας, ευχάριστες ειδήσεις. Πολύ μπάσκετ έχουμε σήμερα, μάλλον πιο πολύ μπάσκετ, έτσι. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος συμμετέχει στο Super Cup της EuroLeague, μια νεοσύστατη διοργάνωση, η οποία διεξάγεται στο Abu Dhabi. Εκεί λοιπόν σήμερα στο τελικό θα αντιμετωπίσει Η Real Madrid, το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Αναβιώνει ο τελικός της EuroLeague τηλέμαχη στην Αθήνα, στο Center, έτσι στις 24 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τη Real με 92-85 για να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα. Τώρα στο Ολυμπιακό, στο first time τελικά, νίκησε 92-90 τη Φενέρ, έχοντας ποιον άλλον πρωταγωνιστή, τον Εβάν Φουρνιέ, με 19 πόντους. Και έβαλε, είχε βάλει και το τελευταίο καλάθι, το νικητήριο που έδωσε στο Ολυμπιακό στην πρόκριση. Επίσης ο Κόρι Τζόζεφ είχε 18 πόντους, ο Ντονταχόλ είχε 12 πόντους και η Σάισμα Ριμπάουντ έκανε WWE. Αν μα δείξει από την πλευρά της, νίκησε μάλλον στον ημιτελικό την Dubai BC 98-85 με τον Έρι Ταβάρης να βάζει 20 πόντους. Να θυμίσω ότι στην Real Madrid τεχνικός είναι ο Πέδρο Μάρτινεθ, ο τεχνικός ο οποίος ήταν πέρυσι στη Βαλένθια και είχε φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα. Να φύγουμε λοιπόν από το νέο σύστατη αυτή γύρω στη Γιούρλε και να πάμε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται στο T-Center. Εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο τελικό θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ίδια ώρα θα ξεκινήσει και αυτό στις 8 η ώρα λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός Σάκτορ, ο οποίος στον ημιτελικό νίκησε 90-69 την Μπουλκ, είναι ένα πρώτο δείγμα με τον Ζέλικο Γκράντοβιτς στον πάγκο. Μια ομάδα με πουλά άμυνα και πολύ καλή δημιουργία και στην επίθεση πολλές λύσεις, παρά το ότι λείπουν παίχτες όπως ο Ναν και ο Νάιτζελ Γκέις Ντέιβις. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δείχνει τη λέμα και ότι φτιάχνει μια πολύ καλή ομάδα, μια ανταγωνιστική ομάδα. Νίκησε 199 την Παρτιζάν με τον Τέντι Όσμαν να βάζει 27 από τους πολύ καλά δείγματα και για τον ΠΑΟΚ, τον οποίο μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα γιατί αλλάζει έτσι με την νέα διοκτησία και φτιάχνει μια πολύ δυνατή ομάδα. Και επίσης έχει στόχο να παίξει στην EuroLeague, όπου λέγεται ότι του χρόνου ίσως να πάρει και εκείνος ένα ακόμα εισιτήριο και να έχουμε τρίτη ελληνική ομάδα. Φεύγουμε λοιπόν από αυτά και πάμε στο ποδόσφαιρο, να πάμε στην Super League, η οποία περνάει στην πέμπτη αγωνιστική. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 7 η ώρα έχουμε το Ατρόμητος Κηφισιά και στις 7.30 έχουμε το Άρης Ηρακλής, ένα ντέρμπι από τα παλιά της Θεσσαλονίκης. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν θέματα για τους δύο προπονητές. Είναι πιεσμένοι γιατί οι ομάδες δεν έχουν κάνει καλές εμφανίσεις, τόσο για τον Άρη όσο και για τον Ηρακλή. Έτσι, ο Μιχάλης Γορίου στον Άρη και ο Βάλτερ Ματζάρη στον Ηρακλή. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ίσως να έχουμε και εξελίξεις τις επόμενες ημέρες για κάποιον από τους δύο τεχνικούς. Να πάμε στην Super League 2, η οποία περνάει στην τρίτη αγωνιστική της. Και σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 4 έχουμε το Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου και την ίδια ώρα το Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Και να μεταφερθούμε εννοητά και στην Αγγλία και την Premier League, όπου έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι σήμερα με ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 5 η ώρα λοιπόν η Brighton θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Στην Brighton είναι ο Μπάμπης Κοστούλας, έτσι, ο οποίος τελευταίο διάστημα έχει πάρει και φανέλα βασικού στις διοργανώσεις που συμμετέχει η Brighton. Να θυμίσω ότι μεσοβδόμαδα νίκησε στο Old Trafford 3-2 τη Manchester United για την απέκτηση του Μπάμπη Κοστούλα. Να βάζει ένα γκολ, ναι, και να δίνει μία ασίστ, εξαιρετική εμφάνιση. Στην πρωταθλήτρια Arsenal είναι ο Χρήστος Τζόλης, όπου έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο Μίκελ Αρτέτα τον έχει αποθεώσει αρκετές φορές, του έχει δώσει φανέλα βασικού, δεν είναι πολύ, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, έτσι. Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal και ο Χρήστος Τζόλης είναι βασικός. Να πω ότι και οι δύο παίκτες αναμένουν στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για να ενσωματωθούν στην αποστολή της Εθνικής για τα παιχνίδια του Nations League. Είναι πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό για την Ελλάδα να αναφέρουμε τη λέμα και ότι οι δύο παίκτες είναι αντιμέτωποι σε παιχνίδι της Premier League, έτσι δείχνει. Μάλιστα. Το επίπεδο που έχουμε ανέβει.
13: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα. Και κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί ήδη η Τζούλη Τσίγκα είναι στο θάλαμο της προθέρμανσης, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο μπαίνει, εισέρχεται. Θα αναλάβει το μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Να ζητήσω συγγνώμη μετεπιτάσεως. Ειλικρινά, που δεν μπόρεσα να διαβάσω τα μηνύματά σας, που ήταν αρκετά. Δεν είχα χρόνο. Ήταν αρκετά τα μηνύματα. Ελπίζω να μπορούσα να το κάνουμε αύριο αυτό. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους έτσι τα στείλατε και δεν τα διαβάσαμε. Και φυσικά το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, όπως πάντα, άψογος στα καθήκοντά του. Ήτι Θανάσα Φανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο Τάνταλος, ο Άτλαντας, ο Ωκεανός, ο Τιτάνας του ήχου.
14: Η
13: Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επέλεξε ο Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι. Γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο εύχομαι όλα τα καλά, ένα πανέμορφο αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο που θα σας αφήσει έτσι μια πολύ, πολύ γλυκιά γεύση και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπείτε στο στίβο μάχης τη Δευτέρα με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, γιατί μόνο έτσι θα κατανικήσουμε και θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα που θα βρεθεί στο δρόμο μας. Αδέρφια μου, καλημέρα!
14: Πες μου που να βρω τώρα νερό και χώμα να πλάσω αγάπη.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Ακούτε Ιόνιον FM

0: πολύ πολύ καλημέρα σας. 9 και 2 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη. Επιστρέψαμε με τις στιχομηθείες μας. Μετά από διάλειμμα των δύο πρώτων εβδομάδων του μήνα, καθυστερημένο είχαμε πει το καλοκαιρινό διάλειμμα, αλλά τα λέγαμε εδώ μέχρι τα τέλη Αυγούστου καθημερινά, οπότε πάρουμε μια ανάσα κι εμείς. Αλλά χαίρομαι τόσο πολύ που ξανά είμαι εδώ, που θα ξαναβρεθούμε όλοι και θα τα ξαναπούμε. 19 Σεπτέμβρη, λοιπόν, τι μέρα είναι λέτε σήμερα, Θανάση, Θανασόπουλε, τι μέρα είναι?
1: Σάββατο.
0: Μωρέ, Σάββατο είναι, αλλά είναι και η μέρα του Μπάτμαν όμως. Αλλά σήμερα δεν μπορείς να πάρεις το Batmobile και να κινηθείς στην Αθήνα, πρέπει να σου πω, σε όλους τους δρόμους, γιατί είναι και μέρα χωρίς αυτοκίνητο, οπότε πάρκαρε το κάπου και τα βρίσκουμε μετά. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σήμερα και αύριο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο και Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, γιατί εκεί θα επικεντρωθούν οι εκδηλώσεις. Στην οδό Αθηνάς θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης θα απαγορευτεί από τις 8 απόψε ως τις 11 αύριο το βράδυ. Ας πούμε, θα κλείσουν εκτός από την Αθηνάς η Καραγιώργη Σερβίας, Περικλέος, Αθηναίδας, Αγίας Ειρήνης, κομμάτια της Ερμού, και θα τροποποιηθούν και τα στάσεις των λεωφορείων, τα δρομολόγια δηλαδή των λεωφορείων, για να παραδοθεί η οδός Αθηνάς για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες. Όχι από το πρωί, από τις 8 το βράδυ, έτσι. Θα έχει μέτρο όμως όλη νύχτα, 24-ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο. Και όλη αυτή η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο που πραγματοποιείται κανονικά στις 22 Σεπτεμβρίου. Ας ξανασυστηθούμε και εμείς εδώ. Είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι στιχομηθείες. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Μεγάλη, μεγάλη χαρά είναι αυτή. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια τα καλύτερα. Στο 211 10 80 880 το τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά η ευγενέστατη Μαρία Ιωάννου σε εσάς και μεταφέρει τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο για να τα σχολιάζουμε και να έχουμε διάλογο. Αν πάλι θέλετε να τα στείλετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, θα μου πεις και που γυρίσατε, τι βρήκατε. Ας ξεκινήσω από τα ευχάριστα. Βρήκαμε ένα ωραίο φθινοποράκι, σε ό,τι αφορά τον καιρό δηλαδή, ωραίο, με δροσιά. Και μπαίνουμε σε ένα λίγο έτσι πιο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, μπανάκια ενδείκνυνται. Σήμερα και αύριο, καλό δεχούμενο και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ως 31 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Αθήνα, κάπως έτσι και αύριο. Βρήκαμε και αναβάθμιση των εκτιμήσεων για την ελληνική οικονομία από δύο επενδυτικούς οίκους. Ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεος σε 3B+, από 3B, ενώ η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Και κάπου εδώ τελειώσαν τα ευχάριστα. Διότι βρήκαμε τη βενζίνη πάνω από 2,10 ευρώ το λίτρο. Βρήκαμε το καλάθι του νοικοκυριού στο σούπερ μάρκετ ακριβότερο παρά τις συμφωνίες κυρίων. Αλήθεια ρε παιδιά, σε ποια προϊόντα γίνανε αυτές οι σημειώσεις? Δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι, δεν τα έχω δει, δεν καταλαβαίνω. Έλειπα λιγάκι, λίγες μέρες και δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Αλλά μειωμένη τιμή δεν είδα πουθενά. Βρήκαμε και αποκαλύψεις για εγκληματικά κενά εποπτείας του κράτους στους πιο ευαίσθητους τομείς, όπως η υγεία, ας πούμε. Αποκαλύπτονται άραγε, θα αποκαλυφθούν άραγε, γιατί πέθανε αβοήθητος σε ένα πανάκριβο ιατρείο, κλινική του Κολονακίου, ένας άνθρωπος που έτυχε να είναι και αγαπημένος καλλιτέχνης. Χάνει τη ζωή του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και αρχίζει μια σειρά αποκαλύψεων για την ολιγορία συγκεκριμένων θεσμών που έπρεπε να ασχοληθούν με αυτό, για τα στραβά μάτια που κάνανε διάφοροι, για ένα ιατρείο που είχε γίνει διάσημο από στόμα σε στόμα στην λεγόμενη καλή κοινωνία και έκανε θεραπείες ως μη όφιλε. Και τι κάνει το αρμόδιο Υπουργείο? Τι κάνει, ορίστε, κάνει άλλη μια ηλεκτρονική εφαρμογή με τη συνδρομή μάλιστα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι, ωραίο. Οι δύο γιατροί της Καρνεάδου, το ζεύγος, προφυλακίστηκε. Η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της, αρκεί να μην μείνουμε εκεί. Γιατί για να λειτουργεί αυτό το ιατρείο με πτυχία Χονολουλού, υπνοθεραπευτές, πλασμαφέρες, υδροθεραπείες κτλ., κάποιοι έκαναν τα στραβά μάτια. Ώρα να ανοίξουν τα μάτια τους οι ελεγκτικοί, οι εισαγγελικοί μηχανισμοί για να τους διακρίνουν. Γιατί είναι προφανές ότι δεν ήταν το μοναδικό τέτοιο ιατρείο που λειτουργούσε ή εξακολουθεί να λειτουργεί. Τι άλλο βρήκαμε επιστρέφοντας? Νέο γύρο δημοσκοπήσεων. Άρχισαμε με μικρές ανακατατάξεις. Ένα κινούμενο αδιευκρίνιστο κομμάτι ψηφοφόρων να παραμένει. Και θα τις δούμε και σήμερα, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα έρευνα της GPO στα παραπολιτικά. Και ο Αντώνης Παπαργύρης, ο διευθύνων σύμβουλος της GPO, θα είναι μαζί μας αργότερα στις 10.30 για να την σχολιάσουμε και να μας πει κυρίως τα δικά του συμπεράσματα, έτσι όπως έχει μελετήσει και αναλύσει όλη αυτή την έρευνα.

Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να καλημερίσω τη Σέβη. Σέβη, μας κάνεις και ποδαρικό στα μηνύματα έτσι, για τη νέα σεζόν, πρέπει να σου πω. Καλή σου μέρα, λοιπόν. Λέει για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Δούλεμα κανονικό, λέει η Σέβη. Στο σούπερ μάρκετ δίνεις νεφρό και φεύγεις, πας στο σπίτι και δεν έχεις φαγητό να φας. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι τα βρήκα κι εγώ τώρα. Πού έγιναν οι μειώσεις, θα μας πείτε εσείς. Μπείτε στο mail μας, radio@parapolitica.gr, να ανταλλάξουμε απόψεις. Να δούμε τι είδατε εσείς, τι είδα εγώ, τι είδα ο καθένας τέλος πάντων.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης.

Επιστρέψαμε ένα τετραρτάκι μετά τις 9. Είμαστε εδώ στο πρώτο μας ραντεβού για τη σεζόν αυτή. Χτες συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Με την πορεία στο Κερατσίνι κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης. Οι εκδηλώσεις αυτές του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη που πλέον έχουν καθιερωθεί από την οικογένεια Φίσα κάθε Σεπτέμβρη τις μέρες αυτές. Η πορεία ξεκίνησε από το μνημείο του Παύλου Φίσα, κατέληξε στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στον Παύλο Φίσα, το έχω ξαναπεί, χρωστάμε πάρα πολλά. Γιατί στάθηκε όρθιος μέχρι να δείξει το δολοφόνο του και όλη την εγκληματική οργάνωση πίσω από το Ρουπακιά. Αυτή την εγκληματική οργάνωση που τότε, να θυμίσω λίγο, γιατί καλό είναι να τα θυμόμαστε, πολλοί είχαν αγκαλιάσει και επικοινωνιακά και πολλά μέσα ενημέρωσης και την ξέπλαναν μέσα από το lifestyle. Να πω μόνο δύο κουβέντες από αυτά που είπε το βράδυ στο κλείσιμο του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη η Μάγδα Φίσα. 13 χρόνια, 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση. 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό, είπε η Μάγδα Φίσα, και εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Να ξεσκονίζεις, λέει, παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούργιες.

0: συγκλονιστική πάντα αυτή η γυναίκα. Και συγκλονιστικές και οι παρουσίες, πρέπει να πω, δίπλα της και κοντά της κάθε φορά. Ας πούμε το πανό χθες στην πορεία, το πανό που προπορευότανε, κρατούσανε η οικογένεια, ο Πάνος Ρούτσι και ο Γιάννης Μάγκος, που επίσης θρυνεί το γιο του, τον έχασε μετά από την άγρια αστυνομική βία.
1: Μέσα στην καταιγίδα,
0: Πάντα θα ξημερώνει είναι το τραγούδι που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης για την δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Ρουπακιά. Και ο Αλκίνος Ιωαννίδης που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του κιόλας. Αυτό το σπουδαίο παιδί, αυτός ο τραγουδοποιός.

21 λεπτά μετά τις 9 εδώ και βλέπω ότι είναι πολλές οι καλημέρες και τα καλωσορίσματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Για να πάω λοιπόν, να έρθω σε εσάς. Ο Παντέλος Ρωμά Ζεφύρη, όπως υπογράφει, λέει: υπάρχει ένα ερώτημα όμως για τα της υγείας, λέμε τώρα, την υπόθεση, με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Υπάρχει ένα ερώτημα, λέει όμως, για τους ειδικούς της ιατρικής κοινότητας. Με τόσες κεραλιφές, νανογυλαίκα, ιατρονομικά μέσα στους κόλπους Νέας Δημοκρατίας, πώς έχουν γλύτερο στο σκορβούτο, πίνουν λεμόνι το πρωί με το νερό. Εδώ καμιά λαμαρίνα στον τάτσου να πατήσουμε, κάνουμε αντιτιτανικό όρο. Αλλάζει τόνο εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα μου, λέει: πέρασαν τα πανηγύρια, δεν έχεις φάει γουρνοπούλα. Έλα σήμερα στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ήρθε έθιμα παραδόσεις με Θανάσης, με αγάπη. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Νόμιζα ότι στο Σουλάρι είχαμε εξαντλήσει τα πανηγύρια. Να, εδώ, Άγιος Δημήτριος Αττικής λοιπόν. Σήμερα Αρκαδικό Γλέντι, παιδιά, όποιος θέλει. Για τις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος λέει: έχω μια πορεία για τις μετρήσεις που γίνονται για τα κόμματα. Ποιες περιοχές επιλέγουν αυτοί που κάνουν τις μετρήσεις για να βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Χρειάζομαι μια απάντηση. Αν την έχετε, δεν την έχω, Κυριάκο μου. Αλλά νομίζω ότι στην ταυτότητα κάθε έρευνας γράφει με ποιο τρόπο έγινε, αν έγινε τηλεφωνικά ή όχι. Και πολλές φορές γράφει και σε ποιες περιοχές έγινε. Και για τις τιμές των προϊόντων, να την η Νάγια. Καλημέρα, Νάγια μου. Εγώ λέει: τη μόνη μείωση που είδα στο σούπερ μάρκετ είναι στην αγαπημένη μου σοκολάτα. Ακούστε μείωση τώρα που λέει: από 1 ευρώ πήγε στα 0,98. Και πάλι καλά να λες, Νάγια, άγιο είχες. Στον Νίκο να πω ότι δεν το έστειλε σε μένα το μήνυμα. Κύριε Νίκο, για κοιτάξτε το λιγάκι αυτό. Και στην επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα από τον Ρουπακιά της Χρυσής Αυγής και από όλη την εγκληματική οργάνωση, λέει ο Θύμιος, έγινε τεράστια πολιτική εκμετάλλευση πάνω στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να θυμίσω, λέει, τη σοβαρή χιτλερική αυγή, το lifestyle του Κασιδιάρη, δηλώσεις όλου του φάσματος της δεξίας, και ζητάνε ούτε μνημόσυνο, να μην τον θυμόμαστε κιόλας. Τα θυμόμαστε όλοι, γι' αυτό τα ανέφερα κι εγώ, το τι γινόταν εκείνη την περίοδο, Θύμιο. Πολύ σωστό. Λοιπόν, έχουμε να λέμε πολλά έτσι κι αλλιώς, αλλά έχουμε και ώρα μπροστά μας. Συνεχίστε να στέλνετε radio@parapolitica.gr. Ωραία είναι να τα λέμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια σαββατιάτικη βόλτα στο περίπτερο, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά που είναι ήδη στα περίπτερα. Πρώτη, η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Βλέπει γκάλοπ τη GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά. Και είπαμε ότι στις 10.30 θα έχουμε εδώ το διευθύνοντα σύμβουλο τη GPO, τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, για να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Καμία επίδραση τη ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, με την ακρίβεια ω το βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσσίνιο. Από μακριά και αγαπημένη, τη λέει ο Κώστας Καραμανλής για τον Αντώνη Σαμαρά, γράφουν τα παραπολιτικά. Δεν θέλει να ταυτιστεί το όνομά του με ενδεχόμενη εκλογική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τι αναφέρουν στενοί συνεργάτες του στα παραπολιτικά και πώς αντιλαμβάνεται τις πολιτικές εξελίξεις.

και από τα παραπολιτικά, από το ένθετο των παραπολιτικών, το Secret με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη. Η Βουβή ψήφος απειλή, αλλά από την ανάποδη σε σχέση με το 23. Ο Ταλντήλιαν ετοιμάζει και νέα συνέντευξη εφόλης της ύλης. Στραβώνει συμφωνία για την Νόβα με Αλαφούζο. Και πιέσει στον Αντένα για να ανέβουν τα νούμερα στο Καλημέρα Ελλάδα. Bill Gates, έχω ζήσει κύματα αλλαγής, όμως τίποτα δεν μοιάζει με την AI. Ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας τονίζει ότι απαιτείται διεθνής απάντηση για την προστασία της ανθρωπότητας μετά τις ζωφερές προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη από τα παραπολιτικά και τους Times. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι δικαστές να αξιοποιήσουν το βραχιολάκι, τι λέει στα παραπολιτικά για την κατάσταση στις φυλακές. Γιάννης Μπρατάκος, η κυβέρνηση να ακούει την αγορά, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μιλάει στα παραπολιτικά. Υπόθεση Μαζονάκη, η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Και Μάρε Στούντιο, μια άγνωστη δημιουργία, άλλη πλευρά της Μαρέβας, design και τέχνη σε γκαλερί και συνεργασίες με σπουδαία ονόματα.

Πάμε στην απογευματινή. Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Το νομικό κενό στην αγορά μηχανημάτων πλάσμα φαίρεσης. Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη που περιήλθε στα χέρια της Ελλάς. Ο Μητσοτάκης βάζει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Σύνοδο Κορυφής, πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, 10 ερωτήματα για τον πατριωτικό φόρο του Τσίπρα. Μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Μέδουσα με συμμετοχή 9 κρατών, νέα θητεία με drones και ενεργό εφεδρεία, το σύγχρονο μοντέλο αμυντικής αναδιοργάνωσης που παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δημήτρης Χούπης εδράζεται στην αρχαία ελληνική αντίληψη του οπλίτη πολίτη. Διπλό όφελος από το Mega Deal μεταξύ Άκτρο και ΔΕΠΑ για τις ανανεώσιμες πηγές, γράφει απογευματινή. 20.000 νέες θέσεις, επένδυση άνω των 10 δισεκατομμυρίων για data center από ΔΕΗ και Amazon. Εντός του 2028 η πρώτη φάση στην Κοζάνη, θέμα μηνών, η απόφαση για επέκταση με πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στα αθλητικά, ακτινογραφία στο budget και στο roster, Ολυμπιακός ΠΑΟ, με σοου φουρνιές στον τελικό Super Cup EuroLeague.

Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση Αττική. Το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Φουλ στις προεκλογικές μηχανές, βάζει ο Ανδρουλάκης. Η ακρίβεια φέρνει χαμηλό βαρομετρικό στο Μαξίμου. Ντόρος στη Νέα Δημοκρατία. Πως υψηλή κόντεινε τον εκπρόσωπο. Ο Γολγοθάς της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και ιδιαιτερότητα του ΠΑΣΟΚ. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Και 30 χρόνια από το θρίαμβο Σιμίτη επί Εύερτ, όταν ο καθηγητής νίκησε το δήμαρχο. Η εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη, μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο και το ημερολόγιο του τραγουδιστή, ο αγιασμός που είχε πάντα πάνω του και η μυστική επίσκεψη στο γέροντα Ευθύμιο. Αγνόησε τους τρεις συναγερμούς η γιατρός στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστελνε φωτογραφίες. Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Η τελευταία εξομολόγησή του στο Άγιο Όρος λίγο πριν το θάνατό του. Ο Αντώνης Ρέμος έγραψε ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου 103 ετών. Η ζωή της με τον Ανδρέα Παπανδρέου και η δράση της για τα δικαιώματα των γυναικών. Τα νέα, το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών, ο εφιάλτης επιστρέφει. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση στις αποδόσεις κρατικών ομολόγων. Αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού, ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία. Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο, πώς θα αντιδράσει η Αθήνα, αν η Άγκυρα εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού. Φάκελος, περίεργες κάλπες όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις. Και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα στον κόσμο. Ασπίδα το Αχιλέα, ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα ως το Αιγαίο. Και EuroLeague τα στοιχήματα, ο Μπράντοβιτς και η Μπαρτζόκα. Πάμε στην καθημερινή. Σεμινάρια AI στο Μαξίμου με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φοροαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση. MedWatch, το στόχαστρο ιατρικές διαφημίσεις. Τουρισμός, οι αυξημένες αφίξεις και οι πιέσεις στις τιμές. Τιμές καυσίμων, αντίδοτο στο ενεργειακό σοκ, αναζητεί η Ευρώπη. Ο Τραμπ πουλάει F-35 στο Ριάντ, τι αλλάζει στην περιοχή, και ο προσωπικός βοηθός αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων.

Η εφημερίδα των συντακτών, κόλπο γκρόσο φόρο αποφυγής για τους υπερπλούσιους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2024 ο τότε υπεθό Κωστής Χατζηδάκης. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μεριδίων με ασύμμετρη διάσπαση. Υπόθεση Μαζονάκη, πώς γιγαντώθηκε η φάμπρικα της Ευεξίας, απουσία έλεγχων, ο ρόλος του Γιώργου Πατούλη και οι κρατικές ευθύνες. Τεχνητή νοημοσύνη, Terminator ή χρηματιστηριακό παιχνίδι. Και συνέντευξη Κυριάκος Πιερακάκης, οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία. Προσφορά, ένα βιβλίο για τη μνήμη, το τραύμα και την ιστορία. Ο ριζοσπάστης να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ. Καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλέα. Δεν ξεχνάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Πολεμάμε χιλιάδες λαού και νεολαία στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι. Το αδιαχώρητο και τη δεύτερη μέρα σήμερα Σάββατο, η μεγάλη κορύφωση στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. ΚΚΕ Ελλάδας, ΚΚΕ Τουρκίας, κοινή ανακοίνωση για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο λόγος, ανάχωμας ανατιμήσεις, μέτρα στήριξης για τον ενεργειακό κόστος και παρέμβαση στην Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα, οι ανταγωνιστές δεν περιμένουν. ΔΕΗ Amazon, τον deal για το Mega Data Center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία. Τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια ζωή μέσα στην ιστορία. Ο Ελεύθερος Τύπος, πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί, αναλυτικός πίνακας και παραδείγματα, τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής, Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση, Πιερακάκης στο Eurogroup, στοχευμένα και έκτακτα μέτρα. Μπαίνουν και τα καύσιμα στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Love you. Εκλογές τύπου Πούτιν με προσάρτηση κατεχομένων, βουλευτικές κάλπες, παροδία χωρίς αντιπολίτευση, αλλά με τη συμμετοχή των κατοίκων του Ντομπάς. Η εστία απεμάκρυνε το Καστελόριζο από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα. Παρεξηγήσιμες και αμφιλεγόμενες δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Ο Πρωθυπουργός διέγραψε με μία φράση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την αδιάσπαστη εδαφική συνέχεια της υπηρετικής Ελλάδας με την νησιωτική επικράτεια του αρχιπελάγους μας και την προέκτασή του στη Μεσόγειο. Έπρεπε να τον διορθώσετε, κύριε Τασούλα. Η κόντρα συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των σαρλατάνων του Κολονακίου που αποκάλυψε με έγγραφα ντοκουμέντα το ΠΑΣΟΚ. Είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναβρασμός Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα. Μήνυμα Πιερακάκη, σημαντικό για την ελληνική οικονομία, η επιστροφή του χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πλήθος κόσμου στο μνημείο του. Η Δημοκρατία επιτέλους παραιτηθείται, θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό των πάντων, χιονοστιβάδα οι αποκαλύψεις μετά το θάνατο Μαζονάκη. Πλήρης διάλυση μπάζει από παντού και το σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Εξενταπλάσια εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Απίστευτη κοροϊδία από το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει την πολιτική απάτη της κυβέρνησης. Με τα λεφτά που παρακρατεί από το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, δίνει το επίδομα του Νοεμβρίου. Παραμύθι ότι οι συνταξιούχοι μετέχουν το μέρισμα ανάπτυξης από την οικονομία. Νέα λίστα αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους προέρχονται κυρίως από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Συντάξεις χειρίας, ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός? Επίδομα ανεργίας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κεφάλαιο αναταραχή στα ομόλογα, τέλος στο φθηνό χρήμα, στο υψηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, το κόστος δανεισμού των κρατών, οι λόγοι πίσω από το σοκ και η θέση της Ελλάδας.
Ενεργειακή κρίση, ο πιο δύσκολος χειμώνας, οι επιπτώσεις από το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι δύο απειλές για την ελληνική αγορά ενέργειας. Ναυτεμπορική στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών, το top 10 των εισηγμένων που κερδίζουν από την επαναφορά του χρηματιστηρίου στην ελίτ. Προθέρμανση με επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ μέτρα αναχέτησης του ενεργειακού κόστους, η Saudi Aramco παγώνει τις παραδόσεις Οκτωβρίου. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης με AI σφίγγει ψηφιακός κλειός στα ιδιωτικά ιατρία. Θανάσιος εξαδάκτυλος στον τύπο Θεσσαλονίκης. Αναγκαία σύνδεση με την αρχή διαφάνειας. Νέα μέτρα ελέγχου ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά το θάνατο Μαζονάκη. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου την Κυριακή στην Αθήνα. Το τελευταίο αντίο. Και πράσινο φως στην περιβαλλοντική μελέτη για τη νέα τούμπα του ΠΑΟΚ. Κλείνουμε με την Αγκρέντα. Με ελάχιστο επικάλυψης 55% ΟΣΔΕ σε 7 ημέρες, οδηγίες για τις επιδοτήσεις. Με ιδιώτες η ασφάλιση παραγωγής στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυση βιολογικών 86 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025.

0: Η μόνη μου ευχή να ξεκινάγανε τα σχολεία με το καλό και χωρίς πολλά κενά εδώ που τα λέμε, παιδιά. 40 λεπτά και μετά τις 9 ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται πραγματικά. Έχει ξεκινήσει. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στα πρωτάκια που πρωτομπήκανε τώρα σε όλη αυτή την ιστορία, στην πρώτη δημοτικού, και στους μεγαλύτερους και στα παιδιά που είναι στο λύκειο και έχουν το δικό τους τον αγώνα. Να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η σχολική χρονιά, ρε παιδί μου. Γιατί είχαμε διαβεβαιώσεις πριν ότι θα γίνουν προσλήψεις, πρέπει να γίνανε και κάποιες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Αλλά έχουμε αναφορές για κενά, για πολλά κενά. Δηλαδή, διάβαζα την ανακοίνωση που είχε βγάλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής και μιλάει για 20.000 κενά. Και μάλιστα πάρα πολλά από αυτά είναι στην ειδική αγωγή, εκεί που τα παιδιά χρειάζονται πολύ περισσότερα και εκεί που το κενό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήνεις έτσι τα παιδιά αυτά χωρίς παράλληλη στήριξη, χωρίς στελέχωση των ειδικών σχολείων και όλων των υπολείπων. Καλώς ορίζουμε λοιπόν εδώ τον κύριο Θεοδόση Μπενάτο, είναι ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής. Καλημέρα, κύριε Μπενάτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς ξεκινήσαμε τη χρονιά? Μια εβδομάδα είναι τώρα, θα μου πείτε, είναι νωρίς ακόμα, αλλά...
1: Ξεκινήσαμε με ελπίδα και αισιοδοξία, γιατί πρέπει, γιατί στα σχολεία, τα σχολεία ξαναγέμισαν με χαμόγελα, με παιδιά, με ζωντάνια, αλλά δυστυχώς από την άλλη ξεκινήσαμε με τα ίδια προβλήματα, τα οποία δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να τα θεωρήσουμε κανονικότητα.
0: Ναι, ας πούμε.
1: Υπάρχει πρόβλημα με τα κενά.
0: Πόσα είναι τα κενά
1: έχουν
0: αυτά?
1: Έχουν μιλήσει και τα σωματεία των εκπαιδευτικών, οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών για αυτά. Ένας απλός υπολογισμός καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση που το Υπουργείο Παιδείας που πέρυσι χρησιμοποίησε τόσους, ας πούμε, χιλιάδες αναπληρωτές, τόσοι χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σε σύνταξη και τόσους προσλαμβάνει φέτος.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό από τις διαφορές
0: το ισοζύγιο,
1: αυτές,
0: ναι, πώς, τι βγαίνει.
1: Μόνο από αυτό το ισοζύγιο αποδεικνύονται περίπου 20.000 κενά.
0: 20.000.
1: Αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί τεχνιέντος, όπως έκανε και πέρυσι, να τα μειώσει, να τα εμφανίσει λιγότερα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Δεν εξαφανίζει τεχνικά τα παιδιά και τα σχολεία. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δηλαδή είναι ανικανότητα?
0: Μήπως είναι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που είναι έγκυες και πάνε και εγκαταλείπουν αμέσως στη θέση τους, που είπαν διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Αυτό δεν το είπαν διάφορα στελέχη. Αυτό καταρχήν είναι μια αθλειότητα και το είπε μάλιστα και γυναίκα. Καλά κάνουν οι αναπληρώτριες, καλά κάνουν οι δασκάλες, καλά κάνουν οι γυναίκες αν το αποφασίσουν και αν έρθει η στιγμή να μένουν, πώς το λένε, έγκυες και να κάνουν παιδιά. Σκεφτείτε ότι αυτές οι δηλώσεις γίνονται από ανθρώπους που υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται πιο πολύ από εμάς τους υπολείπους για το δημογραφικό, για τη μείωση των γεννήσεων. Και μιας και που είπα για μείωση γεννήσεων, να εκφράσουμε και μια τεράστια απορία, γιατί η κυβέρνηση κατάφερε, ενώ ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, να αυξάνονται κάθετα το αριθμός παιδιών ανά τάξη. Ενώ θα περίμενε κανένας ότι θα ήταν και πιο εύκολο.
0: Διαβάζουμε
1: και
0: εμείς και διαβάζουμε από διάφορους συλλόγους γονέων καταγγελίες για συγχωνεύσεις τμήματων φέτος.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Προκύπτει από τα κενά. Προκύπτει από την προσπάθεια να κρύψουμε τεχνιέντος τα κενά και να γλιτώσουμε μισθούς δασκάλων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να ξεκινάει, ας πούμε, στη μέση εκπαίδευση εδώ σχολείο 3,5-4 ώρες τη μέρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λένε σε παιδιά από την πρώτη εβδομάδα ότι μέχρι το Γενάρη θα λείπει ο τάδε.
0: Mm-hmm. Κύριε Μπενάτε,
1: η ειδικότητα.
0: Θέλω λίγο να...
1: Ειδικά για την παράλληλη στήριξη, mm-hmm. Δεν μπορείς να έχεις 12 ή και 17, έχω ενημερωθεί, για ένα σχολείο παιδιά με γνωματεύσεις από τα κεδασί και να διαθέτεις στο σχολείο ως Υπουργείο.
0: Εδώ ακριβώς ήθελα να μιλήσουμε.
1: 5 ή 6 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
0: Άρα είναι ένας εκπαιδευτικός ανά 3-4 παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας νομοθέτησε πέρυσι το καλοκαίρι ένα νόμο πραγματικά σφαγείο για την ειδική αγωγή. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Με το πιο, δηλαδή με έναν σαντιστικό τρόπο προσπαθούν να κάνουν πολιτική εξοικονόμηση πόρων και μάλιστα τις πιο ευαίσθητες περιπτώσεις, τα πιο ευαίσθητα παιδιά. Τι λέει η παιδαγωγική επιστήμη, υπό προϋποθέσεις, και αυτό το κοιτάνε εξατομικευμένα, ότι παιδιά με αναπηρία, παιδιά με μαθησιακή δυσκολία, παιδιά με κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη μπορούν μια χαρά να τα καταφέρουν. Ναι. Αρκεί
0: αυτό να εξηγήσουμε, να ότι τα παιδιά αυτά έχουν κάποια, ναι, διάγνωση από το αρμόδιο κέντρο που δείχνει κάποια μαθησιακή δυσκολία, σοβαρή δυσλειτουργία διαφορετική.
1: Έτσι,
0: και τα παιδιά αυτά.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι ειδικές ανάγκες, οι μαθησιακές δυσκολίες κτλ.
0: Ναι, και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, ναι, τα παιδιά αυτά είναι απολύτως λειτουργικά στην τάξη. Χωρίς όμως την παράλληλη στήριξη, δυσκολεύονται πάρα πολύ τα ίδια τα παιδιά. Και πολλές φορές αυτό τα κάνει να στοχοποιούνται και από άλλους συμμαθητές, ας πούμε. Είναι γενικά όλο δημιουργεί πρόβλημα.
1: Η παιδαγωγική επιστήμη λέει ότι με την εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη και με έξτρα προσπάθεια μπορείς να καλύψεις, να τα βοηθήσεις. Να καλύψεις δηλαδή το γεγονός ότι δεν ξεκινάει από την ίδια βάση. Δεν μιλάμε. Ότι πρέπει να εξασφαλίσεις ισότιμη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση και νομοθετεί κόντρα την ίδια την επιστήμη και λέει ότι μπορεί ένας εκπαιδευτικός να κουμαντάρει 3-4 παιδιά, μπορεί να είναι στην ίδια τάξη, μπορεί να είναι και σε διαφορετική τάξη, μπορεί να είναι και σε διαφορετικό.
0: Και κύριε Μπενάτε,
1: οδηγό,
0: πότε γίνονται αυτοί οι διορισμοί?
1: Όροφο.
0: Και πότε γίνονται αυτοί οι διορισμοί? Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται μετά τα Χριστούγεννα οι διορισμοί των ειδικών εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη.
1: Δεν είμαι σίγουρος ούτε καν αν θα γίνουν φέτος.
0: Οπότε
1: έτσι,
0: το αποτέλεσμα είναι ότι όποια οικογένεια έχει να διαθέσει, ας πούμε, ή κάπως προσπαθεί να βρει, πληρώνει για να έχει εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη στην τάξη.
1: Θα στρέψουν πολλές οικογένειες προς αυτή την κατεύθυνση. Θα στρέψουν πολλές οικογένειες προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι και αλλιώς έχουν στρέψει επίσημα και καθολικά όλες τις οικογένειες προς τα κέντρα, τα ιδιωτικά, γιατί δεν υπάρχει η έννοια της εργοθεραπείας και της λογοθεραπείας το δημόσιο σχολείο.
0: Όχι.
1: Όπως θα μπορούσε να υπάρχει, ειδικά, ναι, ναι, ας πούμε, από τις μικρές τάξεις, από το νηπιαγωγείο.
0: Ναι, όλα αυτά
1: θα
0: είναι...
1: μπορούσε να υπάρχει, ναι, γιατί θα βοήθαγε κιόλας και στην έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων ή στην έγκαιρη διάγνωση ζητημάτων.
0: Δυστυχώς όλα αυτά είναι επιπληρωμή από τις οικογένειες με ό,τι δικαιολογούν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά.
1: Τα ξέρουμε και τα ζούμε κάθε μέρα. Mm. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς τα διατυπώνουμε και διεκδικούμε. Γιατί δεν θέλουμε να δεχτούμε σήμερα, εν έτη 2026, ότι η κατάσταση στα σχολεία θα βαίνει προς το χειρότερο, ενώ οι δυνατότητες που υπάρχουν, ένα παιδί να μάθει, να ενισχυθεί, mm-hmm, να κατακτήσει τη γνώση, να αναπτύξει σωματικά και συναισθηματικά όλα όσα μπορεί, που πρέπει αυτό να γίνει στο σχολείο, γι' αυτό πάμε τα παιδιά μας εκεί, αυτό τελικά να μην συμβαίνει, για λόγους δημοσιονομικούς. Ενώ την ίδια ώρα δηλώνουμε και χαμογελάμε ότι είμαστε έτοιμοι, καταγγέλουμε αναπληρώτριες ότι δήθεν μένουν έγκυες, ρίχνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε, εκεί που είναι η πραγματική προτεραιότητα ως κυβέρνηση, ως κράτος.
0: Ναι.
1: Προετοιμαζόμαστε δηλαδή για, με τους πολεμικούς εξοπλισμούς.
0: Ναι.
1: Για άλλα σενάρια. Εκεί υπάρχει δυνατότητα και εκεί δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης. Στην παιδεία των παιδιών μας, το μόνο που βλέπει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας εδώ και χρόνια είναι να δει για ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, χρήσιμες ανάγκες.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα κόστος που πρέπει πάση θυσία να αποφευθεί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τα παιδιά μας δεν είναι κόστος. Τα παιδιά μας είναι η ελπίδα και το μέλλον αυτού του τόπου. Δεν είναι η ελπίδα και το μέλλον αυτού του τόπου οι πολιτικές τους.
0: Έτσι. Κύριε Μπενάτε, θα έχουμε την ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε. Μόλις ξεκίνησε η χρονιά, δυστυχώς με κάποια προβλήματα σοβαρά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Και τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά και για τις ομοσπονδίες γονέων και για τους εκπαιδευτικούς και για όποιους θέλουν να μιλήσουν για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε 8 λεπτάκια πριν από τις 10, να σας βάλω κι εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σάββατο έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου για να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Πάμε τώρα και για τις διαφημίσεις μας.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
6: Ακούτε Ionian FM

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,3% και αποδοκιμασία της βάσης του κυβερνώντος κόμματος προς τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην έρευνα δεν φαίνεται να υπάρχει επίδραση της Νέας Δημοκρατίας από όσα ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου ακολουθούν με 15,8% η Ελλάς, έπεται το ΠΑΣΟΚ με 13,1%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7, η Φωνή Λογικής 4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%. Σπουδαία πειρά του Γιώργου Καρατζαφέρη κατά του Αντώνη Σαμαρά σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1. Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει ο ενοικιαστής, ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτό είναι ο Σαμαρά, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον προδότη της παράταξης. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ο οίκος αξιολόγησε Scope Ratings, αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στη βαθμίδα 3B συν από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, οι Moody's αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία που επετέφθη ανάμεσα σε Κοπενχάγη, Νούκ και Ουάσιγκτον. Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την αμερικανική έγκριση, γραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Φιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης σχετικά με την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Στο Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Στο Πακιστάν και στη Διεθνή Ενημέρωση, 31 άτομα σκοτώθηκαν από τη βομβιστική επίθεση που συνοδεύθηκε από πυρά στο ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ατρόμητος και Φυσιά και Άρης Ηρακλής, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, ώρα δεύτερη για τις στοιχομηθείες μας, 5 λεπτάκια μετά τις 10. Είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1, τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι η Όλγα Καλατζή, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά η Μαρία Ιωάννου. Περιμένω τα μηνύματά σας, ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά και ευχαριστώ πολύ πολύ. Είναι το mail μας λοιπόν, είναι το radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Είδε, συγκινήθηκα από τα μηνύματα τα πολλά και το χάσα. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα. Χθες έφυγε πλήρης ημερών και εμπειριών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Συνδέθηκε με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και τη μάχη για την αλλαγή της θέσης των γυναικών. Συνδέθηκε με μεταρρυθμίσεις και στο οικογενειακό δίκαιο, κάτι που πιστέψτε με στην Ελλάδα τότε δεν ήταν καθόλου μα καθόλου αυτονόητο. Το 1951 είχε παντρευτεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο. Αύριο Κυριακή στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει κηδεία της.

Και κοίτα να δεις τι μάθαμε χθες. Ότι στη γειτονιά μου, εκεί που ζούμε, μεγαλώνουμε και γερνάμε, στο νέο κόσμο δηλαδή, η γειτονιά μας, λοιπόν, ο νέος κόσμος, αναδείχθηκε, λέει, η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης. Τι λες? Το Time Out, λοιπόν, χαρακτηρίζει την περιοχή μία από τις πιο συναρπαστικές γειτονιές της πόλης, χωρίς να χάνει τον τοπικό της χαρακτήρα. Είναι μία σημαντική διάκριση που καταγράφει η νέα κατάταξη του Time Out για τον νέο κόσμο. Είναι η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης και έχει την τρίτη θέση πλέον παγκοσμίως. Να καταλάβετε, η κατάταξη περιλαμβάνει συνολικά 40 γειτονιές από όλο τον κόσμο. Βασίζεται στις αξιολογήσεις των συντακτών του Time Out, που εξέτασαν, λέει, μεταξύ άλλων, την εστίαση, τη διασκέδαση, την νυχτερινή ζωή, τις τοπικές επιχειρήσεις, την ποιότητα ζωής και την αίσθηση κοινότητας. Κοίτα να δεις πού ζούσαμε και δεν το ξέραμε.

Βλέπω ότι συνεχίζετε να σχολιάζετε και να τρολάρετε αυτό που υπόθηκε από στελέχη της κυβέρνησης ή της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας για τις έγκυες εκπαιδευτικούς που πάνε λέει στον αγιασμό και μετά εγκαταλείπουν την αίθουσα και παίρνουν άδεια εγκυμοσύνης, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Τα παιδιά που γεννάνε οι εκπαιδευτικοί που μένουν έγκυες το Σεπτέμβρη θα έπρεπε κανονικά να τα μαζεύει η κυβέρνηση και να τα στέλνει στις παιδοπόλεις της βούλτευση. Μόνο έτσι θα σωθεί το έθνος. Φιλιά πολλά. Τελικά το χιούμορ θα μας σώσει, έτσι μου φαίνεται. Καλημερίζω τον Ορέστη. Τι λέει το αστρονομικό οροσκόπιο σήμερα, λέει ο Ορέστης. Η Παρθένη θα κολλήσουμε Κοκκίτη. Ή μπήκε ανάδρομα η Τεριδόνα στην Ουλίτιδα, σε παθολόγο ή σε οδοντίατρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα από τα Χανιά για τα πολύ ωραία σχόλια του. Ανεβάζεται, λέει, το δημοσιογραφικό διάλογο, αναδεικνύεται τα πραγματικά προβλήματα με εύστοχες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Αποτελείται ραδιοφωνική όαση. Εσείς είστε όαση που επικοινωνείτε μαζί μας, πρέπει να πω.

Φανούρη μου, μου γράφει ο Φανούρης από το Ηράκλειο ένα αθλητικό που είναι προφανώς αστείο. Δεν το καταλαβαίνω γιατί είμαι άσχετη. Συγγνώμη κιόλας. Μπορεί λέει να φτάσει η ακρίβεια σε επίπεδα Αργεντινής, αλλά είπε ο πρόεδρος θα μας φέρει τον Μπελέ στον Όφι να πάρουμε κούπα.

Ο Λάζαρος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρατρεχάμενοι της λένε πως έχουν κάπου ένα καλάθι και από εκεί βγάζουν το μέσο όρο του πληθωρισμού. Αυτό το κοφίνι που είναι να το δούμε κι εμείς, γιατί το έχουν μυστικό το κοφίνι. Με 1 εκατομμύριο δραχμές να γεμίσεις μια δεξαμενή πετρελαίου και 100.000 δραχμές το μήνα ρεύμα, δεν είναι 4% ο πληθωρισμός, αλλά 4.000%. Θα τα πιάσουμε τα οικονομικά αναλυτικά με τον Αλέξανδρο Κλώσσα σε λίγο, να δούμε εδώ τι γίνεται. Καλημερίζω τον αγαπημένο μου Κωνσταντίνο από Θεσσαλονίκη. Καλώς επέστρεψες, Κωνσταντίνε, στην παρέα μας. Καλή αρχή, λέει, για την καινούργια σεζόν. Όπως φαίνεται, θα έχεις και θα έχουμε πολλά να σχολιάσουμε σε σημείο που μάλλον δεν θα μας αρκούν 2-2 ώρα την εβδομάδα. Και κλείνει λέγοντας συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, ελευθερία στην Παλαιστίνη και ιστερόγραφο ο Παύλος Ζή. Τσακίστε τους Ναζί. Και η Σέβη, το Νοέμβριο κλείνουμε 6 μήνες που χάσαμε τον πατέρα μας. Μέσα στον πόνο μας είχαμε να διαχειριστούμε όλα τα υπέρογκα έξοδα, κηδείας, μνημόσυνα και άλλα πολλά. Η μαμά μου είναι 80 χρονών, χωρίς κανένα εισόδημα, με τη σύνταξη χειρίας άφαντη 6 μήνες τώρα και με δικαιολογίες ό,τι να είναι. Αν δεν είχε εμάς τα παιδιά της, η γυναίκα αυτή θα πέθαινε στην πείνα.

Λοιπόν, εδώ συνεχίζω να περιμένω την κουβεντούλα να τη συνεχίσουμε κι άλλο. radio@parapolitica.gr. Στο μεταξύ συμβαίνουν πραγματάκια. Όπως ας πούμε ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο. Η συμφωνία, λέει ο Τραμπ, ανοίγει το δρόμο για σημαντική ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία και προβλέπει περιορισμούς για βάσεις και ευαίσθητες επενδύσεις από αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο οποίος Τραμπ, κατά την προσφυλή του τακτική, αποφάσισε να προχωρήσει σε λίγο πιο δυναμικά, έτσι,

της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία και προβλέπει περιορισμούς για βάσεις και ευαίσθητες επενδύσεις από αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο οποίος Τραμπ κατά την προσφυλή του τακτική αποφάσισε να προχωρήσει σε λίγο πιο δυναμικά, έτσι, δυναμικό μπλόκο στα μέσα ενημέρωσης που δεν το αρέσουν, ρε παιδί μου. Τι ανακοίνωσε λοιπόν, ανακοίνωσε τη νύχτα, νύχτα σε εμάς δηλαδή, ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση του CNN, του MS Now και του Politico στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης, αν δεν είναι καλά παιδιά φαντάζομαι. Στην ανάρτησή του λέει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, την κυβέρνηση Τραμπ ή τη ΗΠΑ. Δηλαδή εμένα, εμένα ή εμένα, είπε ο Τραμπ.

0: Το λέγαμε νωρίτερα, το διαβάζαμε στα πρωτοσέλιδα. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει το παρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, διαβάζω από το παραπολιτικά.gr, προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Ερντογάν. Αλλά δεν αποκλείεται κιόλας, λέει, αυτό το ενδεχόμενο, που μπορεί να αλλάξει ακόμα και την τελευταία στιγμή. Μεταβαίνει λοιπόν στην Νέα Υόρκη από τις 21 ως τις 25 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριος σταθμός του θα είναι η Νέα Υόρκη και την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μιλώντας τις προάλλες στην ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν αποκλείω κάτι για το ραντεβού με τον Ερντογάν δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει και κάτι προγραμματισμένο. Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για οικονομία. Την οικονομία των επενδυτικών οίκων, αλλά την οικονομία κυρίως της τσέπης μας.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ακούτε Ionion FM

0: Πάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος και ο Αμλέτης Σελήνης φυσικά. Έχουμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη διπλή αναβάθμιση από Moody's και Scope. Η Ελλάδα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελεί παράδειγμα ανθεκτικότητας και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό. Αυτό γράφει στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι δεν μπορούμε μονομερώς να τον μειώσουμε και ότι θα θέσουμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, προανήγγειλε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, ίσως λέει και πλαφόν στο κέρδος, αντιδρούν οι βενζινοπόλες, θα δούμε τι θα γίνει. Το κυριότερο είναι ότι ασφικτιούν οι καταναλωτές, γιατί η βενζίνη είναι πάνω από 2,10 αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, η αμόλυβδη. Και όλα όσα ακούγονται τα μέτρα αφορούν το πετρέλαιο κίνησης και ίσως και το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή το οποίο θα αρχίσει έτσι τώρα σύντομα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον αγαπημένο συνάδελφο και τον ακούτε κάθε μέρα εδώ πέρα 7 με 9, τον Αλέξανδρο Κλώσσα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιστροφή.
0: Καλή αρχή για όλους μας.
1: Όλα αυτά,
0: έτσι, ναι. Αχ, καλές ειδήσεις είναι το ζητούμενο.
1: Μακάρι.
0: Πραγματικά είναι το ζητούμενο, δηλαδή τις ψάχνουμε κάθε φορά με δυσκολία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, ας πάμε από τις καλές ειδήσεις. Λοιπόν, την αναβάθμιση από τους δύο διεθνείς επενδυτικούς οίκους.
1: Ναι, η διπλή ανακοίνωση από την Scope και από την Moody's δείχνουν ότι η Ελλάδα αρχίζει και απομακρύνεται σταθερά από τα δύσκολα του 2007-2008, για την ακρίβεια, για να το πω ορθά, από τα δύσκολα δημοσιονομικά του 2007-2008. Αρχίζει και φτιάχνει μια νέα ταυτότητα ή ανακτά και πάλι το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό σημαίνει ότι η πιστολογική ικανότητα της χώρας αρχίζει και επιστρέφει κοντά στο AAA που ήταν πριν την κρίση, BB+, ο Scope, πιο κάτω ο Moody's. Η αλήθεια είναι ότι ο Moody's είναι ο πιο επιφυλακτικός από όλα τα μεγάλα σπίτια, πάντα αργεί πάρα πολύ ο Moody's. Τι λένε και οι δύο? Λένε ότι τα δημοσιονομικά της χώρας και η πορεία της χώρας πηγαίνει καλά, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να τα αναβαθμίζουμε. Είναι προφανές ότι εάν δεν είχαμε τη γεωπολιτική ένταση, τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες παγκοσμίως, θα ήταν πιο ταχύ το βήμα των οίκων απέναντι στην ελληνική οικονομία. Ναι. Αλλά επειδή βλέπω και από την κυβέρνηση που ορθώς χαίρεται για το αποτέλεσμα των δύο οίκων, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε με πολύ προσοχή τους αστερίσκους που έχουν οι εκθέσεις των δύο οίκων. Και οι αστερίσκοι που έχουν οι εκθέσεις των δύο οίκων είναι τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία όλα τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να τα λύσει αν θέλουμε πραγματικά να πούμε ότι επιστρέφουμε στα σαλόνια των καλών οικογενειών και οικονομιών, δηλαδή ανάπτυξη. Και οι δύο οίκοι λένε ότι η ελληνική ανάπτυξη ασθμένη και έχει ζητήματα. Και αυτό είναι αλήθεια, διότι δεν έχουμε κάτι ποτέ σοβαρά να συζητήσουμε για το τι οικονομία θέλουμε να έχουμε και πώς αυτή η οικονομία θα παράγει το επόμενο διάστημα. Χρέος. Ναι, μεν το έχουμε μειώσει, αλλά παραμένει πάρα πολύ ψηλό. Και δεν είμαι και πάρα πολύ βέβαιος ότι λειτουργούμε δημοσιονομικά έτσι, πέρα από το να αποπληρώνουμε το χρέος μας γρήγορα, ότι δεν ξαναφουσκώνουμε το χρέος για τις επόμενες γενιές. Έλλειμμα, εξωτερικό έλλειμμα. Δεν κάνουμε σοβαρή δουλειά για να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας με τις πολλές δυσκολίες που έχει έτσι και αλλιώς η ελληνική οικονομία. Είναι μια μικρή οικονομία, αλλά δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Αυτά τα τρία συν κάποιους ακόμα αστερίσκους που έχουν και οι δύο οίκοι δείχνουν ότι η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε καλά στα μεγάλα και δεν πηγαίνουμε καλά στα μικρά.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να είναι η βιτρίνα καθαρή, αλλά μέσα το κατάστημα δεν είναι και στα καλύτερά του. Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα όταν θα μπει ο πελάτης μέσα.
0: Είναι λίγο αυτό που ζούμε κιόλας εμείς ως ελληνική πραγματικότητα, νομίζω.
1: Ναι,
0: όταν λέμε τα μικρά, δηλαδή δεν πηγαίνουμε, πάμε καλά στα μεγάλα, δεν πάμε καλά στα μικρά. Τα μικρά είναι αυτά που εν πωλής καθορίζουν και τις ζωές μας, έτσι. Όχι ότι δεν την καθορίζουν και τα μεγάλα, αλλά λέω.
1: Η απάντηση της κυβέρνησης πάντα σε αυτό είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε την βασική εικόνα, να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα για να μπορέσει αυτό να περάσει στην κοινωνία. Απλά επειδή πια είμαστε αρκετά χρόνια μακριά και από τα μνημόνια, αλλά και 7 χρόνια μετά από την έναρξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μοιάζει ότι αυτό δεν είναι απλά η καθυστέρηση του χρόνου, αλλά είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης το πώς θα λειτουργεί.
0: Εδώ που λες για πολιτική επιλογή τώρα, επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος στο οικονομικό ρεπορτάζ, βλέπεις ότι πίσω από τις γραμμές υπάρχει μια διάθεση μείωσης κάποιων φόρων, είτε του ΦΠΑ είτε του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ανοίγει το θέμα στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά να το παραπέμπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει διάθεση μείωση των φόρων. Υπάρχει από τη μία η ανάγκη και από την άλλη η δημοσκοπική πίεση. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να μειώσει τους φόρους, διότι αν ήθελε να τους μειώσει, θα τους είχε μειώσει εδώ και 7 χρόνια που συζητάμε, ή τέλος πάντων εδώ και 5 χρόνια που συζητάμε για οικονομικές κρίσεις που έρχονται από την ενέργεια, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά. Είναι μονίμως αρνητική σε οποιαδήποτε παρέμβαση, σε οποιονδήποτε φόρο έχει να κάνει με τους έμεσους φόρους. Η κυβέρνηση τι έχει κάνει, συνεχίζει ένα στρεβλό μοντέλο με τους έμεσους φόρους να είναι πολύ υψηλότεροι από τους άμεσους φόρους στο συνολικό μείγμα. Είμαστε πάνω από το 60% με έμεσους φόρους, στο 40% και κάτω με άμεσους φόρους. Μειώνει κάποιους από τους άμεσους φόρους, έχοντας όμως μια έτσι κι αλλιώς στρεβλή, ένα στρεβλό φορολογικό σύστημα, όπου αυτό που λέμε μεσαία τάξη τους γονατίζει. Όποιος βγάζει λίγο παραπάνω σε πάει σε ένα συντελεστή που κοντεύει το 50% και σου λέει φέρουμε τα μισά λεφτά πίσω στην εφορία.
0: Και αφού
1: σου πάρει τα μισά λεφτά πίσω στην εφορία, μετά σου παίρνει άλλα τόσα λεφτά με τους έμεσους φόρους. Όπου οι έμεσοι φόροι, αν και η ίδια κυβέρνηση λέει ότι γιατί να ευνοήσω τους πλούσιους, συνεχίζει ένα μοντέλο που ευνοεί στην πραγματικότητα αυτούς που έχουν περισσότερα λεφτά. Διότι ο έμεσος φόρος πληρώνεται από τον φτωχό και από τον πλούσιο με τον ίδιο τρόπο.
0: Και όταν βγαίνουν και έτσι. Σωστό. Και όταν βγαίνουν και έρευνες που δείχνουν ότι πλέον είμαστε στον πάτο της Ευρώπης στην αγοραστική δυνατότητα, είμαστε επίσης στην προτελευταία θέση σε ό,τι αφορά την οικονομική μας γενικά δυνατότητα. Δηλαδή, θέλω να πω πέρα από την πραγματικότητα που ζει ο καθένας, πλέον υπάρχουν και έρευνες από διεθνείς οργανισμούς που τα δείχνουν αυτά.
1: Ναι, και η κυβέρνηση απαντάει σε αυτό με την αύξηση του μέσου μισθού, που λέει ότι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στον Παναγιώτη Στάση, ότι δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Σύμφωνοι. Αλλά έχουμε όρους διαβίωσης Βουλγαρίας. Δηλαδή η δυναμική μας είναι σαν την Βουλγαρία, και μάλιστα η Βουλγαρία ανεβαίνει ενώ εμείς υποχωρούμε σταδιακά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ υψηλής ακρίβειας που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια πλέον στην χώρα. Είναι δεδομένο ότι ακρίβεια έχουν όλοι, απλά στη δική μας χώρα τρέχει με γρηγορότερο ρυθμό σε μια κοινωνία που βγαίνοντας από τα μνημόνια είχε φτωχοποιηθεί από τη μία και είχε ρίξει πάρα πολύ χαμηλά όλους τους μέσους όρους στις αμοιβές. Άρα είναι δυσκολότερο να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Τι λέει τώρα η κυβέρνηση, για παράδειγμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Δεν είναι ακριβές αυτό. Η Ευρώπη μας αφήνει. Η Ευρώπη, αυτό που λέει για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και για τον ΦΠΑ, είναι ότι δεν μπορείς να κατέβεις κάτω από ένα σκαλοπάτι και δεν μπορείς να ανέβεις πάνω από ένα σκαλοπάτι. Είναι για λόγους ανταγωνισμού κυρίως, δηλαδή να μην υπάρξει μια χώρα που θα έρθει και να πει «Α, εγώ βάζω το ΦΠΑ στο 0 και ελάτε σε μένα να επενδύσετε, γιατί θα είναι πάρα πολύ φτηνά σε σχέση με τους υπόλοιπους».
0: Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ήδη ο Μέρτς το προανήγγειλε για τη Γερμανία, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Και οι Γερμανοί πάνε να πάρουν άδεια για να το κάνουν. Απλά ποια είναι η διαφορά? Οι Γερμανοί λένε το 19 στο 7, για παράδειγμα, τον ΦΠΑ. Όχι μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εδώ εμείς συζητάμε μόνο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όχι για τον ΦΠΑ, όπου ο ΦΠΑ είναι ο φόρος που μπαίνει και στην τιμή και στο φόρο. Δηλαδή μπαίνει και στο προϊόν και στον ειδικό φόρο κατανάλωση μπαίνει ΦΠΑ. Οπότε μπαίνει δύο φορές.
0: Εδώ, Αλέξανδρε, για να κλείσουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι σε άκουγα στην εκπομπή σου που το περιέγραφες τόσο γλαφυρά αυτό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι άλλα τα προχωράμε κατευθείαν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τα προχωράει η κυβέρνηση και εδώ είναι, περάστε από το δεύτερο γραφείο, θα πάτε στον τρίτο όροφο, φέρτε και πέντε χαρτός. Ήταν πραγματικά καταπληκτικό.
1: Και μας αφήνουν και οι Ευρωπαίοι να το προχωράμε. Δηλαδή, για να μην τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση, προφανώς κάνουμε κριτική στους δικούς μας, γιατί οι δικοί μας ενδιαφέρουν περισσότερο και, και αποφασίζουν για μας, αλλά η Ευρώπη μας έχει φορτώσει με έναν στενό κορσέ που όταν το συζητούσαμε το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας λέγαμε, παιδιά, αυτό είναι ένα εξαιρετικό σύμφωνο που λέει ο λόγος για μια περίοδο που η οικονομία κόβει χρήμα ασταμάτητα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είμαστε σε ανάπτυξη. Εάν πέσουμε στη λούμπα της ύφεσης, δεν θα έχει περιθώριο η οικονομία να πάρει ανάσα και να στηρίξει τις οικονομίες. Είμαστε σε αυτό το σημείο και η Ευρώπη συνεχίζει να λέει, παιδιά, δεν πειράζει, τα ελλείμματά σας.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Φυσικά και δεν είναι άμυρη ευθυνών η Ευρώπη, το αντίθετο. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω λοιπόν είναι το εξής. Επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για το αν ήταν τελικά αποτελεσματική και αν πέρασε στους καταναλωτές η μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, τελικά τι έγινε? Η κυβέρνηση έλεγε ότι όχι, δεν πέρασε. Άλλες έρευνες που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι την πηγή τους αυτή τη στιγμή, έλεγαν ότι όχι, πέρασε. Τελικά η δικιά σας εικόνα των οικονομικών δηλαδή συντακτών ποια είναι?
1: Έχω γράψει ένα κομμάτι για τον οικονομικό ταχυδρόμο που νομίζω θα δημοσιευθεί σήμερα ή τη Δευτέρα. Mm-hmm. Με τα στοιχεία από την Ισπανία και, και τις υπόλοιπες χώρες που μείωσαν
0: το
1: ΦΠΑ. Το κακό ποιο είναι? Ότι υπάρχει ένα μοντέλο και εδώ στην Ελλάδα που θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Τα νησιά του Αιγαίου, τα προσφυγονήσια που λένε, όπου έχει μειωθεί ο ΦΠΑ, αλλά η κυβέρνηση δεν μας δίνει τα στοιχεία. Για να ξέρουμε τι έκανε δηλαδή ο μειωμένος ΦΠΑ, αλλά για να συνεχίζει να το κρατάει το μέτρο και μάλιστα να το διευρύνει. Θυμίζω ότι από 1η-1η-2026 πήγε και σε άλλα νησιά ο μειωμένος ΦΠΑ, mm-hmm. που είχαν ζήτημα. Πάνω να πει ότι κάτι κάνει το μέτρο. Εγώ δεν λέω ότι έχουν γίνει πλούσιοι άνθρωποι, αλλά κάτι φέρνει στο πορτοφόλι για να συνεχίζει η κυβέρνηση να κρατάει το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος που εφαρμόστηκε ο μειωμένος ΦΠΑ, δεν έφερε ξαφνικά την άνοιξη σε όλη την οικονομία. Mm-hmm. Υπήρχαν περίοδοι που πραγματικά μειώθηκαν τα προϊόντα και περίοδοι που αυξήθηκαν τα προϊόντα. Η διαφορά είναι ότι με το μειωμένο ΦΠΑ οι αυξήσεις ήταν μικρότερες σε σχέση με τον αυξημένο ΦΠΑ. Δηλαδή το βάρος της αύξησης ήταν ελαφρύτερο σε σχέση με το μειωμένο ΦΠΑ.
0: Ναι,
1: όπως και να έχει, εδώ μιλάμε για εργαλεία που δεν είναι, προφανώς δεν είναι το πήρα και έλυσα τα προβλήματά μου όλα. Θέλει διαρκή δουλειά και ένα μείγμα μέτρων που θα τα πειράζει στη συνέχεια.
0: Και προφανώς το μείγμα είναι που έχει το τελικό αποτέλεσμα.
1: Προφανώς. Εμείς εδώ έχουμε πάρει απόφαση από την πρώτη στιγμή ότι η μόνη λύση για όλα τα προβλήματα που έχει η οικονομία σε σχέση με την ακρίβεια είναι ένα επίδομα. Επίδομα και τέλος.
0: Ναι, μάλιστα. Αλέξανδρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή και την πάντα πολύ καλή και πολύ εκλεγευμένη τέλος πάντων ενημέρωση που μας κάνεις. Να μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δηλαδή αυτό έχει σημασία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Αλέξανδρος Κλώστας, πάντα έγκυρος και πάντα κατανοητός. Είναι μεγάλο προτέρημα αυτό.

0: 38 λεπτά μετά τις 10 και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο για πολιτική. Θα μιλήσουμε λίγο για πολιτική μέσα από την δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Παραπολιτικά. Και φέρνει μπροστά σταθερά τη Νέα Δημοκρατία, όχι μεγάλες αλλαγές. Δείχνει μια άνοδο του ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι αφορά κυρίως την περίοδο ακριβώς μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και τα προγράμματα που ανακοίνωσαν, έτσι. Εκεί λοιπόν έχει τσιμπήσει προς τα πάνω το ΠΑΣΟΚ. Είναι στάσιμη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα και καλύτερα είναι να πάμε να ψάξουμε τα συμπεράσματα αυτά με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της GPO, τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη. Καλημέρα, κύριε Παπαργύρη.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να πω καλή έναρξη και στην περίοδο των δημοσκοπήσεων, γιατί είναι ο πρώτος γύρος, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, γιατί...
1: Είναι παραδοσιακά μετά τη ΔΕΘ. Ξεκινάει η πολιτική σεζόν και ταυτόχρονα και η σεζόν των δημοσκοπήσεων, τις οποίες θα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σε μια πολύ μακρά από ό,τι φαίνεται προεκλογική περίοδο, 6-7 μηνών. Mm-hmm. Χρονικά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο το διάστημα. Πολιτικά όμως γνωρίζουμε ότι είναι ένα διάστημα ικανό να επιφέρει και ανακατατάξεις και απρόβλεπτες εξελίξεις που όπως φαίνεται δεν θα λείψουν. Έτσι. Από το πολιτικό σκηνικό.
0: Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν τώρα.
1: Δεν αποτυπώνεται έτσι κάποια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων, της κατάταξης και των βασικών πολιτικών δικτών των οποίων μετρούμε έτσι κλασικά σε αυτού του τύπου τις πολιτικές δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει και αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για 6 στα 10 νοικοκυριά. Τουλάχιστον αυτό το ποσοστό το προτεροποιεί ως το βασικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση. Ωστόσο φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο αξιοπιστίας και σε σχέση και με αυτά τα οποία ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, που δεν προκάλεσαν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό μπορώ να πω, ωστόσο εκλαμβάνονται ως η πιο ρεαλιστική και εφαρμόσιμη προσέγγιση από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν. Mm-hmm. Τώρα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον νομίζω παρουσιάζει ο ανταγωνισμός που υπάρχει στη δεύτερη, για τη δεύτερη θέση, την οποία κρατά σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που φαίνεται να συγκεντρώνει ένα ισχυρό έτσι, πυρήνα υποστηρικτών της τάξης του 15-16%, που τον διατηρεί ξαναλέω στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι δυσκολεύεται η Ελλάς να διευρύνει το ακρατήριό της, με αποτέλεσμα η θετική κατά γενική ομολογία παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ να μειώνει την απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων, δίνοντας νέο πολιτικό ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται. Η πιστικότητα φαίνεται ότι πέρασε καλύτερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αυτά τα οποία εξήγηλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα έπεισε λιγότερο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται μάλλον περισσότερη εξειδίκευση το οικονομικό του πρόγραμμα. Μάλλον αυτά τα οποία ακούστηκαν μετά την ανακοίνωση του προγράμματος θολώσανε το μήνυμα του.
0: Εκεί πρέπει να έγινε, ναι.
1: Του πρώην Πρωθυπουργού. Οπότε χρειάζεται εκεί πέρα λίγο μια αποσαφήνιση των θέσεων. Παρ' όλα αυτά, στην ερώτηση για την πιστικότητα των προσώπων των τριών αρχηγών, συνεχίζει ο κ. Τσίπρας να διατηρεί έτσι ένα μικρό προβάδισμα από τον.
0: Ποιο ερώτημα είναι αυτό, το ερώτημα για την.
1: Για το ποιος από τους τρεις πολιτικούς σας αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Ενώ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σαν πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, θεωρείται πιο πιστικό, όταν μετράμε με τα πρόσωπα μετά, φαίνεται ότι διατηρεί ένα προβάδισμα ο κύριος Τσίπρας έναντι του κύριου Ανδρουλάκη. Έχει και αυτό την αξία του και την ερμηνεία του. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο στοιχείο το οποίο το είδαμε και στις πρώτες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου που είχαμε κάνει. Είναι η απότομη μείωση των ποσοστών της κυρίας Χαριστιανού, η οποία φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει καταβαράθρωση εκεί.
1: Εντάξει, δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί με την ανακοίνωση του κόμματος Χαριστιανού. Και αυτό με φαίνει στο επόμενο σημείο και της έρευνας αλλά και της πολιτικής συζήτησης που έχει κυριαρχήσει τις προηγούμενες μέρες και θα μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα σχετικά με την απόπειρα εκτίμησης και πρόθεσης δυνητικής ψήφου για κόμματα που δεν έχουν δημιουργηθεί και αναφέρουμε στην περίπτωση του κ. Σαμαρά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: ο οποίος ανιχνεύεται και στη δικιά μας δημοσκόπηση με ένα με μια περίμετρο δυνητικής ψήφου κοντά στο 9,5%. Mm-hmm. Θέλω να ξαναθυμίσω όμως εδώ και στους ακροατές να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί και η κυρία Καριστιανού πριν ανακοινώσει το κόμμα της ανιχνευόταν σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή έφταναν και πάνω με ορισμένες δημοσκοπήσεις την τοποθέτησαν και στο 20. Είδαμε ότι πολύ γρήγορα όμως σχετικά.
0: Ναι, βέβαια ήταν ένα πρόσωπο άγνωστο στην πολιτική, η κυρία Καριστιανού. Η μόνη διαφορά ίσως είναι αυτή. Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές διαφορές, ναι. Δεν είναι μόνο αυτή. Απλά καλό θα είναι να περιμένουμε όταν συζητούμε για καινούργια κόμματα, να δούμε πότε θα ιδρυθούν, ποιο θα είναι το οργανωτικό τους πλαίσιο, ποιο θα είναι το ιδεολογικό τους περίγραμμα.
0: Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, οι προβεβλημένοι τουλάχιστον.
1: Είναι μια σειρά πραγμάτων. Καταλαβαίνω ότι αναπόφευκτα συζήτηση πηγαίνει στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά και γι' αυτό έχουμε και μια ειδική ενότητα μέσα στην έρευνά μας. Προσπαθούμε λίγο να διερευνήσουμε το ιδεολογικό και πολιτικό περιβάλλον μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Προφανώς, ξαναλέω, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συζήτηση. Έχει ενδιαφέρον και δημοσιογραφικό και πολιτικό και ερευνητικό.
0: Σωστό. Επίσης, παραμένει σταθερή η ελληνική λύση, έτσι.
1: Η ελληνική λύση παραμένει σταθερή στην τέταρτη θέση εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε πολύ κοντινή απόσταση είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο επίσης διατηρεί δυνάμεις που είναι 7,6 για την Ελληνική Λύση, 7,4 για το ΚΚΕ στην πρόθεση ψήφου, mm-hmm. που φτάνουν σχεδόν στο 9% και για τα δύο κόμματα στην εκτίμηση. Από εκεί και πέρα έχουμε την Πλεύση Ελευθερίας που σταθεροποιείται στο 4% και υπάρχει και μια μικρή άνοδο για τη Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, την οποία φαίνεται να ευνοεί η γενικότερη ατζέντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως στην Ευρώπη, θα έλεγα. Από εκεί, μάλλον, έτσι, αντλεί τη δυναμική της mm-hmm. και την παρουσία της στο Ευρωκοινοβούλιο, κυρία Λατινοπούλου.
0: Σε ό,τι αφορά, κύριε Παπαργύρη, τους αναποφάσεις τους, εκεί φαίνεται να αλλάζει το μείγμα των αναποφάσιστων.
1: Αλλά το μείγμα παραμένει σταθερό. Mm. Αν κάνετε την ανάλυση, πάντοτε θα βλέπετε ότι αυτός που υπολείπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εθνικών εκλογών, mm. αλλά και των ευρωεκλογών, είναι το κυβερνητική παράταξη. Επομένως, mm-hmm. το μεγαλύτερο κομμάτι των αποφάσεων προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην κυβέρνηση το διαβάζουν θετικά. Δηλαδή, θεωρούν ότι είναι μια δεξαμενή την οποία μεγάλο τμήμα της κοινωνίας έχει επιλέξει. Επομένως, μπορούν να την προσεγγίσουν πιο εύκολα. Υπάρχει όμως και η αρνητική και η άλλη ανάγνωση, ότι εκεί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 2 χρόνια μετά τις ευρωεκλογές, τοποθετείται στη ζώνη των αναποφάσεων και δεν δείχνει διατεθειμένο να επιστρέψει προς την κυβέρνηση.
0: Δεν υπάρχει κομμάτι αναποφάσεων που να μπορείτε εσείς να το καταγράψετε, ας πούμε, σε πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Είναι μεγάλο αυτό ή όχι, αυτό λέω.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί ήδη στην Ελλάδα mm-hmm, mm-hmm. του κυρίου Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, οι βασικές δεξαμενές προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώοι ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι ούτως ή άλλως λιγότερο κομματικά ταυτισμένοι. Επομένως, κάνουν επιλογές λίγο πριν τις εκλογές και mm-hmm. με βάση πιο ορθολογικά mm-hmm. κριτήρια. Πολύ σωστά το θέτει το ερώτημα, γιατί επί της ουσίας τι κάνει όλη αυτή η συζήτηση, περιγράφει και το αδιέξοδο στο οποίο θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή και τα τρία πρώτα κόμματα.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι τρεις δεν έχουν αυτή τη στιγμή επί της ουσίας πολύ μεγάλες δεξαμενές. Mm. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι κοντά στα ποσοστά των ευρωεκλογών, στην εκτίμηση ψήφου είναι σε αυτό το οποίο θέλει να είναι, που είναι το 30%. Από εκεί και πέρα και ο κ. Τσίπρας, η Ελλάς, είπαμε ότι κατάφερε άμα τη εμφανίσει του να συγκεντρώσει περίπου το 65-70% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φαίνεται να δυσκολεύεται να διευρύνει αυτό το κρατήριο. Και η μικρή άνοδος που καταγράφεται για τον Πασόκ οφείλεται κυρίως στη συσπήρωσή του, στη συσπήρωση που προκάλεσε και η εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά και η θετική, ξαναλέω, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Επί της ουσίας, δηλαδή, το Πασόκ ανέκοψε διαρροές που είχε το προηγούμενο διάστημα προς την Ελλάς, αλλά και προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κατάφερε να συσπηρώσει. Τώρα το ζήτημα και για τους τρεις και το δύσκολο από εδώ και πέρα είναι η διεύρυνση της εκλογικής τους βάσης, mm-hmm. την οποία νομίζω θα δούμε πολύ μεγάλη μάχη και στο χώρο του κέντρου, και της κεντροαριστεράς αλλά και της κεντροδεξιάς. Δεν είναι μόνο η κεντροαριστερά διασπασμένη, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές φυγόκεντρες τάσεις και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη στιγμή να τις συσπηρώσει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. με βάση και το προφίλ και πιθανή μετατόπιση που έχει συμβεί στο εσωτερικό και στο ιδεολογικό της περιβάλλον.
0: Έτσι. Και βέβαια μας είπατε ότι το πρόβλημα που τέμνει όλη την κοινωνία, το 6 στους 10 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή, είναι η ακρίβεια. Και ναι, καθορίζει και σε μεγάλο βαθμό, προφανώς θα καθορίσει και την, θα κατευθύνει την ψήφο ίσως.
1: Το παράδοξο βέβαια σε αυτό το έβριμα, το οποίο δεν είναι σημερινό αλλά είναι διαχρονικό, πάει τώρα περίπου 2-3 χρόνια που καταγράφεται, είναι ότι παρότι μεγάλο και σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινής γνώμης επιρρύπτει ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση στις πληθωριστικές πιέσεις στην κυβέρνηση, σε μικρό μεν ποσοστό αλλά πλειοψηφικό, εντάξει, περίπου το 25%, θεωρεί ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει κάποια λύση στο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό νομίζω, αυτή η συσχέτιση είναι που περιγράφει και την πολιτική μας κατάσταση. Έχουμε μια κυβέρνηση που υφίσταται τη φθορά του προβλήματος και ταυτόχρονα μια αντιπολίτευση όμως που δεν μπορεί να πείσει ότι μπορεί να βγάλει τους πολίτες από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί. Επομένως είναι μια μετεωρική κατάσταση, την οποία οι πολίτες αναγνωρίζουν το πρόβλημα, επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση, δεν μπορούν να δουν όμως άλλη κυβερνητική λύση.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαργύρη. Φαντάζομαι ότι θα ξανασυζητηθεί το θέμα έτσι και μέσα στη βδομάδα αναλυτικά πια με την ανάλυση όλων και των επιμέρους στοιχείων που έχει πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της GPO. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλή σας ημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
5: Που να είναι ιαπωνικό.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
4: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
5: Κουμπότα.
4: Ισέκη.
5: Μιτσουμπίση.
4: Γιάνμαρ.
5: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
4: Και στο tractor.gr.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Ακούτε Ionion FM.

Να μην το ξεχάσω, γιατί το κρατάω και θέλω να το διαβάσω το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Καλό το χιούμορ, μου λέει, η ηρωνία και το τρολάρισμα σχετικά με την εγκυμοσύνη των εκπαιδευτικών, αλλά καλό είναι να λέμε και καμιά αλήθεια. Μόνο αλήθειες λέμε, να σας πω, κύριε Γιώργο. Απλά ο καθένας έχει μια άποψη. Λέει λοιπόν ο κύριος Γιώργος: οι εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί δηλώνουν τη χρήση της άδειας εγκυμοσύνης που δικαιούνται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και αυτό συνεπάγεται κενό μέχρι να έρθει ο αναπληρωτής. Όντως, μπορεί να ξέρει το Υπουργείο προκαταβολικά, λέει ο κύριος Γιώργος, πόσες εκπαιδευτικοί θα ζητήσουν άδεια εγκυμοσύνης. Πόσες όχι, δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να ξέρει, αλλά είναι προφανές ότι σε όλα τα επαγγέλματα οι γυναίκες κάποια στιγμή μπορεί και να μείνουν έγκυες και εκεί να ζητήσουν άδεια εγκυμοσύνης. Άρα κάτι που θα πρέπει να υπολογίζεται από πριν, χωρίς να ξέρει τον συγκεκριμένο αριθμό, και κυρίως δεν μπορεί έτσι να εξηγούμε τα κενά στα σχολεία, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, για να καταλήξουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτό το φθινόπωρο, επιστρέφοντας λοιπόν, τι βρήκαμε. Να πεθαίνει αβοήθητος σε ένα ιατρείο της λεγόμενης καλής κοινωνίας στο κέντρο του Κολωνακίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις 54 ετών. Το άκουσα και ενώ ήξερα το πολύ τρία τραγούδια του που μου αρέσαν, αυτά ήξερα όλα και όλα, πραγματικά ήταν σοκ η είδηση. Και λέω, γιατί με σοκάρει τόσο πολύ, δεν ήταν αγαπημένος μου πολύ. Το κατάλαβα λοιπόν τις επόμενες μέρες, όταν παρακολουθήσαμε, όταν ζήσαμε αυτή την πρωτόγνωρη ανταπόκριση του κόσμου, ετερόκλητου κόσμου, στο πένθος για ένα προφανώς μοναδικό τύπο που είχε αγγίξει πάρα πολλούς και πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Και όπως το είπε και ο Γιώργος Νταλάρας, τον ακούγαμε πριν από λίγο, ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας, λέει, φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου και έκλεισε λέγοντας το καλό αγόρι μου. Δεν θυμάμαι στα πολλά χρόνια τόσο κόσμο να συγκεντρώνεται για να ξεπροβοδίσει ένα καλλιτέχνη. Αλήθεια, ποτέ δεν το θυμάμαι αυτό. Οι παλιότεροι μιλούν για τον αποχαιρετισμό του Καζαντζίδη ή του Στράτου Διονυσίου. Μπορεί. Δεν είχαμε και social για να ξέρουμε τότε. Νομίζω ότι τα είπε όλα ο μεγάλος Σταύρος Καρχάκος. Αποχαιρετούμε, λέει, δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν με ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα», και έτσι θα σας αφήσω για σήμερα. Η στίχη είναι του Πάνο Φαλάρα, η μουσική του Νίκου Τερζή, η φωνή φυσικά του Γιώργου Μαζωνάκη. Να είστε πολύ καλά, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Αύριο 9 το πρωί θα είμαστε εδώ, ραντεβού, συντονιστείτε. Γεια σας.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων στις 11. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,3% και αποδοκιμασία της βάσης του κυβερνώντος κόμματος προς τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην έρευνα δεν φαίνεται να υπάρχει επίδραση στη Νέα Δημοκρατία όπως ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ το Πασόκ δεν απειλεί το κόμμα του Αλέξη Σαμαρά, Τσίπρα. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου ακολουθούν με 15,8% η Ελλάς, έπεται το Πασόκ με 13,1%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, η Φωνή Λογικής 4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%. Σφόδρα πειρά του Γιώργου Καρατζαφέρη κατά του Αντώνη Σαμαρά σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1. Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει ο ενοικιαστής, ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σαμαράς, είπε ο κ. Καρατζαφέρης, χαρακτηρίζοντας τον προδότη της παράταξης. Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's και τη Scope Ratings επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, τονίζει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στην άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία που επιτεύχθη ανάμεσα σε Κοπενχάγη, Νούκ και Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από 1η Οκτωβρίου και στο τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Το Παρίσι, όπως είπε ο Μανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης από την ελληνική κυβέρνηση. Στο Πακιστάν, 31 άτομα σκοτώθηκαν από βομβιστική επίθεση που συνοδεύτηκε από πυρά στο ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ. Ξεπερνούν τους 100 οι τραυματίες. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Ακούτε Ionion FM.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, τώρα εσείς θα το κρίνετε, και εγώ στο τέλος που ξυρίζουν το γαμπρό, ο Ηλίας ο Σελιμάς είναι μαζί μου σήμερα στον ήχο.

Και σε όλα τα άλλα που πρέπει να σας πω, ότι χωρίς αυτούς τους ανθρώπους αυτή η εκπομπή και πολλές άλλες στο συγκεκριμένο σταθμό δεν θα υπήρχαν. Επομένως είναι μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Είναι ο Θανάσης ο Βούτσινος που επιλέγει τις μουσικές και ευθύνεται για ό,τι συμβαίνει. Όσο τουλάχιστον ο Ηλίας ο Σελιμάς δεν παίζει με τα κουμπιά της κονσόλας, γιατί του αρέσει να βάζει και πράγματα και να πειράζει τις λίστες με τα τραγούδια. Έχει όλο το ελεύθερο. Και βεβαίως η Όλγα η Καλατζή που έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Μαζί θα πάμε για τις επόμενες σχεδόν δύο ώρες μέχρι τη μία. Θα μιλήσουμε για πολλά. Θα μιλήσουμε για σούπερ μάρκετ τιμές και γιατί τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να ανεβαίνουν όταν το λιανεμπόριο πέφτει. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Ρίγο σήμερα μαζί μας στην εκπομπή και με τον Κωνσταντίνο θα συζητήσουμε, δεν θα συζητήσουμε για Γιώργο Μαζονάκη αν αυτό νομίζετε, θα μιλήσουμε βεβαίως για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά σε αυτό το επίπεδο, όχι για το τι έγινε και τι δεν έγινε, και θα κάνουμε ουσιαστικά μια εφόλιστη συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Ρίγο, μια συνέντευξη διαδρομής εάν το θέλετε. Και πολλά πολλά ακόμα που θα τα ακούσετε στην πορεία. Θα πάμε στο πλανητάριο, θα μιλήσουμε για το πώς άλλαξε το διάστημα μέσα στα χρόνια και τι γίνεται σήμερα, πώς επηρεάζονται οι συνθήκες οι πλανητικές εάν το θέλετε. Και ο Πάνος ο Πουρνάρας θα μας πει και για εστιατόρια στο κλείσιμο, στην ουρά της εκπομπής και άλλα πολλά και διάφορα. Έως τότε λοιπόν, ας ακούσουμε, σας θυμίζω, το Blue Monday, το οποίο είναι το καινούργιο ας πούμε σήμα της εκπομπής από φέτος. Είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικό.

0: Ξέρετε, και ενώ σήμερα στα παραπολιτικά θα διαβάσει κανείς για την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 30,3% και το άδειασμα του Σαμαρά, πηγαίνετε να πάρετε τα παραπολιτικά από τα περίπτερα, θα διαβάσετε πολλά και διάφορα. Η αποκλειστική δημοσκόπηση της GPO σήμερα στην εφημερίδα, στα παραπολιτικά, εκεί θα δείτε. Θα δείτε ισορροπίες, θα δείτε πράγματα που διαμορφώνονται, δεν σας τα πω εγώ, δεν θέλω να κάνω spoiler μέσα από την συχνότητα του ραδιοφώνου, οπότε μια βόλτα στο πλησιέστερο περίπτερο της γειτονιάς σας. Αλλά μέχρι να πάτε εσείς περίπτερο, εμείς θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα καλημερίσω τον Πάνο, τον Αδαμαντιάδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πολυετή θητεία στα πράγματα των βασικών καταναλωτικών αγαθών που έχουμε όλοι στα σπίτια μας, που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, και υψηλόβαθμος τέλεχος πολλών και γνωστών εταιριών βιομηχανιών στην Ελλάδα. Οπότε ξέρει όλο αυτό το περιβάλλον, ξέρει όλο αυτό το παιχνίδι, όλες αυτές τις ισορροπίες, και γι' αυτό είναι εδώ. Και να τον καλημερίσω. Γεια σου, Πάνο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Τα λέμε συχνά πυκνά και εκτός ραδιοφωνικού αέρα. Οπότε είπαμε να τα πούμε και εντός αυτού. Και κυρίως να πούμε τι γίνεται. Γιατί ξέρεις, εγώ παρατηρώ και διαβάζω την αγορά και τα στοιχεία ότι τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να αυξάνουν τον τζίρο τους. Και αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι που έχουν σχέση με λιανική, ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικά, ακολουθούν μια πτωτική πορεία. Είναι χαρακτηριστική μια έρευνα που είχε κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, όπου έδειχνε πως 7 στις 10 επιχειρήσεις στη διάρκεια των καλοκαιρινών εκτόσεων πήγαν χειρότερο από πέρσι.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ τα σούπερ μάρκετ βλέπουμε στο οκτάμινο είναι κοντά στο 5,5 με 6% αύξηση τζίρου. Και αν θυμάμαι καλά, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό στα ταμεία από τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
1: Πάρα πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που είμαι εδώ σήμερα. Θα κάνω ένα διαχωρισμό για να μπορέσουμε έτσι να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Θα διαχωρίσω το κομμάτι σούπερ μάρκετ και εστίαση και το άλλο το κομμάτι της λιανικής που έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα που είπες. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα για να καταλήξουμε και στο αγαπημένο μου κομμάτι, που είναι το κομμάτι του σούπερ μάρκετ και εστίαση. Όσα αφορά ρούχα, ηλεκτρικά είδη και ούτω καθεξής, έχουμε σαφώς μία μείωση. Ο Εμπορικός Σύλλογος σωστά εντός εισαγωγικών διαμαρτύρεται ότι οι πτώσεις του τζίρου πέφτουν. Για εμένα, αυτό που βλέπουμε ειδικά με τον Εμπορικό Σύλλογο είναι ότι δεν βλέπω αντίδραση και παλμό στις ανεξάρτητες μικρές επιχειρήσεις στο να αλλάξουν μοντέλο, στο να γίνουν πιο καινοτόμοι. Αυτά βλέπω ότι λείπουν. Οπότε ένα θέμα είναι το εξής. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικές ρουχισμού ή και άλλων κλάδων, να ξέρεις ότι πάνε καλά και πάρα πολύ καλά, και τους τζίρους τους και τους όγκους τους αυξάνουν. Ναι. Εις βάρος των μικρών οικογενειακών ανεξάρτητων επιχειρήσεων.
0: Συμφωνώ.
1: Που έχουμε μείνει πίσω και πολύ γρήγορα, να ξέρεις, θα μπορούμε να δούμε και Κινέζους να έρχονται να κάνουν φυσικά καταστήματα στην Ερμού.
0: Άρα
1: και εμείς να μην μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
0: Δεν θα είναι μόνο η Temu, η Shein, η Alibaba ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ηλεκτρονική.
1: Και
0: θα είναι ίσως και φυσικά καταστήματα κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
1: Των ίδιων.
0: Τον ίδιο.
1: Ή και άλλο.
0: Στο εξωτερικό,
1: αν δεν αλλάξουμε εμείς, δηλαδή
0: υπάρχει.
1: Αν στις εκτόσεις δεν σταματήσουμε να γράφουμε μείον 70% και ο γιος μου να σκανάρει εκείνη τη στιγμή

0: στιγμή στην Ελλάδα.
1: Των ίδιων.
0: Ναι, ναι, τον ίδιο.
1: Ή κι άλλο.
0: Στο εξωτερικό
1: αν δεν αλλάξουμε εμείς, δηλαδή
0: υπάρχει.
1: Αν στις εκτόσεις δεν σταματήσουμε να γράφουμε μείον 70% και ο γιος μου να σκανάρει εκείνη τη στιγμή το προϊόν και να βλέπει που τον κοροϊδεύουν μπροστά στο σημείο, προφανώς έχουμε μείνει πίσω.
0: Ναι.
1: Όμως, για να το συνδέσω με το κομμάτι του σούπερ μάρκετ της εστίασης, έχει να κάνει και με την πολύ μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο ροκανίζει το εισόδημά μας. Οι πτώσεις στα είδη αυτά που είπες, στους κλάδους αυτούς που είπες. Και γιατί όμως, όπως είπες πριν πάρα πολύ σωστά, όπως μου είπες, εγώ βλέπω ότι πάνε τα σούπερ μάρκετ πολύ καλά και σε όγκο και σε αξία. Άρα δεν είναι.
0: Άρα αυξάνουν και τις ποσότητες.
1: Ακριβώς.
0: Και το τζίρο και το ταμείο τους.
1: Άρα,
0: έτσι.
1: Άρα πάνε καλά, μου λες. Λοιπόν, αν έβαζα μια επικεφαλίδα σε αυτό, θα το ονόμαζα ο ακριβώς μονόδρομος. Είναι το σούπερ μάρκετ σήμερα. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη που έχει αρχίσει και πλήττεται με το κομμάτι του πληθωρισμού. Και στη Γερμανία αρχίζουν και περνάνε δύσκολα και σε πάρα πολλές άλλες χώρες και το εισπράξαμε το καλοκαίρι στον τουρισμό. Είχαμε αφίξεις, αρκετές περιοχές και μαγαζιά εστίασης δεν δουλέψαν όπως δουλέψαν τις άλλες χρονιές, ήταν τουλάχιστον 20 και 25% κάτω.
0: Ναι.
1: Και τα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν πολύ υψηλούς τζίρους και delivery, να προσθέσω εδώ, διότι επί το πλείστον και εμείς οι ίδιοι, αλλά και οι τουρίστες, δουλεύουν πια ή νοικιάζουν με τη μέθοδο του τύπου Airbnb και πολλών άλλων πλατφορμών και καταναλώνουν, έχουν μεταφέρει δηλαδή την εμπειρία τους από έξω, το έξω στο σπίτι. Ή είναι σπίτι ο χώρος που μένουμε όλο το χρόνο ή είναι σπίτι ο χώρος που πηγαίνουμε για να κάνουμε τις διακοπές μας. Πλέον αυτό είναι κάτι αποδεκτό. Παλιά δεν το κάναμε τόσο πολύ. Τώρα το έχουμε συνηθίσει και θα πούμε και για ποιο λόγο.
0: Θα πούμε περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε στην ώρα των και τέταρτο και σε χορηγία ώρας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να μιλήσουμε εκτενέστερα με τον Πάνο Αδαματιάδη που είναι εδώ στο στούντιο στις αερολογίες και τα λέμε σχετικά με τα σούπερ μάρκετ.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Οινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ionion FM.

Αργοσβήνης Μόνη, ένα τραγούδι άλλων δεκαετιών, το ακούμε εδώ από την Αθηναϊκή Κομπανία. Βέβαια υπάρχει και μια φοβερή διασκευή που έχουν κάνει η Mamba LD, πραγματικά η οποία αξίζει. Εάν πέσετε πάνω σε αυτήν κάποια στιγμή, ακούστε την, είναι πιο σύγχρονη, okay, αλλά είναι και ένα τραγούδι που έχει μια μακρά ιστορία πίσω του και έχει φτάσει στο σήμερα. Είναι αυτό που δεν προλάβαινες να πεις κάτι. Είναι ο Ηλίας απέναντι και έχει φύγει το πράγμα. Ορίστε, η Mamba LD λοιπόν, το ακούτε στην σύγχρονη εκδοχή.

0: Βασίλης Τσιτσάνης βέβαια έχει γράψει αυτό το τραγούδι, έτσι. Οπότε τα λόγια είναι περιτά. Και είναι και ένα τραγούδι το οποίο, εάν δεν κάνω λάθος, είναι του 1947. Οπότε καταλαβαίνετε. Τι λέμε τώρα, 80 χρόνια τραγούδια. Και τα ακούμε μέχρι και σήμερα. Επιτέλους ελληνικό τραγούδι, λέει εδώ η Vivian που στέλνει μήνυμα. Καλημέρα στη Vivian. Είναι από πάνω εδώ. Ήταν πάνω από το πληκτρολόγιο και μόλις έπεσε το αργοσβήνης μόνη, έστειλε το μήνυμα. Να σε καλά, Vivian, έχεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Επειδή κάπου σε είδα χθες στα social εντωμεταξύ και σχολίαζε στη Φωτεινή Πιπηλή, η οποία έχει κάνει μια ανάρτηση για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, θα την έχουμε αύριο τη Φωτεινή Πιπηλή και θα συζητήσουμε για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου, του Αντρίκου και των υπόλοιπων αδελφών της οικογένειας, ούτε απλά η σύζυγος κάποια στιγμή του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη δράση γύρω από το θέμα των γυναικών και πάρα πολλές κινήσεις που ήταν άγνωστες και είναι άγνωστες στον πολύ κόσμο. Έφυγε από τη ζωή χθες, 102 ετών, αλλά θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα άγνωστα κυρίως με τη Φωτεινή Πιπηλή αύριο το πρωί περισσότερα. Λοιπόν, συζητούσαμε εδώ με τον Πάνο τον Αδαμαντιάδη, ένα στέλεχος που έχει μακρά θητεία στην αγορά, στα σούπερ μάρκετ και στο κομμάτι των βασικών καταναλωτικών αγαθών, σε όλη αυτή τη σχέση της εφοδιαστικής αλυσίδας, και λέγαμε για το πού συνεχίζουν να αυξάνουν τις πωλήσεις τους, τον τζίρο τους στα σούπερ μάρκετ, ενώ η υπόλοιπη αγορά λιανικής πέφτει. Και να πω κιόλας εδώ, γιατί το επισήμανε ο Πάνος προηγουμένως, ότι ας πούμε στο κομμάτι ένδυσης, υπόδυσης, ρούχα δηλαδή και παπούτσια, ναι, μεγαλώνουν οι μεγάλες αλυσίδες, είναι γεγονός. Γιατί έχουν διαπραγματευτική ισχύ εκτός των άλλων, για να παίρνουν και προϊόντα και παραγγελίες ίσως σε καλύτερες τιμές, οπότε έχουν καλύτερα περιθώρια να πουλήσουν.
1: Ένα κομμάτι
0: είναι αυτό. Έχουν budget για marketing, έτσι, και για marketing και άλλα πολλά. Παίζει ρόλο αυτό.
1: Παίζει ρόλο, αλλά είναι καινοτόμοι, κοιτάνε νέα πράγματα, δεν μένουν πίσω. Δηλαδή, αν τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό και το πώς δουλεύουν οι εφοδιαστικές σου αλυσίδες, το πώς σε κάνουν να πιστεύεις ότι δεν θα ξαναβρεις το προϊόν και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: έχει ενδιαφέρον, μιας και το συζητάμε πάνω, και ας ξεφύγουμε και λίγο από το κύριο θέμα της συζήτησης, αλλά μου πετάς πάσες και εγώ δεν αφήνω τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες.
1: Είσαι γνωστός γι' αυτό.
0: Ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τώρα με την Apple, έτσι, με το iPhone.
1: Σωστά.
0: Όπου δημιουργείται μια ζήτηση με τεχνητή έλλειψη, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προϊόντα στην αγορά, δεν υπάρχει καινούργια συσκευή, πας στο μαγαζί σου, λέει θα έρθει, πρέπει να το κάνετε ας πούμε παραγγελία και θα έρθει σε 10 μέρες. Έχει έρθει στην Ελλάδα η συσκευή, αλλά δεν μπορείς να την αγοράσεις, δεν μπορείς να τη βρεις.
1: Ένα κομμάτι είναι αυτό, αλλά στην Apple ένα το πιο εντυπωσιακό, μιας που ανοίγεις αυτό το θέμα και έχει να κάνει με κουλτούρα, είναι ότι για να βγει αυτό το τηλέφωνο έχει συνεργαστεί με τον κύριο ανταγωνιστή του, τη Samsung, για 4 πάρα πολύ σοβαρά μέρη που παρέχει τεχνολογία πάνω σε αυτό το τηλέφωνο. Αυτό είναι που λέω, Γιώργο, αλλαγή κουλτούρας και το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε την αγορά. Και είμαστε πάρα πολύ πίσω στις συνέργειες και στις συνεργασίες στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη, Αμερική και άλλες χώρες.
0: Το μοναδικό λοιπόν καταναλωτικό καταφύγιο είναι το σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πιστέψω αυτό, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίζει κυρίως από το σούπερ μάρκετ.
1: Πίστεψέ το καταρχάς.
0: Είναι ίσως για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εκτονώνουν και μια, δηλαδή πέρα από τα αναγκαία, εκτονώνουν και μια διάθεση να πάνε σε ένα σημείο. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πλέον έχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχουν φούρνο, έχουν μανάβικο, έχουν ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, είδη ρουχισμού, έτσι, καφέ, παιδότοπους, κάποια από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
1: Η μετάφραση αυτού του, μιλάμε για ένα φαινόμενο, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι κάτι που το μελετάω πολύ καιρό και μάλιστα ετοιμάζομαι να βγάλω και ένα βιβλίο πάνω σε αυτό. Το έχω σχεδόν έτοιμο. Έχει να κάνει με το homing, όπως είχαμε συζητήσει και άλλες φορές.
0: Το homing είναι η επιστροφή στο σπίτι,
1: Είναι η επιστροφή στο σπίτι, τι όμως, όχι μόνο της διασκέδασης, της διατροφής μας, της εκπαίδευσής μας, της υγείας μας και πολλά των σχέσεών μας και τα σχετικά. Αυτό έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια, όμως από τον COVID και μετά απογειώθηκε. Και γι' αυτό λέω ότι πλέον δεν είναι απαγορευτικό ο άλλος να πει θα κάτσω σπίτι, θα φάω στο σπίτι. Είναι κάτι, μπορεί να σ' αρέσει κιόλας, να είναι πλέον στην κουλτούρα μας.
0: Εγώ έχω πρόβλημα με αυτό. Αν ήταν εδώ η γυναίκα μου, πραγματικά θα στο επιβεβαίωνε, δεν μπορώ να είμαι στο σπίτι με τίποτα.
1: Θα σου πω ένα στοιχείο.
0: Είχαμε τρεις μέρες να βγούμε.
1: Ναι.
0: Την περασμένη, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη της λέω: πάμε μια βόλτα με το παιδί, κάτι με το καρότσι, να δούμε λίγο κόσμο. Και με είχαν πιάσει τα νεύρα μου που ήταν τρίτη μέρα που δεν είχαμε πάει κάπου. Δεν άντεχα. Εγώ δεν μπορώ να μείνω μέσα.
1: Θα σου πω ένα στοιχείο για να σε σοκάρω λίγο, γιατί μου αρέσει να σε σοκάρω, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που το ψάχνει πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια όλου αυτού του βιβλίου που γράφω αυτή τη στιγμή και όλες τις έρευνες που έχω κάνει.
0: Και εσύ και ο Ηλίας ο Σελιμάς γράφει βιβλίο εδώ, έτσι. Άρα έχετε συγχρονιστεί σε κάτι αυτή την περίοδο. Ένας γράφει βιβλίο για το λιανεμπόριο, ο άλλος γράφει για τη μουσική.
1: Έψαχνα να βρω πόσοι ανά τον κόσμο παίζουν διαδικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Από πλατφόρμες, από οτιδήποτε. Ο πληθυσμός μας λοιπόν είναι κάπου στα 8,5 δισεκατομμύρια όλος ο κόσμος. Αυτοί που παίζουν παιχνίδια σε όλο τον πλανήτη.
0: Εννοείς gaming, έτσι, όχι στοίχημα ή οτιδήποτε.
1: Όχι, gaming.
0: Okay.
1: Είναι 4,5 δισεκατομμύρια κόσμος.
0: Πολύς.
1: 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Άρα 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι μένουν στο σπίτι τους για να παίξουν.
1: Όχι μόνο, αλλά φαντάζω ότι πόσο έχει μεταφερθεί στο σπίτι. Αν βάλεις Netflix, αν βάλεις ό,τι μπορείς να φανταστείς, γενικότερα αυτό το γεγονός λοιπόν, με αυτό όλο το φαινόμενο είναι μέσα μας πλέον και εξελίσσεται. Και όσο μπαίνουν και οι νέες γενιές που μεγάλωσαν μέσα σε αυτή την κατάσταση, εξελίσσεται ακόμα περισσότερο. Οπότε, όταν νιώθουμε, γι' αυτό είπα ότι είναι ο ακριβώς μας μονόδρομος, διότι όταν λοιπόν θέλουμε να έχουμε διατροφή στο σπίτι, θα πάμε να ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ. Και εδώ έρχεται λοιπόν ο ένας άλλος νόμος που είναι προσφοράς και ζήτησης. Και γι' αυτό το λόγο, φίλε Γιώργο, επειδή παρακολουθώ, γράφω, καμιά φορά σου κάνω και σχόλια στο LinkedIn.
0: Είσαι πολύ δραστήριος, ναι. Αλήθεια είναι. Στα κοινωνικά μέσα.
1: Θετικά ή αρνητικά, εγώ ξέρεις πως σε εκτιμώ, αλλά ξέρεις την αλήθεια.
0: Όχι, με νοιάζει που με κάποιο τρόπο τοποθετήσει και αυτό είναι το σημαντικό. Αρέσει λοιπόν, ή δεν αρέσει, ναι. Πάντα. Δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντα.
1: Αυτό το φαινόμενο.
0: Όχι εγώ με σένα, ναι. Γενικά εσύ με τον κόσμο.
1: Αρκεί να πηγαίνουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, θυμίζω 2-11-10-80-8-80 τα μηνύματά σας, 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitica.gr και συνέχισε.
1: Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ναι. Μόνο ότι το φαινόμενο αυτό του homing έρχεται να το συναντήσει ένας νόμος που τον είχαμε ξεχάσει αλλά πρέπει να το θυμόμαστε, της προσφοράς και της ζήτησης.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν μια ολόκληρη αγορά, μια ολόκληρη κατανάλωση πηγαίνει σε ένα δίκτυο, θα έχουμε πάντα αυξήσει στο τιμόν, εφόσον υπάρχει προσφορά. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι το πληρώνουμε ακριβά, όχι μόνο εδώ και στην Ευρώπη, εδώ μπορεί και λίγο περισσότερο, και θα συνεχίσουμε να το πληρώνουμε ακριβά.
0: Άρα είναι κάτι ελκυστικό αυτό μου περιγράφεις.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που πάω ακριβώς μονόδρομος.
0: Άρα και αν σε θέλω και αν με θέλεις, δεν είναι ότι τίποτα δεν βγαίνει, αλλά όλοι οδηγούμε στα σούπερ μάρκετ. Πάμε.

Γκόρα Μπρέγκοβιτς, η μουσική εδώ, Γιώργος Δαλάρας, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός ο δίσκος με ένα κόκκινο εξώφυλλο πολύ χαρακτηριστικό. Και εκεί είχε ακουστεί και πρώτη φορά η Αντιγόνη Ψυχράμη, μετέπειτα σύζυγος του Δημήτρη Μακαλιά, ηθοποιού κλπ. Η οποία έλεγε «Με λένε Πόπι», ήταν αυτό το τραγούδι, το περίφημο, με μουσική του. Τι είπα, Γκόρα Μπρέγκοβιτς, είπα σωστά, εντάξει, ναι, αυτό είναι.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο. Η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. radio@parapolitika.gr. Η Vivian λέει εδώ, καλημέρα, ωραία θέματα, μπράβο ξανά. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Vivian. Εκ των πιστών ακροατριών του σταθμού και της εκπομπής, να το πούμε αυτό, είμαστε εδώ και συζητάμε για σούπερ μάρκετ με τον Πάνο Αδαμαντιάδη, αλλά θα κάνουμε και μια εμβόλυμη σύνδεση, εάν μου επιτρέπεις Πάνο. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 5 παιδιά, μένει στο Βόλο, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στη Λάρισα. Και αυτή τη στιγμή κάνει 2 δουλειές, γιατί τα 4 από τα 5 παιδιά του είναι στο πανεπιστήμιο. Το 5ο είναι, εάν δεν κάνω λάθος, στο Λύκειο. Οπότε τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για όλους. Και όχι για να μιζεριάσουμε, αλλά για να δώσουμε και μία άλλη διάσταση ενός ανθρώπου ο οποίος το παλεύει με κάθε τρόπο. Χρήστος Τσιουρής, την καλημέρα μου, αγαπητέ Χρήστο.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη, καλημέρα.
0: Κύριε Τσιουρή, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ. Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Στη δουλειά είμαι.
0: Κάνει λίγο διακοπές στο τηλέφωνο, οπότε αν έχετε hands free, καλύτερα βγάλτε το και μιλήστε μου από τα ακουστικό σας.
1: Ωραία, ωραία. Ένα μισό λεπτάκι.
0: Λοιπόν, οπότε ίσως θα σας ακούσουμε και λίγο καλύτερα τώρα. Κύριε,
1: ναι, σας ακούω.
0: Τώρα νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλύτερα, λίγο πιο καλά.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Πώς πάνε λοιπόν τα πράγματα? 2 δουλειές. Εγώ σας γνώρισα στη μία από αυτές τις 2. Την απογευματοβραδινή, σε ένα παραλιακό μαγαζί στην Αγριά, της Μαγνησίας. Άρα λοιπόν, να μου πείτε λίγο για όλη αυτή τη διαδρομή, για όλο αυτόν τον κόπο. Και είστε και εσείς και η γυναίκα σας παιδιά πολύτεκτων οικογενειών, παιδιά και η μία οικογένεια, 5 παιδιά και η άλλη, και εσείς 5 παιδιά επίσης, ο ζευγάρι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λαμπύρη, η ελληνική οικογένεια και ένα ζευγάρι που αποφασίζει να κάνει 5 παιδιά είναι μέσα στα θέλω του, είναι μέσα στην κουλτούρα του. Και γι' αυτό το κάνει, δεν το κάνει ούτε για να τον ζήσει το κράτος, ούτε για οικονομικούς λόγους, έτσι. Εμείς ήμασταν μεγάλη οικογένεια, από φτωχή οικογένεια μα και εγώ, μεγαλώσαμε δουλεύοντας. Το ίδιο είναι και η σύζυγός μου, μετανάστες στη Γερμανία, οι γονείς της. Κάναν και αυτοί 5 παιδιά για να μεγαλώσει αυτό το έθνος που λέγεται ελληνικό έθνος, το κάνεις. Δεν το κάνεις για...
0: Εντάξει, έχοντας μεγαλώσει σε μια οικογένεια και ο ένας και ο άλλος με 5 παιδιά, είχατε και αυτό, αν θέλετε, στην κουλτούρα σας ως εικόνα, έτσι, μεγαλώσατε με αυτό.
1: Βεβαίως, και γι' αυτό συνεχίζουμε αυτό και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι και τα παιδιά μας θα το συνεχίσουν. Βέβαια, σήμερα όλοι ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το δημογραφικό. Βέβαια, τι κάνουμε γι' αυτό?
0: Εάν όλοι ήταν σαν εσάς, νομίζω δεν το συζητούσαμε το δημογραφικό.
1: Δεν το συζητούσαμε, ναι, αλλά από τη στιγμή που το συζητάμε κάθε μέρα, που και οι κυβερνώντες το έχουν σαν θέμα, δεν δίνουν λύση.
0: Ναι.
1: Εγώ, ας πούμε, είμαι υπάλληλος και παίρνω ένα ποσό των 16.000 ευρώ, ας πούμε.
0: Το χρόνο, όχι το μήνα, φαντάζομαι.
1: Το χρόνο, φυσικά.
0: Έτσι, να το πούμε, αυτό, μην μπερδευτεί κανείς και νομίζει ότι είναι 16.000 το μήνα.
1: Το χρόνο, φυσικά, έτσι, που αντιστοιχεί σε ένα μηνιάτικο από αυτούς που μας κυβερνούν και που παίρνουν αποφάσεις. Και πιστεύουν ότι επειδή αυτοί ζουν με το μήνα αυτόν, εμείς μπορούμε να ζήσουμε με όλο το χρόνο, με 5 παιδιά. Πόσο μάλιστα τώρα που και η καθημερινότητα και η ακρίβεια μαστίζει τον τόπο μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, για αυτήν ακριβώς συζητούσαμε προηγουμένως και για τα σούπερ μάρκετ εδώ, με έναν ειδικό των πραγμάτων και της αγοράς, τον Πάνο τον Αδαμαντιάδη, ο οποίος σας ακούει, είναι εδώ στο στούντιο.
1: Λοιπόν, εγώ κάνω μία δεύτερη δουλειά και από τη δεύτερη δουλειά πήρα εδώ τα 3 τελευταία χρόνια, έπαιρνα 4.000 περίπου, 3.800 ανάλογα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Part-time απασχόληση αυτή, έτσι.
1: Ναι, ναι, μια δύσκολη δουλειά βέβαια. Τελειώντας δύο ώρα από τη μία δουλειά, στις 5 πάω στην εστίαση. Ας πούμε, σε μια δύσκολη δουλειά. Να φανταστείτε, κάποιες μέρες κάνω και 130, 135, 140 χιλιάδες βήματα. Αν κάποιος μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, όταν εμείς με το ζόρι εδώ στην Αθήνα να κάνουμε 2.000 βήματα, 1.500, λοιπόν, που δεν κινούμαστε καθόλου, εννοώ, έτσι.
1: παίρνω από αυτή τη δουλειά ένα ποσό των 3.500-3.800-4.000 το χρόνο. Τα τρία τελευταία χρόνια αναγκάζομαι, πληρώνω εφορία 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το διανοήσετε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Με τέσσερις φοιτητές σε πολύ καλά πανεπιστήμια.
0: Και ένα παιδί που είναι στο Λύκειο φροντιστήριο.
1: Και ένα παιδί στην πρώτη Λυκείου που κάνει φροντιστήρια.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, στερούμαστε τα πάντα για να μεγαλώσουμε πέντε παιδιά να τα δώσουμε στην κοινωνία έτοιμα να προσφέρουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα Α21 όπως το έχει ονομάσει η κυβέρνηση με το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει την οικογένεια. Βέβαια όταν με πέντε παιδιά εγώ ή παίρνεις 16.000 ένα ή παίρνεις 25.000, παίρνεις το ίδιο ποσό από το κράτος.
0: Ναι. Ναι, γιατί έχεις ξεπεράσει τα 16.000 που είναι το όριο. Οπότε σου λέει ότι πήγες 16... στην άλλη κατηγορία.
1: Ναι. Όταν 15.999 παίρνεις ένα χ ποσό, όταν πας 16.001 παίρνεις το μισό.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή ποια είναι η βοήθεια του κράτους.
0: Αγαπητέ...
1: Αυτά τα όρια προφανώς θα έπρεπε να έχουν αλλάξει. Έπρεπε να υπάρχει μια άλλη διακύμανση. Βέβαια δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που φέρουν αυτές τις αποφάσεις.
0: Ναι, γιατί πιθανότατα, αγαπητέ Χρήστο, αγαπητέ κύριε Τσουρή, υπάρχει μια απόσταση τέτοια οικονομική η οποία δίνει το μαξιλάρι ασφαλείας για να μπορεί κανείς να μην σκέφτεται,
1: σκέφτεται
0: να μην προβληματίζεται για τέτοια ζητήματα. Μεγάλη κουβέντα.
2: Γιώργο, εγώ θα έβαζα και άλλη μια διάσταση σε αυτό εδώ το θέμα που είναι ο κύριος Χρήστος εδώ και τον ακούω και την καλησπέρα μου και από μένα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Δεν συζητάμε πλέον για έναν άνθρωπο αγωνιστή, συζητάμε και για έναν άνθρωπο τίμιο και βλέπουμε ότι έρχεται το κράτος εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό φορολογεί τα δύο αυτά, έρχεται και τα ενώνει, δεν τα φορολογεί αυτό τελώς, οπότε προκύπτει ο φόρος. Πόσοι δουλεύουν στην εστίαση ακόμα και σήμερα μαύρα,
1: θα μπορούσε... Εγώ δεν το κάνω.
2: Αυτό ακριβώς θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Ενώ λοιπόν έρχεται και ο αυτός που δουλεύει μαύρα πρημοδοτείται εντός εισαγωγικών, δεν τον βλέπει κανείς. Ο τίμιος ο οποίος πηγαίνει και στις δύο δουλειές και δίνει τον αγώνα του, φορολογείται.
0: Ναι, γιατί εμφανίζει και εισόδημα από δεύτερη απασχόληση.
2: Ακριβώς, αυτά έρχονται και ενώνονται, ανεβαίνει η κλίμακα.
0: Έτσι.
2: Και πώς περαστικά που λέμε.
0: Αγαπητέ κύριε Τσουρή, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Θα πούμε ξανά με περισσότερο χρόνο και θα έχουμε να πούμε κι άλλα.
1: Θα ήθελα να πω ότι μεγάλη σημασία έχει και η πολύτεκνη μητέρα.
2: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, καλά, εκεί πόσο μάλλον.
1: Πόσο μπορεί να δουλέψει μια μητέρα όταν από το 25 αποφασίζει να κάνει μια οικογένεια μεγάλη και για να κάνεις 5 παιδιά θες 10 χρόνια.
0: Εδώ με ένα και είναι εξαιρετικά δύσκολο.
1: Πάστα 35, που σημαίνει δεν μπορείς
0: πόσο μάλλον
1: να
0: με 5
1: αγορά,
0: παιδιά,
1: ναι,
0: όπως
1: δεν
0: εσείς.
1: Δεν μπορείς να βγεις στην αγορά εργασίας, έτσι. Εκτός αν είσαι δημόσιος υπάλληλος που ταυτόχρονα αυτά τα χρόνια παίρνεις και τα χρήματα από το κράτος. Αλλά όταν είσαι υπάλληλος στο ιδιωτικό τομέα, καταρχήν δεν σε κρατάνε, σε διώχνουν όταν έχεις αποφασίσει. Λοιπόν, αυτή την πολύτεκνη μετέρα θα έπρεπε να την τιμήσει το κράτος. Και οικονομικά και να δώσει και έμφαση. Γιατί μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να έχει πληθυσμό, δεν θα υπάρχουν Ελληνόπουλα όμως. Πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ.
1: Πρέπει να δούμε και τη διάσταση του έθνους.
0: Κύριε Τσουρή, σας ευχαριστώ από
2: και
0: το
2: να είμαστε
0: Βόλο,
2: και σε μια...
0: τους χαιρετισμούς μας στο Βόλο.
2: Σε μια επικοινωνία με τον κύριο Χρήστο γενικότερα.
0: Θα είμαστε. Λοιπόν, σας καλημερίζω, ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή δύναμη, καλή δουλειά για σήμερα. Στις 12 ξεκινάει το...
1: Στις 12 ξεκινάει
0: η βάρδια. Οπότε καλή δύναμη, είναι και Σάββατο. Σήμερα δύσκολη μέρα για την εστίαση. Σας χαιρετώ. Πάνω έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις σε όλα αυτά?
2: Σε αυτό που άκουσα και τον κύριο Χρήστο, αυτό που μου ήρθε, γι' αυτό είπα να μείνουμε και σε μια επικοινωνία, είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια και ίσως και κάποιες άλλες οικογένειες εμείς οι ίδιοι σαν πρωτοβουλία, διότι όπως είπε και ο κύριος Χρήστος, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι δύσκολα. Εδώ με ένα παιδί. Ή και κάποιοι με κανένα παιδί που οικονομικά δύσκολα βγαίνουν. Πόσο μάλλον
2: είπε
0: πέντε,
2: και άλλο ένα
0: πέντε
2: θέμα
0: παιδιά.
2: Που είναι και ένα άλλο θέμα που με προβλημάτισε επίσης μια άλλη διάσταση, έβαλε. Ελπίζω, είπε, και τα παιδιά μου να θέλουν να κάνουν εξίσου παιδιά. Και δεν συζητάμε να θέλει να κάνει, ας πούμε, ο καθένας πέντε. Να θέλουν να κάνουν παιδιά. Είναι κάτι που οι νέοι δεν το θέλουν. Υπάρχει μεγάλο θέμα και εκεί και έρχεται και ίσως το δούμε αργότερα. Οπότε όλο αυτό επηρεάζει βλέποντας τις δυσκολίες και ούτω καθεξής. Πρέπει να το κοιτάξουμε ίσως και εμείς οι ίδιοι ανεξάρτητα και εθελοντικά τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα, κύριε Σελιμά, για να...
3: Έχετε διάλειμμα.
0: Πάμε σε λίγο τραγουδάκι και διάλειμμα, γιατί πρέπει να γυρίσουμε. Θα έχουμε σύνδεση με το Πλανητάριο εκεί γύρω στις παρατέταρτο, οπότε πιεζόμαστε χρονικά, και να επιστρέψουμε να πούμε για τις πλανητικές ισορροπίες και πώς έχει αλλάξει το διάστημα τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ τον Πάνο Αδαμαντιάδη που ήταν εδώ κοντά μας.
2: Πρόσκληση. Πάντα στη διάθεσή σου, χαρά μου να
0: είστε
2: εδώ.
0: Είστε επανειδήν σύντομα. Γεια σου Πάνο μου, σε ευχαριστώ για όλα.
4: Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
1: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
0: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
2: forever. Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μπαίνουμε σιγά σιγά προς την τελευταία ή προς τη δεύτερη, όχι προς την τελευταία, προς τη δεύτερη ώρα εκπομπής αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Θα πάμε εδώ κοντά, όχι πολύ μακριά, μάλλον σχεδόν απέναντι θα έλεγα, στο ευγενίδιο πλανητάριο, όπου σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη μια εκδήλωση που έχει ενδιαφέρον, ένα επιστημονικό, αν θέλετε, φεστιβάλ για όλους, και θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή του Πλανηταρίου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο κύριος Κιτσόνας. Θα τον καλημερίσω. Μάνος Κιτσόνας, Διευθυντής στο Πλανητάριο. Ελπίζω να είστε καλά πρώτα απ' όλα.
1: Καλή από μένα, από το Ίδρυμα Ευγενίδου, από το Πλανητάριο, όλα καλά. Όπως είπατε, έχουμε αυτό το φεστιβάλ επιστήμης, το οποίο ξεκίνησε χτες, να πούμε.
0: Σωστά.
1: Και συνεχίζεται σήμερα με τις εκδηλώσεις που έχουμε τώρα το πρωί μέχρι το μεσημέρι, και μετά πάλι το απόγευμα έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Συμμετέχουν όλες οι δράσεις του Ιδρύματος, όχι μόνο το Πλανητάριο. Δηλαδή και η έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας, η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, το εργαστήριο τεχνολογίας UTech Lab. Υπάρχουν δράσεις για όλες τις ηλικίες, αλλά και από όλα τα τμήματα. Φυσικά το Πλανητάριο είναι έτσι το πιο γνωστό, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν καταπληκτικές πραγματικά δράσεις που μπορεί να κάνουν όλες οι ηλικίες.
0: Κύριε Κιτσόνα, να σας ρωτήσω, πόσα χρόνια είναι το Πλανητάριο στην Αθήνα?
1: Το Πλανητάριο είναι από το 1966, το παλιό Πλανητάριο, το 1966.
0: Στο ίδιο σημείο βρισκόταν πάντα.
1: Στο ίδιο σημείο ακριβώς, βέβαια. Γιορτάζει φέτος τα 60 χρόνια λειτουργίας του, ενώ το Ίδρυμα τα 70, και αυτό το φεστιβάλ είναι στα πλαίσια των εορτασμών αυτών των 70 χρόνων προσφοράς του Ιδρύματος. Το Πλανητάριο λοιπόν ήταν από το 66 εδώ και έκανε μια μεγάλη ανακαίνιση. Έγινε καινούριος χώρος, καινούριο Πλανητάριο, ακόμα μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο στον κόσμο το 2003.
0: Σωστά.
1: Και συνεχίζει να αναβαθμίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό για να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη εμπειρία, όπως αυτή η πολύ μεγάλη αναβάθμιση που κάναμε πριν 3 χρόνια.
0: Υπολογίζεται, εκτιμάται ότι περίπου 4.000 είναι τα πλανητάρια σε όλο τον κόσμο, έτσι, περίπου 100 χώρες, κάπου εκεί είναι.
1: Είστε πολύ καλά ενημερωμένος, ναι, περίπου 4.000 είναι
0: και
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Και ποιος είναι ο ρόλος ενός πλανηταρίου, εκτός από εκπαιδευτικά καθήκοντα, έχει αλλά, αν θέλετε, έχει άλλο ρόλο να επιτελέσει, που θα μπορούσε ας πούμε να είναι και ερευνητικός, υπάρχει μια τέτοια διάσταση? Θέλω να ακούσει και ο κόσμος και να μάθει περισσότερα πράγματα για το Πλανητάριο.
1: Ναι, η βασική του διάσταση είναι η εκπαίδευση. Προσπαθεί μέσα από τις παραστάσεις του για όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα να δώσει στους θεατές την αίσθηση και την κλίμακα του χώρου και του χρόνου μέσα στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, μέσα στο σύμπαν, να δώσει τις τελευταίες ανακαλύψεις σε σχέση με την τεχνολογία, γιατί η διαστημική τεχνολογία βέβαια είναι στην αιχμή φυσικά, και όλες τις ανακαλύψεις και για το διάστημα αλλά και τις τεχνολογικές. Έτσι, και να μπορέσει να εμπνεύσει τους θεατές, αν θέλετε, να ασχοληθούν κιόλας με αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα φυσικά έχει και άλλες διαστάσεις, όπως λέτε την ερευνητική, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ερευνητές, αλλά αυτές θα έλεγα είναι πολύ μικρές σε σχέση με τη βασική, που είναι η καθαρά υποστηρικτική, την εκπαίδευση.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά μεταφέρει μεταφέρει το σύμπαν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και μια διάσταση άλλη από την γήινη, σε ανθρώπους που το επισκέπτονται και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να μάθουν πράγματα.
1: Όπως αυτό που κάνουμε τώρα για το φεστιβάλ Ζωντανή Περιήγηση στο Διάστημα, μπορούμε να ταξιδέψουμε με υπερφυσικές ταχύτητες, να βγούμε από το γαλαξία μας, να δούμε άλλους γαλαξίες, που φυσικά πρακτικά είναι αδύνατον αυτό, και να επισκεφτούμε μέρη ολόκληρου του σύμπαντος, ώστε να δώσουμε πραγματικά σαν εμπειρία αυτή την αίσθηση στους θεατές. Γιατί δεν είναι μια στεγνή ακαδημαϊκή παρουσίαση. Οι παραστάσεις στο Πλανητάριο έχουν και μια, θα έλεγα, ψυχαγωγική διάσταση για να μπορεί να είναι και πιο προσιτές στο κοινό, έτσι.
0: Έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια ως προς τις πλανητικές ισορροπίες, τις κινήσεις και την, ενδεχομένως τη θέση των πλανητών?
1: Όλα αλλάζουν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο
0: έτσι,
1: μέσα σε
0: αυτό θέλω λίγο
1: να είναι σταθερό. Βεβαίως και αλλάζουν όλα. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Αυτά αλλάζουν ρυθμό που είναι πολύ αργός συγκριτικά με το χρόνο ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή η διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου, ας πούμε, είναι κατά μέσο όρο 75, 80, 85 έτη, κάπου εκεί. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αλλαγές που γίνονται στο σύμπαν είναι αλλαγές που παίρνουν χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια να γίνουν. Όμως γίνονται με πολύ αργό ρυθμό συγκριτικά, ας πούμε, με την ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή ένας άνθρωπος, σκεφτείτε ότι η ηλικία της Γης είναι 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια και οι άνθρωποι υπάρχουν ακόμα και με τις πρώινες μορφές τους μόνο 2 εκατομμύρια. Τίποτα δηλαδή μπροστά στην ηλικία της Γης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης νέας δημοκρατίας.
11: Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, και ο Θεός ο ίδιος.
12: Εμένα, να με αφήσετε στον πόνο μου.
13: Πολλά τα λεφτάρι.
14: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
15: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.
16: Καλημέρα φίλε μου.
17: Καλημέρα σας.
16: Ήρθαμε για 2 ώρες μαζί σας μέχρι τις 2.
18: Πήρα ένα δωράκι, ένα μυστήριο κουτί, ένα ραδιό.
16: Τα παιδιά παίζει στο Ionion FM, στο ionionfm.gr, στο Ράδιο Ροδιά, στο Ράδιο Έλλην, στο Γιωργάκη.

0: τι μενού έχουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα σας τρελάνουμε. Θα σας βάλουμε τσιφτετέλια. Αλλά απαγορεύεται η άνω των 60 επιπροστήμω να ανεβαίνω στα τραπέζια.
1: Στην καρέκλα.
0: Πώς είπες?
1: Στην καρέκλα.
0: Στην καρέκλα, ούτε στην καρέκλα.
2: Θα ήθελα να αφιερώσω.

0: κουμπίνει την Τασία, τον αδελφό μου τον Νίκο και στο Φώτη.
1: Και στη γιαγιά τη!
0: Που φέρνει σε λίγες μέρες για φαντάρο.
2: Καλή θητεία στη γιαγιά.
0: Φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
3: Καλημέρα, Μίτσε μου.
1: Μωρέ, τι λεφτέρνης είσαι εσύ, μωρέ. Τι λεφτέρνης είσαι εσύ,
4: μωρέ.
5: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
6: Έλα, και έχουμε και διαφημίσεις.
2: Έπεσε το Θόδωρο.
6: Προλαβαίνουμε, έχω χρόνο.
7: Νοου.
2: Ποια θα μιλήσει πρώτη τώρα.
6: Να μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
8: Αν ήταν η πίνα άθλημα, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
9: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ.
10: Έχει τραγουδιστές, έχει. Άστα, μια τρέλα σκέτη είναι.
11: Πώς το πες αυτό?
9: Μια τρέλα σκέτη είναι.
12: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
6: Τρία γειτονιά από εδώ πέρα.
13: Έχει παιδί ροδιάλο, μη σου πω καλή κουβέντα. Σόγλαμπο.
14: Για το κάνουμε εδώ, American Bar.
15: Σταματήστε, βρε, σταματήστε. Για να μας πάρει χαμπάρι όσο Μαχαλάς.
16: Εδώ ακούμε η Όνια FM, γιατί πάντα επιλέγει.
2: Έλα να χορεύει ο Μαχαλάς τώρα, παιδιά.
7: Τα παιδιά παίζει λοιπόν με τον Δημήτρη Κολόκα και τη Χριστίνα Λευκαδίτη.
2: Και το Στέλιο Ρόκο που αρχίζει, Ξελογιάστρα Μάγισσα.

0: Για να δούμε πώς θα πάνε σήμερα οι επιλογές μας, θα δικαιωθούν.
1: Σίγουρα.
0: Α, είσαι σίγουρη,
1: ναι.
0: Εγώ πάντα έχω μία αγωνία.
1: Δεν πρέπει,
0: Αν τελικά είναι ωραία η λίστα μας.

0: ρίξει μια βροχούλα, δεν είναι και τίποτα.
1: Η ζέστη όμως συνεχίζεται όντως.
0: Κάνει ζέστη πράγματι. Εδώ έχουμε τη Σοφία Βόσου με τη σφαίρα. Σφαίρα.

0: Εδώ μεταξύ, φίλοι μου, τους έχει πιάσει μια μανία, μια τρελή μανία με τις δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Έχουμε τρελαθεί δηλαδή. Γιατί να κάνουμε εκλογές, εντάξει. Δεν χρειάζεται.
1: Κανάλι και δημοσκόπηση, μέρα και δημοσκόπηση.
0: Ναι, απίστευτο. Εντάξει ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι?
1: Προετοιμάζουν το πεδίο.
0: Σφαίρα. Εδώ έχουμε το λεπά.
1: Πειρασμός και αμαρτία.
0: Πω, τίτλοι. Πειρασμός και αμαρτία. Για τα φιλαράκια μας που είναι συντονισμένοι. Παιδιά, παίζει πάντα η Onion FM. Η onionfm.gr.

κάποια αμαρτία για τα φιλαράκια μας που είναι συντονισμένοι. Παιδεία παίζει πάντα η Onion FM, η onionfm.gr.

0: Άντε ρε παιδιά να πάνε λίγο τα φαρμάκια κάτω. Τώρα μας έχουν μειώσει την ακροματικότητα με τα αυτοκίνητα που δεν κυκλοφοράνε πολύ.
1: Ακούν αλλού ακούν.
0: Όλοι στα σπίτια παιδιά, όλοι στα σπίτια. Στις πόλεις των 15 λεπτών να μας ετοιμάζουν.
1: Με ποδήλατα με τα πόδια, θα κάνεις και γυμναστική.
0: Όχι βέβαια μόνο στην Ελλάδα έτσι. Οι Ευρωπαίοι είναι στο δικό τους κόσμο. Λοιπόν, εδώ πάμε και κάτι παλιό, σε κάτι παλιό με το Στέλιο Καζατζίδη. Να το στείλουμε στην κυρία Σούλα που γουστάρει, στη Σάκυνθο. Μαγικές νύχτες.

0: μια εκείνης εποχής, η φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου.
1: Στο ανέβα στο τραπέζι μου.
0: Σε άλλο τσιφτετέλη.
1: Και εμάς δεν μας αφήνεις να ανέβουμε.
0: Μιλάω για τους ακροατές. για πάνω από 60. Αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Και ζούνε.
1: Θέλει λίγο προσοχή.
0: Λοιπόν. Για να δούμε εδώ ποιος φίλος είναι τώρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Δημητράκη.
0: Α, καλά.
1: Γεια σου Χριστά.
0: Γεια σου ρε Χριστάκη.
1: Τι κάνεις.
2: Τι κάνεις Χριστίνα.
1: Καλά, εδώ γυρίσαμε.
2: Εγώ σου μιλάω από την ωραία Κεφαλονιά.
0: Ας το καλό σου ρε.
1: Πού
0: είσαι ρε. Πού είσαι.
2: Στη Σάμη.
0: Στη Σάμη. Όλο στη Σάμη πας έτσι.
2: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Έχεις εκεί τίποτα γνωστούς.
2: Έχω την αδερφή μου.
0: Α, γι' αυτό πας εκεί στη Σάμη. Ωραία είναι, ωραία είναι.
2: Τι άλλα νέα, κύριε Κολόκα.
0: Θα πάμε κι εμείς στην Κεφαλονιά. Πού θα πάει.
2: Ναι, ο Σπύρος που έχει χαθεί από την Κεφαλονιά.
0: Ο Σπυράκος είναι στο Αργοστόλι τώρα.
2: Α, τι κάνει, τι κάνει.
0: Εκεί έχει δουλίτσα. Έχει. Τώρα είναι εκεί, έχουν κόσμο εκεί, ρε.
2: Α, έχουν κόσμο.
0: Βέβαια, αυτή. Στη Σάμη δεν έχει.
1: Έχει.
2: Και στη Σάμη έχει.
1: Έχει ακόμα, είδες. Σεπτέμβριος, ναι.
0: Μπράβο.
2: Ο κύριος Παναγιώτατος τι κάνει.
0: Όλοι είναι καλά και σε χαιρετάνε, Αχριστάκη μου.
2: Ναι. Δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο.
0: Μιλάμε χωρίς τηλέφωνο κατευθείαν.
2: Α, κατάλαβα. Γεια σου ρε Δημήτρη.
0: Γεια σου ρε Χριστάκη.
1: Τα φιλιά μας στη Σίμη.
0: Στη Σάμη.
1: Αυτή.
0: Στη Σάμη, όχι στην Κιμή.
2: Ναι, ναι. Τι άλλα νέα Δημήτρη.
0: Όλα τα νέα καλά είναι. Νέα Δημοκρατία προηγείται λέει.
2: Προηγείται.
0: Έτσι, έτσι λένε, τώρα δεν ξέρω.
2: Εγώ άκουσα μια δημοσιογράφο της Πάντρας λέει 22% παίρνει.
0: Εντάξει, και, καλά είναι 22, δεν είναι και άσχημα.
2: Ναι.
0: Γιατί να πάρει παραπάνω.
2: Γιατί να πάρει παραπάνω, μπράβο.
0: Άντε να πάει 23, 24 μέχρι εκεί. Παραπέρα δεν νομίζω. Κάτσε να γίνουν
2: λοιπόν,
0: και όλα τα κόμματα, να οριμάσουν και τα κόμματα.
2: Ναι,
0: καλημέρα,
2: καλημέρα
0: Χριστάκη μου, Χριστό. Καλημέρα Χριστέ μου. Ο Χριστάκης πάντα έχει πολιτικές ανησυχίες. Ανέβαστε το τραπέζι μου εδώ, Αγγελόπουλος. Τσίφτε τέλεια.

0: Λοιπόν, ο Κερίδης, ο Κερίδης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, τον Κερίδη, ο Κερίδης. Κάνει δηλώσεις κατά καιρούς, διάφορες ωραίες δηλώσεις. Λέει δεν είναι ακριβή η βενζίνη, είχε 5 ευρώ λέει το λίτρο, μπορεί να ήταν ακριβή. Τώρα έκανε μια άλλη βαρισήμαντη δήλωση. Αν σας φαίνεται λέει ακριβή η βενζίνη, μπορεί να το γυρίσετε στο υγραέριο.
1: Α, μάλιστα. έχει τη λύση αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε τη Γυφτοπούλα, την Ρωμούλα, με την Γλυκερία.

0: Να πούμε επίσης ότι καθαρίζουν τον ποινιό, έτσι, το ποτάμι.
1: Ναι, ναι, το είδα και
0: ναι, ναι, το καθαρίζουν που έτσι οι φωτογραφίες πριν και μετά είναι μία απόδειξη της ευθύνης που είχαν για την πλημμύρα που είχε γίνει τον Φεβρουάριο που μας πέρασε. Και μετά τη Γευτοβούλα πάμε στο Τσαντζηράκι με την Ελένη Βιτάλη. Πάντα η Onion FM, Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, Ράδιο Σπάρτη.

0: και εμένα μπήκε το νερό.
1: Νομίζω να γίνει μόνο.
0: Και δεν μπήκε από πάνω. Μπήκε από κάτω. Και ακόμα δεν με έχουν αποζημιώσει.
1: Εσύ τι περίμενες.
0: Είναι τόσο μεγάλη αυτή η βοήθεια που δεν το αισθάνεσαι και να σε αποζημιώσουν.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.

0: Λοιπόν, ξαναρχόμαστε, παιδιά μου. Παιδεία παίζει. Συνεχίζουμε. Δεύτερο ημιώρο από τα 4.
1: Να δώσουμε και τα τηλέφωνα.
0: Α, να τα δώσουμε.
1: 2-6-23-0-42-100. Πολλαπλές γραμμές.
0: Λοιπόν, δύο τραγούδια με το Μανώλη Αγγελόπουλο.
1: Αυτή η νύχτα.

0: Και έχουμε και μια γραμμούλα εδώ για να δούμε ποιος είναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι. Χαιρετάω τον Καλό Δημήτρη μεσημέρι. Και την Χριστίνα.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλό βράδυ. Στο Σίδνεϊ.
2: Καθαρά και όμορφα σας μεταδίδουμε λεβέντικα εδώ πέρα.
0: Μπράβο, Αποστόλη μου. Τι κάνετε, τι κάνετε.
2: Καλά, δόξα Θεό, είμαστε στην Άνοιξα πάνω στα ωραία τα λουλούδια.
0: Ωραίο, ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι, αν και εμείς έχουμε ένα φθινοποράκι εδώ, καλό είναι και το φθινόπωρο. Ναι, ναι, καλό είναι.
2: Καλό είναι, καλό είναι. Ευλογημένος είναι όλες οι εποχές.
0: Οι εποχές, βεβαίως, βεβαίως.
2: Ναι, όπως τα καταδύσανε τα καλοκαίρια, όταν έχει φωτιές και πολλοί ζέστες, δεν αξίζουν να έρχονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να χαιρετήσω εσάς όλους τους ακροατές του Ιόνιο FM, τον Δημήτρη, τον Λεβέντη, τη Χριστίνα και όλο το επιτελείο του εκεί. Να χαιρετήσω τις σούλες μας από τη Ζάγκυνθο και τις δύο να είναι καλά και
0: εσείς. Ναι, βέβαια.
2: Αγάπη μου. Βέβαια. Και τόσο ο Λεωνίδας ευκαιρία τον στείλτε στη Βουλή τώρα.
0: Τον περιμένουμε, ευκαιρία. Τον περιμένουμε. Δεν ξέρω, σήμερα δεν έσκασε μύτη. Έχει μαζέψει τον κόσμο στην πλατεία μάλλον και θα βγάζει λόγο.
2: Να είσαι καλά. Να χαιρετήσω και το Σάκη που μας ακούει να είναι καλά και ο Λεβέντης αυτός.
0: Ναι.
2: Με την παρέα που κάποτε μας ακούει. Βέβαια, ωραία, πολύ ωραία. Όλοι που περάσαν από σένα, τους χαιρετάω όλους εκεί πέρα, να είναι όλοι καλά. Όλοι καλά.
0: Όλα τα καλά παιδιά κυρία, εδώ.
2: Μπράβο, και μια κυρία από την Αγγλία που ήταν μια Ελληνίδα, έκανε πρόγραμμα κάποτε εκεί σε σένα.
0: Η Κατερίνα. Στο Λονδίνο, ναι. Είναι στο Λονδίνο. Την περιμένουμε να έρθει.
2: Μπράβο.
0: Κάτι έμαθα ότι θα έρθει. Έχω πληροφορίες ότι θα έρθει μια βόλτα να μας δει. Ναι.
2: Τι ωραία. Εχθές το βράδυ που έκανα πρόγραμμα έβαλα μια ομιλία που είχαμε εγώ, εσύ, μάλλον ο Αντώνης, ο Κούσκος και εσείς από εκεί με το Σάκη. Εσύ,
0: α, ναι.
2: Τι ωραία. Μου λέει ο Αντώνης με θύμισες πίσω. Του λέω τότε σκότωνε στα πουλιά του.
0: Τότε με τα πουλάκια, ναι.
2: Ναι.
0: Ο Θεέ μου που πήγαινε στα κύθυρα και τα σημάδευε. Πω.
2: Ναι. Χαιρετάμε και το Τένι εδώ πέρα στο Σύνδε. Όλη την παρέα μου εδώ πέρα σας ακούνε.
0: Τους χαιρετάμε και εμείς.
2: Όπου με ακούσατε το χωριό μου να χαιρετήσω τη Ροδιά, όλους εκεί τα ξαδέρφια μου.
0: Εννοείται.
2: Να είσαστε όλοι καλά,
0: ναι.
2: Να σας ακούμε. Να είστε όλοι καλά να σας ακούμε και ακούμε το ωραίο ντουέτο μας.
0: Έχουμε και τα
1: φιλιά και από
0: ναι. Έχουμε και τα, πες τα, πώς τα λένε, τα έτσι ευθετέλεια τώρα εδώ.
2: Α, ωραία.
0: Ναι.
2: ωραία. Καλό σας τέλος και ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούμε.
1: Ευχαριστούμε που
0: φιλιά, φιλιά.
1: Φιλάκια.
0: Χαιρετούμε τον Αποστόλη Ράδιο Ροδιά, Σίδνεϊ. Καλά, αυτό είναι

0: Αυτό είναι σε άλλο τέμπο, τέλος πάντων, σε τέτοιο. Πιο έτσι αργό, ξέρεις εσύ, Χριστίνα.
1: Μια χαρά είναι, γι' αυτό μου αρέσει,
0: ψηλό ανατολικό κάπως, τέλος πάντων.

0: και ο Στράτος Κύπριος με την Ρίτα της Αγγελαρίου.
1: Φύγε και άσε με.
0: Ναι, φύγε και άσε με. Άλλο κλασικό από εδώ βέβαια. Το έχει τραγουδήσει ο Γαβαλάς με Τεριακού.

0: Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια βέβαια, φίλοι μου, είναι τραγούδια μιας άλλης εποχής και μιας εποχής που οι διασκεδάσεις στα κέντρα ήταν καθημερινές. Δεν ήταν κάθε Σάββατο.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, καθημερινές.
1: Ωραία ήταν.
0: Έχει, τώρα δεν υπάρχει ούτε Σάββατο, ούτε Κυριακή βέβαια. Έτσι, πάμε στον αυθεντικό Γαβαλά με Τρία Κούρτη, με το γλυκέ μου τύρανε.

0: συνιστάτε να βάζετε η Onion FM στο ξυπνητήρι σας, να ξυπνάτε μερακλήδικα.
1: Διαπέζει
0: δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ξύπνησε ο Ηλίας, παιδιά. Με την καλή έννοια. Έτσι. Γιατί πάντα ξύπνιος είναι. Καλημέρα, λέει, από το βροχερό Ελσίνκι. Βρέχει εκεί. Μας μερακλώσατε πρωινιάτικα. Ομολογώ ότι μπερδεύτηκα. Αντί για καφέ, βάλα τσίπουρο.
1: Και με ζεδάκι.
0: Ο τσίπουρας. Ο τσίπυρας. Ο χορός στο τραπέζι επιτρέπεται μόνο για κυρίες με περιφέρεια κάτω των 75 σαντιμέτρα. Λυπάται τα τραπέζια, μάλλον.

κυρία Σούλα στη Ζάκυνθο. Ο Στέλιος Καζαντζίδης που ακολουθεί, που μας έλεγε όλο θέλουμε Στέλιο Καζαντζίδη, θέλουμε Στέλιο Καζαντζίδη, ορίστε. Θα ήθελα να ήμουν από εσάς.

0: Δηλαδή, πασάς, δηλαδή, όπως λέει τώρα ο Κωνσταντζίδης, εδώ ήθελε να είναι πασάς για τις γυναίκες ουσιαστικά, όχι για το χρήμα.
1: Όχι για το χρήμα.
0: Όχι για το χρήμα.
1: Άμα δεν έχεις χρήμα, πώς θα γίνει το δεύτερο.
0: Πώς, ναι.
1: Πρέπει να έχεις χρήμα, είναι προϋπόθεση.

0: Λοιπόν, συνοδεύουμε ακόμη μια φορά τον Στέλιο Κωνσταντζίδη με Μανώλη Αγγελόπουλο με μια επιτυχία διαχρονική, παλιό, ωραίο τραγούδι.
1: Σαν Θεός αγαπώ.
0: Ναι, είναι από τα ωραία τραγούδια του Μανώλη.

0: Τώρα βέβαια μου διαφεύγει η δεύτερη φωνή. Αν θέλεις Χριστίνα την ψάχνεις.
1: Ναι, θα την ψάξω. Σαν και Θεός, έχω μια υποψία.
0: Ποια, ποια.
1: Όχι, δεν θα το πω, μπορεί να είναι.
0: Καλά, δεν πειράζει. Δεν
1: θα
0: μείνεις.
1: Σας στανίσι μου κάνει χρειά.
0: Όχι, βρε,
1: το
0: όχι,
1: ξέρω ότι δεν είναι, δεν είναι πιο παλιό, το ξέρω.
0: Δεν είχε γεννηθεί στανίσι τότε.

0: Γιώτα.
1: Γιώτα Λιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Πράγματι. Μας διέφυγε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη δεύτερη φωνή γνωστή. Είναι η Μαρινέλα. Ενώ η πρώτη είναι ο Στελάρας. Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου και όλα τα συμπαραμαρτούντα.

0: Εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι και για τη βενζίνα, ρε παιδιά. 2,20-2,25, 2 αλλού λέει σε κάποια νησιά του Αιγαίου, 2,80, 3 ευρώ.
1: Τι άλλο
0: η βενζίνη,
1: να πούμε,
0: παιδιά,
1: δηλαδή,
0: η βενζίνη, 3 ευρώ, παιδιά, η βενζίνη.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: 2,25. Και να σκεφτείτε ότι από τα στενά του Ορμούζ περνάει μόνο το 20%. Το υπόλοιπο, και αυτό πήγαινε στην Κίνα ουσιαστικά, έτσι. Δεν έρχονταν σε εμάς. Αυτές είναι δικαιολογίες. Αυτά είναι κόλπα των Ευρωπαίων που τα έχουν βάλει με τα νοικοκυριά. Αλλά ειδικά εδώ των κρατούντων στην Ελλάδα, δηλαδή του Κούλη, που είναι ο καταλληλότερος για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή κι εγώ κάτι.
1: Δεν ξέρω, ο Υφυπουργός Οικονομίας το πρωί σε μια εκπομπή που βγήκε,
0: ναι,
1: στο... Να πω.
0: Ναι.
1: Το Open έλεγε ότι φταίει ο πόλεμος.
0: Καλά, τώρα αυτοί κάτι πρέπει να λένε για να
1: δηλαδή,
0: στηρίξουν τα φιλαράκια
1: τους. Ο δημοσιογράφος ισχυριζόταν ότι σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι πολύ πιο ψηλά η Ελλάδα. Δηλαδή φταίει ο πόλεμος μόνο εδώ στην Ελλάδα.
0: Μα παντού παίζεται το ίδιο παιχνίδι, απλά στην Ελλάδα το έχουν ξεχυλώσει. Έτσι κι αλλιώς μας έχουν συνηθίσει νωρίτερα, έχουν κάνει μια κανονικότητα την κόλαση στην Ελλάδα.
1: Η Κύπρος εισάγει από εμάς και έχει πιο φθηνά.
0: Ναι. Αυτά τα παραλείπουμε. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε για 3 λεπτά ακόμη με την Σοφία Σιδέρη. Εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω μόνο. Έλα, για πάμε.

Είναι η μόνη φορά, παιδιά, που πρέπει να ανεβάσουμε τη συμμετοχή στις εκλογές, έτσι, για να γλιτώσουμε από την οικογένεια αυτή. Και μετά βλέπουμε. Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, τέλος πάντων. Όπα, λέει ο Ηλίας, να λυσάξει ο πρώτος και να φάει το τελευταίο.

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Είστε συντονισμένοι

0: Εμείς στο χαβά μας, στο δεύτερο μέρος εκπομπής.
1: Να είμαστε πάλι.
0: Με το Χαρικλάκι και το Μιχάλη Μενιδιάτη. Ionion FM, ionionfm.gr. Ράδιο Ροδιά. Ράδιο Έλλην, Καμπέρα. Έχουμε και το Γιωργάκη στη Μελβούρνη. Έχουμε και το ionionfm.gr γενικώς.
1: Έχουμε και τον Δημήτρη Κολόκα και τη Χριστίνα Λευκαδίτη.
0: Έχουμε και εμάς. Εμάς

0: Ο Σπυράκος από τη Ζηρίχη. Καλό μεσημέρι, γεια σου Δημήτρη, με την υπέροχη παρέα σου, είστε υπέροχοι.
1: Γεια σου Σπύρο.
0: Καλό υπόλοιπο, Σπύρος με αγάπη από Ζηρίχη. Γεια σου Σπύρο μου. Για σένα εδώ, ό,τι παίζει.

0: Για να δούμε που πάμε τώρα εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το Ελλαδιστάν.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Ελλαδιστάνε μας. Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σου.
2: Ε, βέβαια. Ε, και προηγουμένως που αναφέρθηκε σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τα λοιπά, πάντοτε οι λακομυρτήρες στους οποίους έχει κάνει ξεφέρεια η Αθανασία Καραβούλα από την αρχαιότητα με τους φιλοσόφους μέχρι τον Νικόλα τον Άσημο, τώρα δεν τους πέρασε απαρατήρητο.
0: Ναι, α, λοιπόν, την πιάσανε τη δουλειά, έτσι.
2: Βεβαίως. Είχανε κάνει σύσκεψη αυτή την εβδομάδα εκεί πέρα και ασχοληθήκανε με τα θέματα για την ενεργειακή κρίση, με τη δήλωση του Bill Gates ότι οι ηγεσίες των κρατών δεν είναι έτοιμες να διαχειριστούν την τεχνική νοημοσύνη,
0: ναι.
2: Με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
0: Α, είναι και ο Κασιδιάρης.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και παρακολουθούν και την εκπομπή του Γιώργου του Φάκου. Έχουν γίνει φαν του Γιώργου του Φάκου.
0: Αμπά.
2: Ναι, γιατί αποκαλεί κάποιους τη δημόσια διοίκηση Καραγκιόζηδες.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα, επειδή είναι και θαυμαστές του Παλκαίου και της Ανίτης, με τα πείματά τους τους έχουν αγγίξει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Και για την ενεργειακή κρίση απευθύνουν έκκληση στον Αλκαίο και την Ανίτη με το εξής ατάκα. Αλκαίο και Ανίτη κατέστρεψαν τα μηχανήματα που έβγαζαν το λιγνίτη. Δηλαδή μπορούσαν τον λιγνίτη να τον έχουν σαν εφεδρική.
0: Ναι.
2: Στην περίπτωση αυτή τώρα είναι εκτός παραγωγής.
0: Μα είναι η κρίση, τίποτα. Αλλά κρίση με όμικρο γιώτα, η κρίση. Η κρίση. Έτσι.
2: Λοιπόν, ένα άλλο πάλι. Έκαναν οι Αμερικάνοι κάποιοι μια δήλωση ότι έχουν εγκαταστήσει όπλα στο διάστημα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι εκείνο εκεί και το έχουν εξελίξει πάρα πολύ που λέγανε ο πόλεμος των άστρων και τα λοιπά πριν από χρόνια.
0: Ah,
1: ναι, προς τα εκεί το πάνε.
2: Λοιπόν, και οι λαγουμιζίτες το πιάσανε γραμμή, πήραν γραμμή όταν έκανε την δήλωση αυτός ο Αμερικάνος, μάλλον ο Υπουργός Πολέμου. Λοιπόν, και πάλι απευθύνονται στον Αλκαίο και την Ανίτη, τους φέρνουν κάποια ποίηματα για αυτό, για την ενεργειακή κρίση και για την κλιματική κρίση που μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του πλανήτη, να προκαλέσουν αυτά τα όπλα που έχουν. Και λέει, Αλκαίο και Ανίτη έχουν όπλα, Αλκαίο και Ανίτη έχουν όπλα εγκαταστήσεις στο διάστημα, θα καταστρέψουν τον πλανήτη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κάνουν έκκληση να ακούσουν κάποιο πείμα για αυτά τα δύο θέματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να αποφανθούν.
2: Όσον αφορά με τη δήλωση του Bill Gates, ο Bill Gates είναι, πριν από χρόνια το είχα ακούσει αυτό το πράγμα, κάποιοι εδώ πέρα μιλάγανε για Bill Gates, για Σόρους και τα λοιπά και τους είχαν πάρει με τις πέτρες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έκανε μία δήλωση και λέει, γιατί μάλλον ασχολείται αυτός με την τεχνική νοημοσύνη, ότι δεν είναι έτοιμοι να τη διαχειριστούν στην παρούσα φάση οι ηγεσίες των κρατών.
0: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει, λοιπόν, δηλαδή. Έχει ξεφύγει από τις δυνατότητες του ανθρώπου να την ελέγξει.
2: Ναι. Να
0: λοιπόν, την ελέγξει ο ίδιος.
2: Μα γιατί σχεδίστον.
1: Έχει ξεφύγει, δεν μπορεί πια.
2: Ο ίδιος, βέβαια. Λοιπόν. Και όσον αφορά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, οι λαγουμετζίδες και οι Λούστρες εκεί πέρα είναι σε δίλημα και λένε, μήπως τον χρησιμοποιήσει το σύστημα για να παραπλανήσει το εκλογικό σώμα ή θα παραμείνει ο Ηλίας Κασιδιάρης.
0: Καλά, εννοείται ότι κάτι παίζεται εκεί πίσω από όλη αυτή τη φάση, έτσι δεν είμαστε τώρα χτεσινοί, κάτι παίζεται εκεί, κάπως γίνεται το παιχνίδι, έτσι.
2: Λοιπόν, αυτά από το στρατόπεδο των Λαγουμιτζίδων.
0: Εμείς τις επάλξεις πάντως.
1: Θα ψηφίσω Λαγουμιτζίδες.
0: Να παίρνουμε χαμπάρι τι γίνεται. Σε επάλξεις.
2: Λοιπόν, και πάντοτε να παρακολουθεί και το κοινό την Αθανασία Καραβούλια.
0: Α, ναι, όταν θα ξεκινήσει. Ναι. Η Αθανασία.
2: Όταν ξεκινήσει, τους έχει κάνει ξεφτέρια.
0: Ναι.
2: από τον Αριστοφάνη, τον Νηρόδοτο, όλους αυτούς τους παλιούς φιλοσόφους μέχρι το. Και είναι εδώ καλλιδρομείο με τον Νικόλα τον Άσο.
0: Ναι.
2: Κάνει ξεφτέρια. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Το Ελλαδιστάν.
2: Κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Επίσης χαιρετούν οι Λαγουμιτζίδες και οι Λούστροι τον επίτιμο καθηγητή, τον Ηλία στο Ελσίνκι, και αναμένουν τα ωραία του μηνύματα.
0: Ωραίος. Ωραία. Άκουτα, Ηλία, άκουτα. Φιλιά πολλά στο Ελλαδιστάν. Στο Ελλαδιστάν, το όμορφο αυτό κράτος, με τα προβλήματά του βέβαια. Μην περιμένεις πια. Πρώτη εκτέλεση ήταν ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης. Εδώ έχουμε το Στράτο Κύπριο.

0: πέρα από τα, αγαπητοί μου φίλοι, πέρα από τα τραγούδια, έτσι, τα τσιφτετέλια μας σήμερα και όλα τα άλλα που παίζουμε γενικότερα, είμαστε σε προπολεμική εποχή, έτσι. Έχω αυτή την αίσθηση. Τη ζήνουν τη δουλειά, δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά θα γίνει.
1: Σιγά σιγά γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο χώρο διάφορα. Ναι. Σιγά σιγά.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να σκάσει φούσκα, να ξεφουσκώσει.

0: Τη νύχτα θα είμαστε πάλι εδώ. Ηχογραφημένοι εννοείται, έτσι.
1: Επανάληψη.
0: Μην περιμένετε να. Να βγάλουμε ρίζες εδώ. 12 με 2, εκεί ο Σότος ακούει 12 με 2. Αν και νομίζω ότι αυτός βιάζεται, ακούει νωρίτερα όταν ανεβάζουμε την εκπομπή. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε, Σότο, για πάρτι σου. Και επειδή δεν σηκώνεσαι. Πάνος Γαβαλάς και Ρία Κουρτή.

0: Χοπ, ποιο είναι εδώ?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Σε περιμένανε όλοι.
0: Τι λέει η απουσία, λέει, βάλτε του απουσία, λέει, βάλτε του του Αλκαίου μια απουσία.
2: Και εσείς θα βάλετε κακό βαθμό στον έλεγχο.
0: Όχι, θα φέρεις από τον κηδεμόνα σου και εντάξει, θα τη δικαιολογήσουμε.
2: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον φίλο των Ελλαδιστάν και τους φίλους Λαγουμιτζίδες για τα καλά τους λόγια.
0: Ναι.
2: Θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα της κρίσης και με το θέμα της ενεργειακής κρίσης και των κλιματική αλλαγή.
0: Και των κρίσεων.
2: Και των κρίσεων.
0: Ναι, όχι των κρίσεων.
2: Των και των κρίσεων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ας μας έχει καλά ο Θεός και εδώ
0: ναι,
2: θα είμαστε.
0: Εδώ, βεβαίως.
2: Απλώς να πούμε κάτι έτσι μόνο επιγραμματικά.
0: Ναι.
2: Ότι όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και σύμφωνα με τον αείμνηστο καθηγητή Φόσκολο του Πανεπιστημίου Κρήτης,
0: ναι,
2: ο οποίος άνθρωπος φώναζε δεκαετίες και με ξένους καθηγητές που μέχρι σήμερα φωνάζουν να ακούσει ο κόσμος, να ανοίξει τα αυτιά του, το μας λένε ότι ενοχλεί τη φύση, ανεχνούν οι αγελάδες γιατί βγάζουν αέρια,
0: ναι,
2: και ποιο είναι το διοξείδιο του άνθρακου.
0: Ναι.
2: Η επιστήμη λέει ότι το διοξείδιο του άνθρακος είναι η τροφή των φυτών. Όπου ναι, υπάρχει πολύ διοξείδιο του άνθρακος, έχουμε και φυτά.
0: Τα έχει πει σε συνέντευξη εδώ στο Ιόνιον FM ο αείμνηστος.
2: Μα είχε κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια. Στη Γιολάντα. Στη Γιολάντα.
2: Ναι, είπε λοιπόν ότι το διοξείδιο του άνθρακος είναι το 0,002% της ατμόσφαιρας.
0: Ακριβώς.
3: Ναι, ναι.
2: Προσέξτε, πριν από 15 χρόνια ήταν στο 004 και πήγε στο 002.
0: Ναι.
2: Εάν λοιπόν ένας λογικός άνθρωπος έχει αυτή τη γνώση και κάτσει και σκεφτεί ότι το 0,002 της ατμόσφαιρας είναι το διοξείδιο του άνθρακος, είναι δυνατόν να καταστρέφει το περιβάλλον?
0: Μα τώρα, συγγνώμη, και έτσι να ήταν. Τα αεροπλάνα έχεις δει τι γίνεται πάνω από αεροπλάνα και τι καίνε τα αεροπλάνα.
2: Αν μπείτε στο air traffic.
0: Α, μπράβο, δηλαδή, αυτό λέω. Δεν βλέπεις ουρανό.
2: Δεν θα βλέπετε ουρανό.
0: Δεν βλέπεις ουρανό, ακριβώς.
3: Και
0: έτσι να το πάρεις, δηλαδή η κοροϊδία είναι απροσχημάτιστη και χοντρή.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
2: Κοροϊδεύουν.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λοιπόν η Ανίτη έγραψε ένα πολύ ωραίο ποίημα.
0: Α,
3: να ακούσουμε.
2: Και ξεκινάμε με αυτό.
0: Ναι.
2: Ο τίτλος είναι «Ανατρέποντας τα δεδομένα».
0: Α.
2: Η γλώσσα σε έμαθε έτσι να σκέπτεσαι. Διέξοδο στο αδιέξοδο να βρίσκεις. Τα δεδομένα να τα ανατρέπεις. Λύσεις στα άλυτα να εφευρίσκεις. Κι οι αριθμοί άλλα έλεγαν, δεν έβγαιναν. Μ' αυτό καθόλου εσένα δεν πτωούσε. Ούτε στο Μαραθώνα, μήτε στη Σαλαμίνα, ο αριθμός για σένα δεν μετρούσε. Έτσι έγινε και στις πλατές.

0: Και στα Γαβγάμιλα πάλι, πιο μετά, 30.000 οι Έλληνες στα Αλέξανδρου και 1.000.000 Πέρσες αντικριστά. Οι αριθμοί άλλα μαύρα καθόριζαν. Και τότε και πολλές φορές ως το 21, που λίγοι κατσαπλιάδες εκατόρθωσαν μιλιούνια Τούρκο να θερήσουν ένα-ένα. Μήπως και το 40 μέτρησαν οι αριθμοί. Πάλι εσύ ανέτρεψες τα δεδομένα. Αλφα αργόριθμος ο νου σου μέτραγε αλλιώς, όπως και τώρα, καθορίζοντας άλλα νέα πεπρωμένα. Αυτό από την Ανίτη.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίο ήτανε.
0: Εξαιρετικό.
1: Έτσι, εξαιρετικό. Να τα ακούνε και οι λαγουμιτζίδες από εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σας πω ένα ετοιματάκι με τίτλο «Αχ, Ελλάδα».
1: Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ.
0: Αχ, Ελλάδα μου, πατρίδα μου, δική μου, είναι στιγμές που αναζητώ τη λογική μου και το φιλότιμο που έχασα στα ζάρια, ακολουθώντας του νεόπλου του ταχνάρια. Τον χαρακτήρα μου που ξέπεσε αλήτης, το σεβασμό στα χρονοαντούλαπα της λήθης, την ηθική που είχα κάποτε σκιά μου, μα την εξόρισα στα τάρταρα μακριά μου. Την ευκολία υιοθέτησα μοιραία, την αλωτρίωση στο βίο μου παρέα. Χειραγωγήθηκα από τις επιθυμίες και εστραγγάλισα αρετές μα και αξίες. Έγινα μέγας αρνητής κάθε ευθύνης και απομακρύνθηκα από τα νάματα της κρίνης, που ρέει μόνο τον ηχόρ δικαιοσύνης. Το περιστέρι είχα στη σούβλα της ειρήνης. Κάθε στιγμή πρόδιδα πρώτα τον εαυτό μου και σένα, Ελλάδα, που σε ήθελα αρρωγό μου, σε απογύμνωσα απ' τη θεία ελευθερία και αξιοπρέπεια. Μάλλον ανήκω στα θηρία. Κοίταξε, η κρίση μου οδηγεί σαν ευλογία σε μονοπάτι ασφαλές, σε αυτογνωσία. Μονάχα ένα δεν μπορώ κι είμαι κομμάτια, το να κοιτάξω ένα παιδί μέσα στα μάτια. Αυτό από μένα.
2: Μπράβο,
1: πολύ ωραίο, όπως πάντα, έτσι.
0: Πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις μέσα μας με τον εαυτό μας ο καθένας μας.
1: Πρέπει πολλά
2: να τις υποστηρίξουμε μέχρι τέλους.
0: Και το λέω γιατί διάβασα στα ΜΜΕ ότι σήμερα ότι
1: τι?
0: Ένα τραγούδι στη Μακεδονία, το οποίο λέει οι Έλληνες να φύγουν από τη Μακεδονία, το πήγανε στο δικαστήριο, παρακαλώ.
1: Μπα.
0: Αυτά για να καταλαβαίνουμε όταν ο λαός έδωσε το όχι και το κάνανε ναι. Αυτά περνάμε σήμερα.
2: Σήμερα
1: το ένα πίσω από το άλλο είναι πάρα πολλά, ακριβώς.
0: Και ζητάνε και την ψήφο μας.
1: Ακριβώς. Έχουν και το θράσος αυτό. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε. Θα τα ζυγιάσουμε τα πράγματα.
0: Θα τα ζυγιάσουμε. Ο λαός, όπως ναι, είπε και η Ανίτη, έχει την ικανότητα ιστορικά μέσα στις χιλιάδες των ετών του έθνους μας, εκεί που είναι μαύρα και δύσκολα όλα, να βρίσκει λύσκης στα διέξοδα.
1: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μην μας πιάνει το αναισθητικό που μας ρίχνουν καθημερινώς. Αυτό
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Όχι. Εμείς φτιάξαμε πολιτισμό με επιστήμες.
1: Έτσι.
0: Μας σέβονται όλοι οι λαοί. Θα μας σεβαστούν και τώρα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εμείς θα το κάνουμε πράξη. Εμείς ο λαός. Από εμάς θα γίνει πάλι σωστή Ελλάδα.
1: Πάμε παρακάτω, βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Αλκαίο μας. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Και εδώ καλημέρες πολλές από την Ελεηνή Πόλη. Ο Αλέξης από τον Πύργο. Καλημέρα από Πύργο.
2: Γεια σου, Αλέξη.
1: Ο δολοφόνος επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Για σένα, λες, Δεν ζούμε, λέει, στην προπολεμική εποχή όπως ανέφερες πριν, αλλά στο Μεσοπόλεμο. Από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918 έως την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939, πάνω κάτω η ίδια κατάσταση επικρατούσε όπως και τώρα. Τέλος πάντων, Έχω ένα ιδίωμα να τα βλέπω τα πράγματα, να βλέπω λίγο έτσι μες στην ομίχλη, να ξεχωρίζω ορισμένα πράγματα. Τώρα εδώ έχουν βάλει καταλύτες, Αλέξη μου, και επισπεύδουν τις καταστάσεις με ταχύτητα. Και μέσα από τα δόγματα του σοκ, το δόγμα του σοκ, από πολλά δόγματα του σοκ. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση και την είχα χρόνια, όχι τώρα έτσι. Την είχα χρόνια, αλλά τώρα έχει παραγίνει η κατάσταση. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι για όλους μας μετά από τα όσα ακούσαμε. Είναι με την Ρίτα της Αγγελαρίου και 25 είναι η ώρα. Θα προλάβουμε να τα ακούσουμε πριν να πάμε στην τελευταία μας διακοπή και το Στράτο Κύπριο. Φαρμάκι λίγο λίγο. Τον καλωσορίζουμε πάντως τον Αλέξη.

Από ό,τι με ενημέρωσαν προλίγου, υπάρχει ένα πρόβλημα από την Τετάρτη, από την Τρίτη, την Πέμπτη. Δεν το έχω. Τώρα ενημερώθηκα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το ανέβασμα των εκπομπών μας, στο site μας. Να δούμε τώρα, να το διορθώσουμε, αν γίνεται γρήγορα. Τα προβλήματα πάντα υπάρχουν, να δούμε πώς θα τα λύσουμε.

Θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγουδάκι. Ας μην πάμε και μισή ακριβώς. Θα πάμε στο «Μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ», το οποίο θα μας οδηγήσει στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτεμπορική Βεσκούκης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
13: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
14: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
15: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία.
16: Δεν και εσύ είναι.
15: Δεν και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
17: Πάτσε σε υπέρε. Πάντα την κουστάρετε, ε. Έτσι κάνε.
16: Έτσι κάνε.
15: Σαν χριστιανός και ορθοδόξος σε αυτή την κοινωνία ευάλθηκα ρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Ω, πάθαμε. Τι κέφια είναι αυτά, δεν μας
17: δω. Πω, κέφια. Με τρελάνεις. Με τρελάνεις.
18: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Αλέξια. Λοιπόν, κάτι ελληνικές ταινίες παλιές. Δεν ξέρω σε ποια εποχή ήταν αυτή η Αλέξη. Ήταν η εποχή του πληθωρισμού.
19: Έτσι.
18: Ένα καφεδάκι λέει πως έχει 2 εκατομμύρια. Για βάλε τώρα να δεις τι γίνεται με τη βενζίνη και με όλα τα υπόλοιπα.
19: Να βλέπω γύρω αγγελούδια.
18: Να ήμουν μαχαραγιάς έτσι, πώς πάει αυτό.
16: Δηλαδή ένα λίτρο βενζίνης 7.000 δραχμές.
18: Πόσο?
16: 7.000 δραχμές περίπου.
18: Ναι, ναι. Και συγγνώμη δηλαδή, με συγχωρείς, 2 ευρώ πόσο είναι?
16: Αυτό λέω.
18: Αυτό.
16: 2 το ελάχιστο έτσι.
18: Ναι, 2,2 τέλος πάντων. 700 ευρώ πόσο είναι? 700 δραχμές.
16: Όχι.
18: Πόσο είναι?
16: Ναι, 700 δραχμές.
18: Κοντά στο χιλιάρικο.
16: Ναι,
18: το λίτρο. Να με εξυπηρετούσαν 40. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι δημοσιογραφικό περισσότερα στην Ελλάδα. Περισσότερο ελέγχονται τα μέσα ενημέρωσης από συγκεκριμένους ανθρώπους, αυτούς δηλαδή που έχουν και τα καύσιμα. Όχι μόνο τα καύσιμα, αλλά και τα καύσιμα. Οπότε τι περιμένετε να μάθετε, ρε παιδιά? Την αλήθεια. Πάνος Ιωαννίδης. Να ήμουν μαχαραγιάς. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να σηκώσουμε τις εκπομπές μας. Είναι και ενημερωτικές, πρέπει να σηκώνονται. Στο site εννοούμε.

0: Και πάμε στο Βαγγέλη Κονιτόπουλο τώρα, αγαπητοί μου φίλοι.
1: Έχει σχέση με την Κονιτόπουλο?
0: Ναι, όλοι οι Κονιτόπουλοι είναι ένα σόι. Θα σπάσω κούπες. Αν δεν σηκωθούν, λέει εδώ ο Ηλίας από το Ελσίνκι, 2-3 μοίρια Έλληνες και να τους πάρουν στο κυνήγι και να έχουν την τύχη και το τέλος του Τσαουσέσκου, το σύστημα στην πατρίδα δεν αλλάζει. Μόνο με αίμα θα έλθει η δημοκρατία. Στο Κολωνάκι θα βρείτε αυτό που θέλετε, μαστούρα. Λοιπόν, πώς να σηκωθούν ρε εσύ, άμα είναι υπό την επίρρεια αναισθητικών.

0: Πάντως αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, τη βουβή ελληνική κοινωνία, δεν είναι για άραγμα.
1: Εγώ νομίζω αυτή, ότι δεινοπαθούν, ναι, δεν αυτή είναι αραγμένοι.
0: Αυτή η βουβαμάρα δεν ξέρουμε τι, τι έχει από πίσω. Εκείνοι που έπρεπε να ανησυχούν δεν ανησυχούν. Λοιπόν, ανεβαίνουμε λιγάκι τώρα προς το τέλος. Με, τι, ανεβαίνουμε δηλαδή, εντάξει, τσιφτετέλεια παίζουμε. Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις.

Είπαμε σήμερα μετά τις ευθετέλεια να φέρουμε λίγο ισορροπία, ρε παιδιά. Γιατί αν παίζαμε ζεϊμπέκικα θα σκύβαμε κι άλλο και δεν θα ήταν πρέπον. Πάμε σε Απόστολο Καλδάρα τώρα και Μανώλη Αγγελόπουλο, κλασικό κομμάτι, ρίξε στο γυαλί Φαρμάκι. Φαρμάκι.

0: Λοιπόν, για να δούμε εδώ ποιος μας παίρνει. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία Ευτυχία.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Δε, η ώρα είναι τώρα και 45 και 48. Τώρα δεν χρειάζεται, το καταλάβαμε.
2: Ναι, θυμάμαι όμως και κάτι που λέει καλημέρα σας κύριε Φαρμάκη.
0: Α, ναι. Πώς
2: το έλεγε αυτό?
0: Εγώ το έλεγα.
2: Ναι.
0: Εγώ.
2: Παρακινήθηκα
0: και. Ναι.
2: Λέω το Φαρμάκη. Καλημέρα σας αγαπητοί μου ακροατές, έπρεπε να
0: λέω. Ναι.
2: Αλλά αυτός ήταν περιφερειάρχης.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Σε κάποια εκπομπή ήταν που είχε βγει στον αέρα, ναι.
2: Ναι, αλλά εσύ το
0: πήρες
2: και το
0: βάζεις. Ναι, παίρνουμε διάφορα κομμάτια από εκεί, ναι, θα τα αλλάξω, θα βάλω άλλο μετά.
2: Άκουγα και εγώ πέρα μας στις εκπομπές εκεί, οτιδήποτε στα τραγούδια. Ναι. Γιατί είναι καλημέρα σας κύριε Φαρμάκη.
0: Οπότε θα μπορούσαμε να βάλουμε και το τραγούδι από πίσω λίγο ένα κομματάκι.
2: Λέω με το Φαρμάκη, πιάτε τον έπιασε. Τι έγινε, έχετε συνεφιά εκεί?
0: Καλά, εδώ είναι η συνεφιά, εντάξει. Οι παραλίες έχουν κόσμο πάντως, δεν ξέρω εκεί στο Επιτάλιον.
2: Ναι, πάνε, ναι, είναι ζεστός ο καιρός.
0: Ναι, έχουν κόσμο.
2: Και έχει και καλή θάλασσα.
0: Βέβαια. Τώρα είναι ωραία.
2: Ναι. Τώρα, ο Κασιδιάρης είναι ελεύθερος.
0: Τι ελεύθερος. Ναι.
2: Ο Σαμαράς θα φτιάξει κόμμα.
0: Γιατί τι
2: βγει. Έχω και μια γόνη.
0: Βιάζεσαι. θα φτιάξει. Θα σε ενημερώσουμε σχετικά. Θα ενημερωθείς. Θα ενημερωθεί ο κόσμος.
2: Δεν τον έχω και πολύ σε σημα... Τέλος πάντων.
0: Γιατί. Είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη, του Κούλη.
2: Ναι,
0: που σου κάνει όλα αυτά που σου κάνει. Δεν θέλω να τα πω.
2: Εντάξει, γιατί αργεί όμως να είμαι και περίεργη.
0: Αργεί γιατί για να ευχαριστηθεί ο άλλος, κατάλαβες. Γι' αυτό το κάνει. Εγώ τότε έχω καταλάβει γιατί το κάνει.
2: Η μία θα κάνει τελικά ακόμα. Οπότε εσύ που έτσι πει καταλαβαίνεις.
0: Θα κάνει, βεβαίως θα κάνει. Ποιος ο Κασιδιάρης?
2: Όχι, ο άλλος.
0: Ο άλλος θα κάνει, ο Σαμαράς θα κάνει. Κανονικό κόμμα, ναι. Οργανωμένο. Τώρα για τον Κασιδιάρη κόμμα θα κάνει. Τώρα να τον αφήσουν τώρα οι άλλοι από εκεί από τη Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Ναι, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Τι κόλπα παίζω.
0: Αυτά είναι κόλπα, ναι. Άλλα κόλπα. Που έλεγε και ο Μπονάτσος. Άλλα κόλπα. Ναι.
2: Βενζίνα.
0: Τι να πεις τώρα, παιδί μου, να πούμε. Εντάξει.
2: Ο άλλος λέει ήθελε να κάνει. Ήταν έτοιμο να κάνει πόλεμο με τη. Πώς το λένε.
0: Ποιος?
2: Τους Κινέζους.
0: Με τους Κινέζους, ο Τραμπ.
2: Ο Αμερικάνος.
0: Τι να κάνει πόλεμο, δεν μπορεί να κουνηθεί αυτός. Ούτε με τους Πέρσες τα βάζει, τα βγάζει άκρη, με κανένα να τα βγάζει άκρη. Δεν κάνει πόλεμο. Αυτός υποκινεί πολέμους με άλλο τρόπο από κάτω. Καταλαβες.
2: Τέλος πάντων, αυτός στον κόσμο μας έχουν κάνει.
0: Ναι,
2: αλλά δεν πρέπει όμως. Να είμαστε και λίγο και πολύ καχύποπτοι.
0: Καχύποπτοι είμαστε αρκετά, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να είμαστε περισσότερο. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
2: Θυμάμαι, ναι.
0: Τι να πεις τώρα.
2: Μια κουβέντα που έχεις πει, καλά θα το πω μετά.
0: Τα έλεγα, τα έλεγα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα έλεγα.
2: Αυτοί που γινώσατε παλιά, που βριζώσατε. Μπορούν να πάνε μεταξύ. Θα κάνουν, ναι.
0: Δεν τα έλεγα. Εγώ η φάση είναι ότι τα έλεγα πριν γίνουνε. Δεν τα έλεγα μετά.
2: Ναι, αν δεν γίνει όμως και τώρα, αυτό θέλω να πω πρώτο, εννοείται κάποιος αυτοδύναμη. Θα πάνε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται αυτό. Γιατί να έχουμε αυτοδύναμη.
1: Συνεργασία.
0: Γιατί πρέπει να έχουμε αυτοδύναμη για να μας μη.
2: Όχι, θυμάμαι την κουβέντα, θα την πω. Ξεστημάμαι, είπε. Αυτοί μπορεί κάποτε, το οποίο το λένε πολύ τώρα. Πασό και Νέα Δημοκρατία θα πάνε μαζί.
0: Μα το είχα πει πριν πάνε. Δεν το είχα πει. Βεβαίως το είχα πει. Όλα τα έχω πει, αλλά δεν μ' ακούνε, ρε παιδί.
1: Αφού συγκλίνουν οι ιδεολογίες τους.
0: Δεν τα έχουμε πει.
1: Δεν έχει διαφορά, άλλο το όνομα.
0: Δεν μας πιστεύουν, δηλαδή. Πρέπει να ορκιζόμαστε. Όταν βγαίνουμε στην εκπομπή, πρέπει να ορκιζόμαστε. Στην αρχή. Τέλος πάντων.
2: Πάντως όλα βγαίνει σωστό.
0: Τι να πεις τώρα, έχω καταντήσει. Ναι, αυτή στο μαντίο των Δελφών.
2: Ο Νοδάρος θα αρχίσει εκπομπές.
0: Θα αρχίσει και ο Νοδάρος, σιγά σιγά θα μαζευτώ και εγώ. Ναι, θα μαζευτούμε κάποια στιγμή. Και η Χριστίνα από εδώ. Ναι,
1: έτσι λέμε.
0: Θα μαζευτούμε, θα είμαστε στη σειρά. Έτσι, ο ένας ψώ τον άλλο. Γρηγρή.
2: Ωραία είσαστε και ναι. Αρχίστε και τρεις.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, να πούμε. Να κάνουμε και μία όλοι μαζί. Έτσι να γίνεται λίγο χαύρα. Ναι, εκεί δεν βγάζει συμπέρασμα όταν είναι πολύ μαζί, αλλά δεν έχει σημασία, ναι.
2: Θα τους φέρετε στα παιδεία παιδί και τους φέρετε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, βάλει και τα παλιά, τα ακούω.
0: Να είχαν οι καρδιές αμπάρες σου βάζω τώρα.
2: Ωραία.
0: Α, τελείωσε. Λοιπόν, θα σου βάλω ένα άλλο ωραίο το, με το Μαργαρίτη. Είναι φτιαγμένος ο Μαργαρίτης και λέει του παράδεισου την πόρτα. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Η Κατερίνα που ραντάει στο εξωτερικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μαθαίνω ότι θα έρθει για λίγο. Ναι. Θα περάσει από εδώ,
2: λοιπόν,
0: εννοείται.
2: Ναι, μη σας καθυστερώ, θα τα πούμε.
0: Φιλιά, Ελενάκη.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, Ελένη μου.
1: Χαιρετούμε. Χάρηκα πολύ.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, εδώ οραματίζεται ο Μαργαρίτης. Ή ακούστε πώς γίνεται, πώς είναι το όραμα.

0: Λοιπόν, αυτά είναι έτσι κι αλλιώς οράματα. Εδώ μας γράφει ο Αλέξης. Από το 1944 λέει έως το 1954 ένα κουλούρι με σουσάμι είχε 500 δραχμές. Είχε τόσο, δεν ξέρω. Και μία τυρόπιτα 1500 δραχμές. Η δραχμή ως συναλλαγματική της βάση είχε λίρα Αγγλίας. Έτσι ο τότε υπουργός της κυβέρνησης Παπάγου Σπύρος Μαρκεζίνης υιοθέτησε για την ελληνική οικονομία τον κανόνα του δολαρίου και αφαίρεσε τα πολλά μηδενικά από τα χαρτονομίσματα και το εκατομμύριο έγινε χιλιάρικο. Εντάξει. Και βέβαια επανήλθαν και τα πρώτα με τα πολεμικά κέρματα που μέχρι τότε ακόμη και μία δραχμή ήταν χαρτονόμισμα. Με βάζετε να κάνω μαθήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας μεσημεριάτικα, λέει. Σαν δεν ντρέπεστε. Λοιπόν, να κάνεις και να τα λες αυτά. Βέβαια πρέπει να τα εμβαθύνουμε γιατί αυτά είναι ως τίτλοι τώρα, έτσι. Και το, ας πούμε το 60-65, πριν τη Χούντα τέλος πάντων, τα πράγματα ήταν φτηνά.
1: Η τρύπια, η πεντάρα και
0: η
1: δεκάρα,
0: πότε ήταν? Η δεκάρα, η τρύπια ήταν, τρύπια, μια τρύπια τότε.
1: Τότε ήταν.
0: Τότε, τότε, το 60, το, υπήρχαν οι δεκάρες. 60-65. Τέλος πάντων, η κάθε εποχή έχει το δικό της τρόπο κοροϊδίας του κοινού. Κάτσε στον καναπέ μου, η γλυκερία λέει, το λέει, όχι εγώ.

0: Χαιρετούμε τα φιλαράκια που ήταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Νομίζω καλά περάσατε.
1: Περάσαμε.
0: Εμείς τουλάχιστον εντάξει. Άνετοι, ωραίοι, χαλαροί, χαραλή. Χαραλά. Θα έρθουμε να δούμε τι θα γίνει με το site εκεί και τις εκπομπές που κάτι πρόβλημα υπάρχει και δεν ανεβαίνουν. Τραβάμε και κάτι σκηνιά, δεν ανεβαίνουμε τίποτα.
1: Σύντομα θα διορθωθεί, θα τις
0: πιστεύω,
1: δείτε
0: ναι,
1: όλες.
0: Να το διορθώσουμε.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Just Music.

Καλή μας σεζόν, καλή μας αρχή. Just Music με ο Mr. Spike για δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτή τη σεζόν θα είμαι παρέα σου δύο φορές την εβδομάδα, δύο ολόκληρες ώρες παρέα με όλα αυτά τα τελευταία νέα, με όλα τα hits, με όλα τα τραγούδια. Γιατί εδώ η μουσική δεν έχει κανένα σύνορο. Το μόνο κριτήριο που χρησιμοποιούμε είναι ότι παίζουμε μόνο επιτυχίες.

Ξεκινάω με δυσάρεστα και ο λόγος είναι γιατί είναι το θέμα των ημερών, είναι το θέμα το οποίο έχει απασχολήσει όλους μας, έχει στεναχωρήσει όλους μας. Είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 χρονών, που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα από το πρώτο άλμπουμ Με τα μάτια να το λες μέχρι τεράστιες επιτυχίες όπως Σάββατο, Gucci Φόρεμα, Ένα κενό. Κατάφερε γενικότερα να δημιουργήσει μια εντελώς προσωπική μουσική ταυτότητα. Δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος λαϊκός τραγουδιστής, ήταν ένας καλλιτέχνης που τόλμησε να ενώσει το λαϊκό τραγούδι με την pop, τη rock αισθητική και το performance. We will fight.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Just Music.

Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες είμαι στην παρέα σου. Ο Γιάννης Κότσιρας εμπιστεύει με νέο τραγούδι, Υπάρχει Ελπίδα, ένα τίτλο που από μόνος του μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία κυκλοφορούν κυρίως τραγούδια για δύσκολους χωρισμούς και απογοητεύσεις, έχει ενδιαφέρον να ερμηνευτείς, να επιλέγει να μιλήσει για την ελπίδα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 9 του Σεπτέμβρη και έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονιά για τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος συμπληρώνει 3 δεκαετίες στη μουσική.

0: θα ζω.
1: Just Music, και μια και μιλάμε για γιορτές, θα σου πω ότι ο Γιώργος Θεοφάνος συμπληρώνει 35 χρόνια δημιουργικής πορείας και γιορτάζει με ένα live album από τη μεγάλη συναυλία του στο Ηρώδιο. Είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε πόσα διαφορετικά τραγούδια έχει γράψει σε καλλιτέχνες όπως Νατάσα Θεοδωρίδου, Αντώνης Ρέμος, Έλληνα Παπαρίζου, Πασχάλη Στερτζής και πολλοί ακόμη. Υπάρχουν δημιουργοί που δεν τους βλέπουμε συχνά μπροστά στα φώτα, αλλά έχουν γράψει ουσιαστικά soundtrack μιας ολόκληρης ζωής.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Just Music.

Η Katy Perry επιστρέφει με το νέο της single Watch It Burn, το οποίο κυκλοφόρησε στις 15 του Σεπτέμβρη. Ο τίτλος παραπέμπει στην ανάγκη να αφήσεις πίσω σου μια κατάσταση και να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή. Είναι ένα θέμα που εμφανίζεται συχνά στη σύγχρονη pop. Η καταστροφή δεν παρουσιάζεται απαραίτητα σαν τέλος, αλλά ως ευκαιρία επανεκκίνησης. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ένα νέο τραγούδι μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της επόμενης περίοδου. Just Music, είμαι ο Mr. Spa.

Η Celine Dion επέστρεψε σε μια ολοκληρωμένη ζωντανή εμφάνιση, ξεκινώντας τις 12 Σεπτεμβρίου σε μια σειρά 26 συναυλίων στο Παρίσι. Είναι η πρώτη πλήρη συναυλία της από το Μάρτιο του 2020 και τη διάγνωσή της με το σύνδρομο του Discamp του ανθρώπου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 26 τραγούδια, ανάμεσα στο My Heart Will Go On, Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now. Περισσότερο από μια επιστροφή στη σκηνή, πρόκειται για μια μεγάλη προσωπική νίκη. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Just Music.

η Madonna ετοιμάζεται να ανοίξει τα MTV Video Music Awards στις 26 του Σεπτέμβρη, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση στη συγκεκριμένη διοργάνωση έπειτα από 23 χρόνια. Παράλληλα, προηγείται στις υποψηφιότητες με συνολικά 11. Η σχέση της Madonna με τα VMA είναι ιστορική, καθώς αρκετές από τις πιο πολύ συζημένες τηλεοπτικές εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν στη σκηνή τους. Η επιστροφή της λοιπόν αναμένεται να είναι από τα σημαντικότερα μουσικά τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.

Jazz Music για τις δύο ώρες που περάσανε. Ο Mr. Spa ήταν στη μουσική, αλλά πάνω απ' όλα και στο μικρόφωνο. Κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Καλή μας αρχή και πάλι να περνάτε μαγικά και σίγουρα ακουγώντας Jazz Music περνάτε υπέροχα. Είστε επανειδή λοιπόν, ραντεβού στο επόμενο.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
9: Ακούτε Ionion FM.

Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα ακόμα δίωρο γεμάτο επιτυχίες είναι εδώ και βεβαίως γεμάτο θετική ενέργεια. Σε λίγο σας υπενθυμίζω πώς επιλέγετε τα τραγούδια που ακούμε σε αυτή την εκπομπή. Όπου κι αν είστε, όπως κι αν είστε, δυναμώστε το και απολαύστε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

αγαπημένη διαδικασία αυτή του να επιλέγεις εσύ αυτά που παίζουν σε αυτή την εκπομπή. Οπότε σας περιμένω και σήμερα στο Instagram account μου, d-milioglu. Σως, κάντε follow, παιδιά, το λογαριασμό, γιατί μόνο έτσι μπορώ να δω σίγουρα τα μηνύματά σας. Μου έχουν έρθει μηνύματα στο ότι γιατί δεν βάζεις αυτά που ζητάμε, γιατί πάρα πολύ απλά αν έχουν πάει στα αιτήματα μηνυμάτων, είναι λίγο δύσκολο να τα βρω όλα και να τα ψάξω όλα. Οπότε για να είστε σίγουροι, follow το account και μήνυμα γράφοντάς μου το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε ή και τα δύο αν θέλετε, και βεβαίως το πιο σημαντικό, το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω.

0: Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγετε όμως, γιατί επιστρέφω σε λίγο με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, με πράγματα που αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο τις προηγούμενες ημέρες. Επιστροφή σε λίγο και πάλι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μην φύγει κανείς.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Tell me the story for your next.

Πάμε τώρα σε κάτι που το διάβασα προχθές και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτότυπο, η αλήθεια είναι. Ο Βρετανός Ντόμ Ρόμπινσον βρήκε ένα ναυαγισμένο πλοίο μήκους 110 μέτρων που βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και το αγόρασε σχεδόν μισοτιμής στο διαδίκτυο. Στο Facebook έχουμε πολλές αγγελίες, περίεργες, vintage λάμπες, χρησιμοποιημένες κάτσες, ένα αυτοκίνητο τυλιγμένο στις φλόγες. Ο Ντόμ Ρόμπινσον λοιπόν βρήκε ένα φορτηγό πλοίο 3.500 τόνων και μήκους 110 μέτρων και το αγόρασε στη μία ευκαιρία μόλις 300 λίρες, περίπου 400 ευρώ. Ο δίτης, γιατί για δίτη πρόκειται, είπε στο BBC ότι ο αρχικός ιδιοκτήτης ήλπιζε να ανακαλύψει μέσα στα αμπάρια του κάποια αντικείμενα αξίας, αλλά βρήκε μόνο ένα μεγάλο σωρό σκουριασμένου σιδήρου. Αυτό βέβαια δεν ενόχλησε τον Ρόμπινσον, ο οποίος είναι ερασιτέχνης δίτης και είχε ήδη κάνει μια κατάδυση στο χώρο πριν αγοράσει το βυθισμένο αυτό σωρό σκουριασμένου σιδήρου. Είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει τις γραμμές που ισχύουν νομοθετικά για τα ναυάγια. Διαφημιζόταν στο Facebook ως το ναυάγιο του SS Almond Branch και νομίζω ότι ένας τέτοιος συλλέκτης κάτι θα βρει να το κάνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μπορεί στα δικά μας μάτια να φαίνεται λίγο περίεργη αγορά, αλλά για το συγκεκριμένο είχε την αξία της.

Πείτε μου λίγο πώς πάμε με τα γκρίζα μαλλιά. Πείτε μου λίγο, τα βάφουμε ή δεν τα βάφουμε. Τι σημαίνει όταν τα βάφεις, τι σημαίνει όταν δεν τα βάφεις. Σύμφωνα με την ψυχολογία, διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο στο Μποβάρι. Το οποίο εστιάζει στις γυναίκες, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες αυτό. Τι σημαίνει, λέει, να γκριζάρεις και να μην βάφεις τα μαλλιά σου. Υπάρχει κάτι βαθύτερο που κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση. Αφήνοντας τα μαλλιά να γκριζάρουν φυσικά, υποδηλώνεται, λέει εδώ το άρθρο, μια βαθιά αποδοχή του εαυτού και μια συμφιλίωση με τη διαδικασία της γύρανσης. Δεν είναι απλώς μια αλλαγή στην εμφάνιση, αλλά και μια εσωτερική επιλογή που αντανακλά την ωριμότητα του ατόμου. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν εύκολα να αποδεχθούν ότι μεγαλώνουν, πόσο δε μάλλον ότι μεγαλώνουν και σε μεγάλο βαθμό. Είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά σίγουρα όποιος το έχει καταφέρει αυτό και δεν τον πειράζει το πέρασμα του χρόνου ή τουλάχιστον δεν τον πειράζει σε σημείο που να είναι προβληματικό, είναι μία νίκη που την κατακτάς στη ζωή και το λες και το φωνάζεις και το διαδίδεις.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόοδο

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Την αγαπάμε τη μουσική γιατί ενώνει γενιές, γιατί έχει και πολλές ακόμα καλές ιδιότητες. Να σας πω ότι επιβραδύνει μέχρι και τη γύρανση, ενώ ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου στα βρέφη. Στο πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, οι γονείς, τα φιλιά μου στην ομόρφη Θεσσαλονίκη, οι γονείς φέρνουν τα παιδάκια τους μία φορά την εβδομάδα για ένα κύκλο 12 εβδομάδων. Κάθε 2 με 3 λεπτά εκτίθεται σε διαφορετικού είδους ερεθίσματα που σχετίζονται με τη μελωδία, το ρυθμό, την κίνηση, την τονικότητα, το ηχόχρωμα διαφορετικών μουσικών οργάνων, την αρμονία και πολλά. Ακόμη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, τα συγκεκριμένα ερεθίσματα ενεργοποιούν διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου των μικρών παιδιών, δημιουργώντας μία δικτύωση για τη μουσική, δηλαδή έναν τρόπο εγκεφαλικής λειτουργίας, ο οποίος συνοδεύει κάθε άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και επηρεάζει, εκτός από τη μουσική, μια σειρά άλλων λειτουργιών, όπως είναι η γλώσσα, η κίνηση, η επίλυση προβλημάτων, αλλά και η κοινωνική και συναισθηματική έκφραση. Μάλιστα, ειδικοί αναφέρουν ότι η γύρανση του οργανισμού επιβραδύνεται με τα κατάλληλα ακούσματα. Η μουσική πάντα, μα πάντα στη ζωή μας φέρνει το καλό.

Λοιπόν, όλοι έχουμε κάρτες. Ή αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Τώρα φαντάζομαι όλοι, μη λέμε ότι θέλουμε. Υπάρχουν όμως κάποια πιν τα οποία είναι σως. Θεωρείται τα πιο εύκολα παραβιάσιμα πιν, τα πιο δημοφιλή, οι πιο συνηθισμένοι αριθμοί, οι οποίοι είναι και οι περισσότερο μη ασφαλείς. Οπότε, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, είναι οι εξής αριθμοί. Προσέξτε, 1, 2, 3, 4, το κλασικό της γιαγιάς. 1, 1, 1, 1, το ίδιο. 0, 0, 0, 0, ξανά. Το 12, 12, τα 4 επτάρια, το 1004, το 2000, τα 4 τεσσάρια, τα 4 διάρια και το 69, 69, το οποίο επίσης μου φαντάζει και λίγο ύποπτο.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
11: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
12: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
13: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

Λοιπόν, όλοι έχουμε μπατονέτες στο σπίτι. Σωστά, σωστά. Και ξέρουμε και ποια είναι η χρήση τους. Υπάρχουν όμως και χρήσεις που δεν φανταζόσασταν καν. Πάμε να δούμε 2-3 πράγματα. Το βρήκα εδώ στο διαδίκτυο αυτό το θέμα και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για το τι μπορείτε να κάνετε με τις μπατονέτες πέρα από το να καθαρίσετε τα αυτιά σας. Χρησιμεύουν στις γρατζουνιές στα δερμάτινα παπούτσια. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, βάλτε λίγη βαζελίνη στην μπατονέτα, απλώστε την πάνω στα επίμαχα σημάδια και σε λίγο τα παπούτσια σας θα φαίνονται σαν καινούρια. Για τα κοσμήματα, εάν έχει συσσωρευτεί βρωμιά σε εσωτερικές πτυχώσεις ή σε ρογμές κοσμημάτων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μπατονέτα για σχολιαστικό. Για σχολαστικό καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Για το αυτοκίνητό σας επίσης, αν έχει συσσωρευτεί σκόνη στο τιμόνι και σε άλλες επιφάνειες του αυτοκινήτου, για το πληκτρολόγιο που καμιά φορά πατάμε και δεν πατιέται, έχει μπει σκόνη, μπορείτε με τις μπατονέτες να το καθαρίσετε. Ακόμα και για τα φερμουάρ, αν το φερμουάρ λέει από το τζιν σας έχει κολλήσει και δεν λειτουργεί σωστά, βάζουμε λάδι στην μπατονέτα, τρίβουμε το φερμουάρ και μετά από λίγα λεπτά σου λέει ανοιγοκλίνει. Πανεύκολα. Θα πάμε και σε μια πιο elegant χρήση πριν κλείσω το θέμα. Μπορείτε με την μπατονέτα να ανανεώσετε και το αρώμα σας. Έχετε βγει για την παρέα σας, για βραδινή διασκέδαση, αλλά το αρώμα σας μπορεί να βαραίνει λίγο, ειδικά εσάς κυρίες μου που κουβαλάτε τσαντάκι μαζί. Κανένα πρόβλημα. Μια μπατονέτα βουτυγμένη στο μπουκαλάκι αρώματος, την έχετε στην τσέπη και τη βάζετε σε καρπό και λαιμό και είναι σαν να έχετε βάλει άρωμα. Είδατε, τίποτα δεν πάει χαμένο, παιδιά, και σε αυτή την εκπομπή εμείς είμαστε υπέρμαχοι αυτής της άποψης.

Λίγο πριν το τέλος να σας υπενθυμίσω πώς επιλέγουμε τα τραγούδια μας. Το ξέρετε βεβαίως, αλλά πάμε για μια επιθύμηση για τους καινούριους της παρέας. Στο Instagram account μου σας περιμένω, d.pavlamiliogoulou. Κάντε και ένα follow του λογαριασμού μου για να σας δω σίγουρα και στείλτε μου με μήνυμα το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από που μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. d.pavlamiliogoulou στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα σε αυτό το ραδιόφωνο. Ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Χτυπά

Γεια σου και καλό Σάββατο. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και χαίρομαι πολύ που είμαστε και πάλι μαζί. Ο Σεπτέμβριος έχει αυτή την περίεργη αίσθηση ότι έχεις ακόμα λίγο καλοκαίρι μέσα σου. Αλλά ταυτόχρονα αρχίζει σιγά σιγά να ξαναμπαίνει σε πρόγραμμα. Άλλος γύρισε από διακοπές, άλλος μόλις επέστρεψε από σεζόν. Άλλος έχει ήδη μπει για τα καλά στη δουλειά και άλλος προσπαθεί ακόμα να καταλάβει τι μέρα είναι. Όπως και να έχει, εμείς εδώ έχουμε μουσική, έχουμε παρέα, έχουμε δύο όμορφες ώρες μπροστά μας και πάμε να ξεκινήσουμε.

Και κάπου εδώ πάμε να πούμε κάτι που όλοι χρειαζόμαστε να το ακούσουμε αυτές τις μέρες. Σεπτέμβριος, η πιο ωραία εκδοχή του καλοκαιριού. Γιατί ναι, το καλοκαίρι δεν τελειώνει επειδή άλλαξε ο μήνας. Δεν τελειώνει γιατί έχουμε ακόμα όμορφες μέρες μπροστά μας, βολτές, μουσική, συναυλίες, βραδινές εξόδους, απλώς σιγά σιγά χαμηλώνουμε ρυθμούς. Και ίσως αυτό να είναι το ωραίο, γιατί ο Σεπτέμβρης δεν χρειάζεται να τον βλέπουμε σαν το τέλος. Είναι μια όμορφη μετάβαση σε κάτι καινούριο.

δασκάλους και στους καθηγητές. Υπομονή, παιδιά, γιατί σχολική χρονιά χωρίς λίγη υπομονή δεν γίνεται. Να έχετε μια υπέροχη χρονιά και να θυμάστε πως το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι και αναμνήσεις που μένουν για πάντα.

0: λέξη.
1: Και μιας και το σχολείο άνοιξε ξανά τις πόρτες του, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Σε εκείνους που ξεκινούν τώρα το σχολείο και έχουν αυτή την όμορφη αγωνία, αλλά και σε εκείνους που επιστρέφουν και ξέρουν πλέον πολύ καλά τι τους περιμένει. Καλή αρχή λοιπόν, με υγεία, χαμόγελα, καινούργιες φιλίες και όμορφες στιγμές. Και φυσικά και ένα μεγάλο καλή δύναμη και στους δασκάλους.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: κάνει, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.

Πάμε τώρα και στην παροιμία της ημέρας που λέει «Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια». Όλοι την ξέρετε, το ξέρω ότι το ξέρετε. Και επειδή είμαι άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική, θα συμφωνήσω. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα πάντα, αυτό είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να αναλύουμε τα πάντα και να ψάχνουμε απαντήσεις για όλα. Κάποια πράγματα είναι καλύτερο να τα αφήνεις να κυλήσουν. Και τώρα, αντί για πολλά λόγια, καλύτερα ένα καλό τραγούδι.

Αν μόλις τώρα συντονίστηκες, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ συνεχίζουμε το σαββατιάτικο πρόγραμμά μας με επιτυχίες, ιστορίες και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε.

Να πούμε και μια μικρή σκέψη τώρα που μου ήρθε, μια μικρή αλήθεια. Σπάνιος άνθρωπος είναι αυτός που σε θυμάται χωρίς να χρειάζεται κάτι από σένα. Γιατί είναι εύκολο να θυμηθείς κάποιον όταν θέλεις μια χάρη. Το δύσκολο είναι να στείλεις ένα μήνυμα απλά και να πεις «Τι κάνεις, είσαι καλά?» Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να περιμένεις κάτι πίσω. Κρατήστε αυτούς τους ανθρώπους κοντά σας, αν έχετε έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σας και είστε τυχεροί, και στείλτε τους σήμερα ένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγος.

0: Ionian FM Stereo.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: μεγάλο ζόρι μου.
1: Έφτασε η στιγμή για την αγαπημένη μας ενότητα. Την ενότητα σαν σήμερα. Και γυρίζουμε πίσω στο 1981, 12 Σεπτεμβρίου, ο Ιρλανδός σπουδαίος κιθαρίστας και τραγουδιστής Rory Gallagher ανεβαίνει στη σκηνή του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Και δεν μιλάμε για μια απλή συναυλία, κάποιοι το θυμάστε ότι περίπου 40.000 άνθρωποι βρέθηκαν εκεί για να τον ακούσουν σε μια από τις πρώτες μεγάλες ροκ συναυλίες ξένου καλλιτέχνη στην Ελλάδα. Μια βραδιά που έμεινε στην ιστορία, όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για τα σοβαρά επεισόδια που ακολούθησαν και διέκοψαν τη συναυλία. 40.000 άνθρωποι, μια κιθάρα και μια βραδιά που ακόμα και σήμερα θυμούνται όσοι ήταν εκεί. Αυτό ήταν το σαν σήμερα μας και εμείς εδώ συνεχίζουμε με ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Να πούμε και κάτι που αγαπήσαμε πολύ φέτος το καλοκαίρι, ήταν τα θερινά σινεμά. Πολλοί πήγατε και αρκετοί είδατε πολλές ταινίες και την Οδύσσια φυσικά που έκανε θράψη και φύγατε φυσικά με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και τελικά πόσο ωραία εμπειρία, μια καλή ταινία με παρέα κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Και αν δεν προλάβατε ακόμα φυσικά, έχουμε ακόμα Σεπτέμβριο μπροστά μας.

Και μιας που μιλάμε για βράδια, έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν τραγούδια που είναι φτιαγμένα και ραμμένα για να τα ακούς βράδυ? Δεν ξέρω τι έχουν, ίσως η μελωδία, ίσως η στίχη, ίσως απλά η διάθεση. Αλλά κάποια τραγούδια στις 2 το μεσημέρι είναι ένα τραγούδι. Στις 2 το βράδυ είναι άλλη ιστορία.

0: Union FM. Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
0: Ακούτε Ionion FM.

Και σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας παρέας. Αλλά είναι Σάββατο, οπότε δεν θέλω να σας βάλω από τώρα σε mood τέλους. Έχουμε ακόμα αρκετές επιτυχίες μπροστά μας, έχουμε ακόμα βράδυ μπροστά μας και ελπίζω όπου και αν βρίσκεστε να περνάτε όμορφα. Συνεχίζουμε.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ πραγματικά που ήσουν εδώ μαζί μου αυτό το μαγικό δίωρο. Να περάσεις όμορφα απόψε, να ακούσεις μουσική, να γελάσεις, να βγεις, να ξεκουραστείς, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Και φυσικά αύριο έχουμε και Κυριακή, οπότε τα λέμε ξανά πολύ σύντομα. Να είσαι καλά και καλό Σαββατόβραδο.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ionion FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται

Καλώς ήρθατε στο Gold is Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη εκπομπή των χρυσών επιτυχιών που σας συντροφεύει δύο φορές την εβδομάδα, δύο ώρες, 120 λεπτά, όπου παίζουμε τα αγαπημένα χρυσά τραγούδια των αγαπημένων αναμνήσεων. Και ελάτε και σήμερα να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να ταξιδέψουμε. Μας αρέσει αυτό το ταξίδι στη νοσταλγία, μας αρέσει αυτή η επαφή με τις όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας, διότι θέλω να πιστεύω πως ό,τι απολαμβάνουμε και το βλέπουμε με μία απόσταση έχει θετικό πρόσημο. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης, με βρίσκεται στα social media παντού, Facebook, Instagram, TikTok, είμαι παντού και πουθενά και μπορείτε να μου στέλνετε και τα αγαπημένα σας τραγούδια για να τα στέλνω στην ομάδα της εκπομπής και να τα ακούτε. Τώρα, Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να επικοινωνούμε. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος για να έρθουμε κοντά. Και δοθείς της ευκαιρίας, πάμε να ξεκινήσουμε από την αγαπημένη Peggy Zina στο μακρινό 2002. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Βρες έναν τρόπο να με γνωρίσεις, βρες ένα τρόπο, έχει πάει η ώρα 3, βρες ένα τρόπο να το τολμήσεις και σαν τρελός θα θέλεις να με ξαναδείς.

Έχουμε απογειωθεί στον αέρα των Ερτζιανών ή των Web Radios που μεταδίδουν αυτή την εκπομπή και πάμε να συνεχίσουμε με μια μοναδική σύνθεση του Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα ξεδιπλώνει για άλλη μια φορά το ταλέντο του στη μουσική, χαρίζοντας και τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες. Άρχοντας του κόσμου το άλμπουμ, μια σύνθεση δική του, σε στίχους του εξαιρετικού Νίκου Γρίτσι, είναι το Φώναξε πιο δυνατά και βγάλε όλη σου την ένταση. Μη σταματάς πουθενά, έλα να φτάσουμε στην έκσταση.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show. Δεν ξέρω κατά από ποια συνθήκη μας ακούτε. Θα θέλαμε πολύ να μοιραστούμε τις εικόνες και το σκηνικό της ακρόασης, προφανώς στο αυτοκίνητο, οδηγώντας για ένα ταξίδι, μια όμορφη διαδρομή, ανέμελα ή ανάλογα τη συνθήκη που είστε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, οικογενειακή υπόθεση. Και νομίζω πως έχετε καταλάβει για ποιους εννοούμε. Μιλάμε για τον Γιάννη και τον Αντώνη Βαρδί. Μια σύνθεση του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη, με τον Γιάννη Βαρδί να κάνει τα πρώτα του βήματα. Κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα, το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Πριν τελειώσουμε, τελειώνει τηλεκάρτα. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ. Είναι η μοναδική στίχη που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Union FM.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτά τα είδη της μουσικής, ανεβαστικά, ξεχωριστά, ερωτικά, με πινελιές του σήμερα. Αυτή είναι η συνταγή της πιο χρυσής εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε τώρα στον εξαιρετικό και νομίζω underrated Ανδρέα Στάμου, ο οποίος δεν έκανε την καριέρα που πιστεύω αναλογεί στις φωνητικές του ικανότητες και την ερμηνεία του. Είσαι στη ζωή μου ουρανός, ένα άλμπουμ πετυχημένο στο μακρινό 2001 με το ομότιτλο σίγκλι να ξεχωρίζει. Μία σύνθεση του Παναγή Τάσου σε στίχους του Αργύρια Ράπη με τον εξαιρετικό Ανδρέα Στάμου να ερμηνεύσει. Είσαι στη ζωή μου ουρανός, φεγγάρι με στη νύχτα μου και της μοναξιάς μου οδηγός, η στρέλα στα ταξίδια μου. Είμαι σίγουρος πως θα νιώσετε αυτή την ωραία έκπληξη αυτού του τραγουδιού που παλιώνει σαν το παλιό καλό κρασί.

Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για την αγάπη. Η αγάπη έχει τραγουδηθεί πολλές φορές και πολλές φορές το πρόσημο είναι θετικό. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την αγάπη? Μία άλλη διάσταση στον όρο αγάπη δίνει ο Φίβος, ο οποίος συνεργάζεται με τον Γιώργο Λεμπέση και κυκλοφορούν το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία». Αν θυμάστε στο βίντεο κλιπ, ο Γιώργος Λεμπέσης είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι μία άλλη οπτική της αγάπης, όταν θέλεις ή μάλλον έχεις πληγωθεί και πιστεύεις πως μπορεί το ego boost σου να φτάσει σε άλλα δεδομένα. Πάντως το τραγούδι έγινε σουξέ και το ακούμε με πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ στα μεγάλα αγαπημένα χρυσά τραγούδια. Μην ξεχνάτε Gold is κατ' ο Παύλα Radio Show. Θέλουμε να μας στέλνετε τι πραγματικά αγαπάτε και εμείς φροντίζουμε και το παίζουμε εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή. Και βεβαίως και από πού μας ακούτε. Ένα χάδι ζεστό είναι το άλμπουμ Ραλία Χριστίδου, η ερμηνεύτρια, πριν ασχοληθεί με την πολιτική και βάλει μια τελεία στην καριέρα της στη μουσική. Μαρία Παπαδοπούλη, σύνθεση, Ρούση Ρεβέκα, ο στίχος, το εξαιρετικό Κρύψου, να μη σε βρω και σ' αγαπήσω. Αυτά που νιώθεις μην αγγίξω, τη σιγουριά σου μη λυγίσω και όλο σα ζήσαμε να σβήσω, θα τα σβήσω.

0: Union FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε παρακολουθή.

Ελάτε και πάλι να φέρουμε στο προσκήνιο τον έρωτα. Τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα που σε κάνει να νομίζεις πως μπορεί να αντέξει τα πάντα. Είσαι ερωτευμένος και δεν σε ενδιαφέρει αν κοιμηθείς 3 ώρες. Περιμένεις τη στιγμή που θα σμίξεις με το έτερο νήμιση. Δεν είναι τυχαίο πως οι ειδικοί λένε πως όταν ερωτεύεσαι γίνεται μία μάχη από τις ενδορφίνες μέσα στο κορμί μας. Και αυτό το στάδιο δεν κρατάει για πάντα, γιατί ο έρωτας κάποια στιγμή υποχωρεί και μετατρέπεται σε αγάπη ή σε μία διαφορετική κοσμοθεωρία. Κάπως έτσι σκέφτηκε ο Φίβος και χάρισε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Έλλη Κοκκίνου, όπου συνεργάζονται και πάλι με εξαιρετική επιτυχία. Η κοσμοθεωρία είναι εδώ, την αγαπάμε και δεν χορταίνουμε να την ακούμε στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι με τον άρχοντα της νύχτας, τον Νότης Φακιανάκη. Κατά καιρούς ακούμε πληροφορίες ότι επιστρέφει. Κάποιοι λένε για μια μοναδική τελευταία συναυλία. Ο Νότης Φακιανάκης έχει κρεμάσει τα μουσικά του παπούτσια και βεβαίως υπάρχει μια πολύ μεγάλη μουσική παρακαταθήκη. Πάμε να ακούσουμε μια σύνθεση του Κώστα Λογοθετήδη, του Νίκου Καλίνη σε στίχους του Νίκου Γρίτση και του Κώστα Λογοθετήδη μέσα από το άλμπουμ Προάγγελο στο μακρινό 1999. Τι το ήθελα να σ' αγαπήσω, πες μου τι το ήθελα, και μια ζωή να χαραμίσω έτσι ανώφελα, πες μου τι το ήθελα, μετανιώνω, θα πει ο μοναδικός Νότης Φακιανάκης.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show και ξέρω πως πάρα πολύ θέλετε να ακούτε την απόλυτη Ελληνίδα Star. Πάμε να γυρίσουμε όμως τώρα το χρόνο πίσω, τότε που η Άννα Βίστα ήταν προσιλωμένη στην pop μουσική. Πόσες αποδείξεις θες για να δεις πως δεν με θες? Όχι, πες μου πόσες αποδείξεις θες. Ερμηνεύει η Άννα Βίστα σε μια μοναδική σύνθεση του Νίκο Καρβέλα, του μουσικού της μέντορα, όπου για πάρα πολλές δεκαετίες είναι μαζί και χτίζουν μια δεύτερη ή μάλλον τρίτη λαμπρή καριέρα. Άννα Βίστα από το χθες, αποδείξεις εδώ στο Goldies Radio Show.

Ελάτε να συνεχίσουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και πάμε λίγο να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό στον παράδεισο. Έχει γίνει μια προσπάθεια στοιχουργική από την ταλαντούχα Ναταλία Γερμανού. Σε μια σύνθεση του Άκη Δίξιμου, σε ένα από τα μοναδικά τραγούδια που έχει αναδείξει η απόλυτη Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το άλμπουμ Θα Μιλήσω με τα Αστέρια. Κακά τα ψέματα, εκτός από μοναδική παρουσιάστρια, η Ναταλία Γερμανού έχει δώσει στίχους σε τραγούδια σταθμούς στην ελληνική μουσική σκηνή. Αν υπάρχει παράδεισο, τότε είναι στα μάτια σου, στο κορμιού τα παλάτια σου, σαν Βασίλισσα Μπίκα. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου. Επιτέλους τον βρήκα. Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου, πάμε να την απολαύσουμε.

ετοιμαστείτε τώρα για μια απόλυτη ερωτική μπαλάντα. Ένα τραγούδι που απογείωσε την καριέρα του Διονύση Σκηνά στο μακρινό 2000, 26 χρόνια πίσω. Φίβος η σύνθεση και η μουσική και είναι το συγκοινωνούντα δοχεία. Με τον Φίβο να γράφει νομίζω μοναδικούς στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω κι εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο συγκοινωνούντα δοχεία. Στον κόσμο είμαστε οι μόνοι που η σχέση αυτή μας ενώνει. Ελάτε παιδιά, πάμε να ερωτευτούμε για άλλη μια φορά.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε εδώ του Goldies Radio Show. Θα έρθει στο μουσικό προσκήνιο, στο πάλκο με ένα δυνατό χειροκρότημα η Κέτι Γαρμπή μέσα από το άλμπουμ Αρχίζω Πόλεμο. Μία σύνδεση του Φίβου σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο μακρινό 1996. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ήθη, και άμα πιαστώ εχμάλωτη, κι ας είμαι η παράλογη των λογικών τα πλήθη. Και τούλα Γαρμπή, εδώ εμείς κάπου θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μην ξεχνάτε, το Goldies Radio Show παίζει όλα αυτά που αγαπάτε και στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό, Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, στείλτε μας αυτά τα οποία θέλετε και θα τα ακούσετε στα επόμενα επεισόδια. Από μας, ένα τεράστιο φιλί. Μουα!

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
4: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
5: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
6: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
7: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
8: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
9: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
10: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

σας είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η νεαρή τραγουδίστρια Μαριάννα Κατσιμίχα με αυτό το υπέροχο βάλς των χαμένων ονείρων, ένα τραγούδι που έχει γίνει ήδη viral, ένα τραγούδι σε ποίηση του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρά. Και έτσι ξεκινάμε με τα τραγούδια αλλιώς, Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις επόμενες 2 ώρες. Και από εκεί πάμε να συναντήσουμε τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Εδώ είναι παρέα με την Κατερίνα Πολέμη σε ένα τραγούδι που έγραψε η Λίλα Νικολακοπούλου, Έτσι απλά.

Πριν από 2 χρόνια ήταν όταν ο Γιώργος Νταλάρα συναντήθηκε δισκογραφικά με τον Χρήστο Μάστορα σε ένα τραγούδι προπομπό του άλμπουμ του σε εκείνη την Εθνική Οδό του Νίκου Μερτζάνου και του Νίκου Μωραΐτη.

0: Ionian FM Stereo.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συνεχίζονται μέχρι και το Πάσχα οι εμφανίσεις της Δήμητρας Γαλάνη μαζί με την Ελένη Τσελικοπούλου στο Vox κάθε Τετάρτη. Ένα σχήμα που κέρδισε το στοίχημα και έσκησε αυτό το χειμώνα. Εμείς εδώ πάμε να θυμηθούμε τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδάει με το δικό της τρόπο το βυθό της Ελεάνας Βραχάλη.

επόμενο τραγούδι που ακολουθεί ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Κότσιρα. Με αυτό μας συστήθηκε αρκετά χρόνια πριν, με αυτόν τον αγαπήσαμε, με αυτόν τον γνωρίσαμε. Εδώ θα το ακούσουμε από μια άλλη αγαπημένη γυναικεία φωνή, από την μοναδική Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Είναι το Τσιγάρο.

Έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα με μια καινούρια διασκευή που έρχεται από την Τουρκία. Ήταν η Elif Sanchez, η τουρκάλα τραγουδίστρια με το πολύ γνωστό «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Μια πολύ όμορφη διασκευή που περιλαμβάνεται στο τρίτο της άλμπουμ. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μια ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Ελευθερία Αρβανιτάκη για τη συνέχεια και εκείνη με διασκευή από το αφιέρωμα που είχε κάνει στη Μαρή Κανίνου και το μονοπάτι.

Πάμε τώρα να περάσουμε στη Μελίνα Κανά και στη δικιά της Κίτρινη Μέρα. Ένα ακόμη τραγούδι από το τελευταίο της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί και σε βινήλιο, με τίτλο «Να μου μιλάς να τραγουδάς», ένα άλμπουμ που, όπως έχουμε πει, έφτιαξε παρέα με την Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ είναι η Κίτρινη Μέρα, σε μουσική Θωμά Πέτρου και στίχους Ειρήνης Νικολάου.

Πάμε τώρα να περάσουμε στη Μελίνα Κανά και στη δικιά της Κίτρινη Μέρα. Ένα ακόμη τραγούδι από το τελευταίο της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί και σε βινήλιο, με τίτλο «Να μου μιλάς να τραγουδάς», ένα άλμπουμ που, όπως έχουμε πει, έφτιαξε παρέα με την Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ είναι η Κίτρινη Μέρα, σε μουσική Θωμά Πέτρου και στίχους Ειρήνης Νικολάου.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής και εμείς θα μείνουμε εδώ για λίγα λεπτά ακόμα, όπως λένε και οι Λεωνοβάδες παρέα με την Μαρίνα Σάτη, σε αυτό το πολύ όμορφο καινούριο τους ντουέτο. Πάμε λοιπόν.

να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Εδώ θα συναντήσουμε την Κλαυδία να διασκευάζει Διονύση Σαββόπουλο και Δημοσθένους Λέξεις. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ionion FM Stereo.

0: Θυμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση. Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη πικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης.

0: Να με αφήσετε στον πόνο μου.
1: Πολλά τα λεφτά, ρε.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
3: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.
4: Καλημέρα, φίλε μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Ήρθαμε. Ήρθαμε για δύο ώρες μαζί σας μέχρι τις δύο.
6: Πήρα ένα δωράκι, ένα μυστήριο κουτί, ένα ραδιό.
4: Τα παιδιά παίζει στο Ionion FM, στο ionionfm.gr, στο Ράδιο Ροδιά, στο Ράδιο Έλλην, στο Γιωργάκη,

0: Γιατί μενού έχουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα σας τρελάνουμε. Θα σας βάλουμε τσιφτετέλια. Αλλά απαγορεύεται η άνω των 60 επί προστίμο να ανεβαίνω στα τραπέζια. Πώς είπες?
1: Στην καρέκλα.
0: Στην καρέκλα, ούτε στην καρέκλα.
2: Θα ήθελα να αφιερώσω.
3: Εμένα και την κουπί σας.

0: Καλή θητεία στη γιαγιά.
1: Φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
2: Καλημέρα, Μίτσε μου.
3: Μωρέ, τι λαθέρνης είσαι εσύ, μωρέ. Τι λαθέρνης είσαι εσύ, μωρέ. Τι
4: λαθέρνης είσαι εσύ, μωρέ. Τι λαθέρνης είσαι εσύ, μωρέ.
5: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
6: Έλα, κατέχουμε και διαφημίσεις.
0: Δεν πέσε το
6: Θόδωρο. Προλαβαίνουμε, έχω χρόνο.
7: Νο.
0: Ποια θα μιλήσει πρώτη τώρα.
6: Να μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
8: Αν ήταν η Φίνα άθλημα, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
9: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ. Έχει τραγουδιστές, έχει. Άστα, μια τρέλα σχέτη είναι.
10: Πώς το πες αυτό?
9: Μια τρέλα σχέτη είναι.
11: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
6: Τρέχει το μισά από εδώ
12: πέρα. Έχει τέτοιο διάλογο, μισό κάτι που πέντε. Τσόγλα μου έχει.
13: Για το κάνουμε εδώ, American Bar.
14: Σταματήστε, παιδε, σταματήστε. Για μας πάρει χαμπάρι όσο Μαχαλάς.
15: Το ακούμε η Ιόνια FM γιατί πάντα επιλέγει.
0: Έλα να χορεύει ο Μαχαλάς τώρα, παιδιά.
16: Τα παιδιά παίζει λοιπόν με τον Δημήτρη Κολόκα και τη Χριστίνα Λευκαδίκη.
0: Και το Στέλιο Ρόκο που αρχίζει, Ξελογιάστρα Μάγισσα.

0: να δούμε πώς θα πάνε σήμερα οι επιλογές μας, θα δικαιωθούν.
1: Σίγουρα.
0: Α, είσαι σίγουρη,
1: ναι.
0: Εγώ πάντα έχω μία αγωνία.
1: Δεν πρέπει.
0: Αν τελικά είναι ωραία η λίστα μας.

0: ρίξει μια βροχούλα, δεν είναι και τίποτα.
1: Η ζέστη όμως συνεχίζεται όντως.
0: Κάνει ζέστη πράγματι. Και εδώ έχουμε τη Σοφία Βόσου με τη σφαίρα. Σφαίρα.

0: Εδώ μεταξύ, φίλοι μου, τους έχει πιάσει μια μανία, μια τρελή μανία με τις δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Έχουμε τρελαθεί δηλαδή. Γιατί να κάνουμε εκλογές, εντάξει. Δεν χρειάζεται.
1: Κανάλι και δημοσκόπηση, μέρα και δημοσκόπηση.
0: Ναι, απίστευτο. Εντάξει ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι.
1: Προετοιμάζουν το πεδίο.
0: Σφαίρα. Εδώ έχουμε το λεπά.
1: Πειρασμός και αμαρτία.
0: Πω, τίτλοι. Πειρασμός και αμαρτία. Για τα φιλαράκια μας που είναι συντονισμένοι. Παιδιά, παίζει πάντα η Onion FM. Η onionfm.gr.

0: μας έχουν μειώσει την ακροματικότητα με τα αυτοκίνητα που δεν κυκλοφοράνε πολύ.
1: Ακούν αλλού, ακούν.
0: Όλοι στα σπίτια, παιδιά, όλοι στα σπίτια. Στις πόλεις των 15 λεπτών να μας ετοιμάζουν.
1: Με ποδήλατα και με τα πόδια, θα κάνεις και γυμναστική.
0: Όχι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Οι Ευρωπαίοι είναι στο δικό τους κόσμο. Λοιπόν, εδώ πάμε και κάτι παλιό, σε κάτι παλιό με το Στέλιο Καζατζίδη. Να το στείλουμε στην κυρία Σούλα που γουστάρει, στη Σάκυνθο. Μαγικές νύχτες.

0: της εποχής, η φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου.
1: Στο ανέβα στο τραπέζι μου.
0: Σε άλλο τσίχτε θέλει.
1: Και εμάς δεν μας αφήνεις να ανέβουμε.
0: Μιλάω για τους ακροατές. για πάνω από 60. Αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Και ζούνε.
1: Θέλει λίγο προσοχή.
0: Λοιπόν. Για να δούμε εδώ ποιος φίλος είναι τώρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Α, καλά.
1: Γεια σου, Χριστά.
0: Γεια σου, ρε Χριστάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Τι κάνεις, Χριστίνα?
1: Καλά, εδώ γυρίσαμε.
2: Εγώ σου μιλάω από την ωραία Κεφαλονιά.
0: Ας το καλό σου, ρε.
1: Πού
0: είσαι,
1: ρε?
0: Πού είσαι?
2: Στη Σάμη.
0: Στη Σάμη, όλο στη Σάμη πας, έτσι?
2: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Έχεις εκεί τίποτα γνωστούς?
2: Έχω την αδερφή μου.
0: Α, γι' αυτό πας εκεί στη Σάμη. Ωραία είναι, ωραία είναι.
2: Τι άλλα νέα, κύριε Κολόκα?
0: Θα πάμε κι εμείς στην Κεφαλονιά, πού θα πάει?
2: Ναι, ο Σπύρος που έχει χαθεί από την Κεφαλονιά.
0: Ο Σπυράκος είναι στο Αργοστόλι τώρα.
2: Α, τι κάνει, τι κάνει?
0: Εκεί έχει δουλίτσα, έχει. Τώρα είναι εκεί, έχουν κόσμο εκεί, ρε.
2: Έχουν κόσμο.
0: Βέβαια, τι, στη Σάμη δεν έχει?
1: Έχει.
2: Και στη Σάμη έχει.
1: Έχει ακόμα, τον Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο.
2: Ο κύριος Παναγιώτατος τι κάνει?
0: Όλοι είναι καλά και σε χαιρετάνε, Αχριστάκη μου.
2: Ναι. Δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο.
0: Μιλάμε χωρίς τηλέφωνο κατευθείαν.
2: Α, κατάλαβα. Γεια σου, ρε Δημήτρη.
0: Γεια σου, ρε Χριστάκη.
1: Τα φιλιά μας στη Σίμη.
0: Στη Σάμη.
1: Αυτή.
0: Στη Σάμη, όχι στην Κιμή.
2: Ναι, ναι. Τι άλλα νέα, Δημήτρη?
0: Όλα τα νέα καλά είναι. Νέα Δημοκρατία προηγείται, λέει.
2: Προηγείται.
0: Έτσι λένε. Τώρα
2: εγώ
0: δεν ξέρω.
2: Άκουσα μια δημοσιογράφο της Πάντρας λέει 22% παίρνει.
0: Εντάξει, και καλά είναι 22. Δεν είναι και άσχημα.
2: Ναι.
0: Γιατί να πάρει παραπάνω?
2: Γιατί να πάρει παραπάνω, μπράβο.
0: Άντε να πάει 23, 24 μέχρι εκεί. Παραπέρα δεν νομίζω.

0: Ναι.
1: Γιατί να πάρει παραπάνω.
0: Γιατί να πάρει παραπάνω,
1: μπράβο. Άντε να πάει 23, 24 μέχρι εκεί. Παραπέρα δεν νομίζω. Κάτσε να γίνουν λοιπόν, και όλα τα κόμματα, να οριμάσουν και τα κόμματα. Ναι, καλημέρα, Χριστάκη μου. Καλημέρα, Χριστέ μου. Ο Χριστάκης πάντα έχει πολιτικές ανησυχίες. Ανέβασε το τραπέζι μου εδώ, Αγγελόπουλος. Σύφτε τέλεια.

0: μόνο ο Κερίδης. Ο Κερίδης.
1: Ναι.
0: Ξέρετε το Κερίδη. Ο Κερίδης. Κάνει δηλώσεις κατά καιρούς, διάφορες ωραίες δηλώσεις. Λέει δεν είναι ακριβή η βενζίνη, είχε 5 ευρώ λέει το λίτρο, μπορεί να ήταν ακριβή. Τώρα έκανε μια άλλη βαρισίμαντη δήλωση. Αν σας φαίνεται λέει ακριβή η βενζίνη, μπορεί να το γυρίσετε στο υγραέριο.
1: έχει τη λύση πάντως.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε τη Γυφτοπούλα, την Ρωμούλα, με την Γλυκερία.

0: από πάνω. Μπήκε από κάτω. Και ακόμα δεν με έχουν αποζημιώσει.
1: Εσύ τι περίμενες.
0: Είναι τόσο μεγάλη αυτή η βοήθεια που δεν το αισθάνεσαι και να σε αποζημιώσουν.

0: επίσης ότι καθαρίζουν τον ποινιό, έτσι, το ποτάμι.
1: Ναι, ναι, το είδα και εγώ.
0: Ναι, ναι, το καθαρίζουν που έτσι οι φωτογραφίες πριν και μετά είναι μια απόδειξη της ευθύνης που είχαν για την πλημμύρα που είχε γίνει τον Φεβρουάριο που μας πέρασε. Και μετά τη Γευτοβούλα πάμε στο Τσαντζηράκι με την Ελένη Βιτάλη. Πάντα η Onion FM, τα ράδιο Ροδιά, ράδιο Έλλην,

0: FM Stereo. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό από λιπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.
9: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.

0: Λοιπόν, ξαναρχόμαστε, παιδιά μου. Παιδεία παίζει. Συνεχίζουμε. Δεύτερο ημιώρο από τα 4.
1: Να δώσουμε και τα τηλέφωνα.
0: Α, να τα δώσουμε.
1: 2-6-23-0-42-100. Πολλαπλές γραμμές.
0: Λοιπόν, δύο τραγούδια με το Μανώλη Αγγελόπουλο.
1: Αυτή η νύχτα.

0: Και έχουμε και μια γραμμούλα εδώ για να δούμε ποιος είναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι. Χαιρετάω τον Δημήτρη και την Χριστίνα.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλό βράδυ. Στο Σίδνεϊ.
2: Καθαρά και όμορφα σας μεταδίδουμε λεβέντικα εδώ πέρα.
0: Μπράβο, Αποστόλη μου. Τι κάνετε, τι κάνετε.
2: Καλά, δόξα Θεό, είμαστε στην Άνοιξα, πάνε στα ωραία τα λουλούδια.
0: Ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Αν και εμείς έχουμε ένα φθινοποράκι εδώ, καλό είναι και το φθινόπωρο. Ναι, ναι, καλό είναι.
2: Καλό είναι, καλό ναι. Είναι. Ευλογημένος είναι όλες οι εποχές.
0: Οι εποχές, βεβαίως, βεβαίως.
2: Ναι, όπως τα καταδύσανε τα καλοκαίρια, όταν έχει φωτιές και πολύ ζέστες, δεν αξίζουν να έρχονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να χαιρετήσω εσάς όλους τους ακροατές του Ιόνιου FM, τον Δημήτρη, τον Λεβέντη, τη Χριστίνα και όλο το επιτελείο του εκεί. Να χαιρετήσω τις σούλες μας από τη Ζάκυνθο και τις δύο να είναι καλά και
0: ναι, βέβαια.
2: Αγάπη μου.
0: Βέβαια.
2: Και τόσο ο Λεωνίδας ευκαιρία τον στείλτε στη Βουλή τώρα.
0: Τον περιμένουμε. Δεν ξέρω, σήμερα δεν έσκασε μύτη. Έχει μαζέψει τον κόσμο στην πλατεία μάλλον και θα βγάζει λόγο.
2: Να είσαι καλά. Να χαιρετήσω και το Σάκη που μας ακούει να είναι καλά και ο Λεβέντης αυτός.
0: Ναι.
2: Με την παρέα που
0: ναι.
2: Κάποτε μας ακούει. Βέβαια, ωραία, πολύ ωραία. Όλοι που περάσαν από σένα, τους χαιρετάω όλους εκεί πέρα. Να είναι όλοι καλά. Όλοι καλά.
0: Όλα τα καλά παιδιά εδώ.
2: Μπράβο, και μια κυρία από την Αγγλία που ήταν μια Ελληνίδα, έκανε πρόγραμμα κάποτε εκεί σε σένα.
0: Η Κατερίνα. Στο Λονδίνο, ναι. Είναι στο Λονδίνο. Την περιμένουμε να έρθει.
2: Μπράβο.
0: Κάτι έμαθα ότι θα έρθει. Έχω πληροφορίες ότι θα έρθει μια βόλτα να μας δει. Ναι.
2: Τι ωραία. Και χτες το βράδυ που έκανα πρόγραμμα, έβαλα μια ομιλία που είχαμε εγώ, εσύ, μάλλον ο Αντώνης, ο Κούσκος και εσείς από εκεί με το Σάκη.
0: Ναι.
2: Τι ωραία. Μου λέει ο Αντώνης με θύμισες πίσω. Του λέω τότε σκότωνε στα πουλιά του.
0: Τότε με τα πουλάκια, ναι.
2: Ναι.
0: Ο Θεέ μου που πήγαινε στα κύθυρα και τα σημάδευε. Πω.
2: Ναι. Χαιρετάμε και το Τένι εδώ πέρα στο Σύνδεο. Όλη την παρέα μου εδώ πέρα σας ακούνε.
0: Τους χαιρετάμε και εμείς.
2: Ακούσατε το χωριό μου να χαιρετήσω τη Ροδιά, όλους εκεί τα ξαδέρφια μου.
0: Εννοείται.
2: Να είσαστε όλοι καλά να σας ακούμε. Να είστε όλοι καλά να σας ακούμε και ακούμε το ωραίο ντουέτο μας.
0: Έχουμε και τα
1: φιλιά και από
0: ναι, ναι. Έχουμε και τα, πες τα, πώς τα λένε, τα έτσι ευθετέλεια τώρα εδώ.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Ωραία. Καλό σας τέλος και ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Φιλιά.
1: Φιλάκια.
0: Χαιρετούμε τον Αποστόλη, Ραδιο Ροδιά, Σίδνεϊ.

0: αυτό είναι σε άλλο τέμπο, τέλος πάντων, σε θέλει. Πιο έτσι αργό, ξέρεις εσύ, Χριστίνα.
1: Μια χαρά είναι, γι' αυτό μου αρέσει, ναι. Το λέω.
0: Ψιλοανατολικό κάπως, τέλος πάντων.

0: και ο Στράτος Κύπριος με την Ρίτα της Αγγελαρίου.
1: Φύγε και άσε με.
0: Ναι, φύγε και άσε με. Άλλο κλασικό από εδώ βέβαια. Το έχει τραγουδήσει ο Γαβαλά.

0: Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια βέβαια, φίλοι μου, είναι τραγούδια μιας άλλης εποχής και μιας εποχής που οι διασκεδάσεις στα κέντρα ήταν καθημερινές. Δεν ήταν κάθε Σάββατο.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, καθημερινές.
1: Ωραία ήταν.
0: Έτσι, τώρα δεν υπάρχει ούτε Σάββατο, ούτε Κυριακή βέβαια. Έτσι, πάμε στον αυθεντικό Γαβαλά με Τρία Κούρτη, με το γλυκέ μου Τύρανε.

0: Θα να βάζετε η Onion FM στο ξυπνητήρι σας, να ξυπνάτε μερακλήδικα.
1: Και διαπέζει δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν. Ξύπνησε ο Ηλίας, παιδιά. Με την καλή έννοια. Έτσι. Γιατί πάντα ξύπνιος είναι. Καλημέρα, λέει, από το βροχερό Ελσίνκι. Βρέχει εκεί. Μας μερακλώσατε πρωινιάτικα. Ομολογώ ότι μπερδεύτηκα. Αντί για καφέ, βάλα τσίπουρο.
1: Και με ζεδάκι.
0: Ο τσίπουρας. Ο τσίπυρας. Ο χορός στο τραπέζι επιτρέπεται μόνο για κυρίες με περιφέρεια κάτω των 75 cm. Λυπάτε τα τραπέζια, μάλλον.

κυρία Σούλα στη Ζάκυνθο. Ο Στέλιος Καζαντζίδης που ακολουθεί, που μας έλεγε όλο θέλουμε Στέλιο Καζαντζίδη, θέλουμε Στέλιο Καζαντζίδη, ορίστε. Θα ήθελα να ήμουν από εσάς.

0: Δηλαδή, πασάς, δηλαδή, όπως λέει τώρα ο Κωνσταντζίδης, εδώ ήθελε να είναι πασάς για τις γυναίκες ουσιαστικά, όχι για το χρήμα.
1: Όχι για το χρήμα.
0: Όχι για το χρήμα.
1: Άμα δεν έχεις χρήμα, πώς θα γίνει το δεύτερο.
0: Πώς, ναι.
1: Πρέπει να έχεις χρήμα.
0: Μας μπέρδε.

0: συνοδεύουμε ακόμη μια φορά τον Στέλιο Κασταντζίδη με Μανώλη Αγγελόπουλο με μια επιτυχία διαχρονική, παλιό, ωραίο τραγούδι.
1: Σαν Θεός αγαπώ.
0: Ναι, είναι από τα ωραία τραγούδια του Μανώλη.

0: κόσμος. Τώρα βέβαια μου διαφεύγει η δεύτερη φωνή. Αν θέλεις, Χριστίνα, την ψάχνεις.
1: Ναι, θα την ψάξω. Σαν και Θεός, έχω μια υποψία.
0: Ποια, ποια.
1: Όχι, δεν θα το πω. Μπορεί να είναι.
0: Καλά, δεν πειράζει. Δεν θα
1: σας τα νήσι μου κάνει χρειά.
0: Όχι, βρε.
1: Το
0: όχι,
1: ξέρω ότι δεν είναι. Δεν είναι πιο παλιό, το ξέρω.
0: Δεν είχε γεννηθεί στα νήσι τότε.
1: Ναι,

0: Καταλυδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, πράγματι. Μας διέφυγε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη δεύτερη φωνή γνωστή. Είναι η Μαρινέλα. Ενώ η πρώτη είναι ο Στελάρας. Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου.

0: Εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι και για τη βενζίνα, ρε παιδιά. 2,20-2,25, 2 αλλού λέει σε κάποια νησιά του Αιγαίου, 2,80, 3 ευρώ.
1: Τι άλλο
0: η
1: να
0: βενζίνη,
1: πούμε,
0: παιδιά,
1: δηλαδή,
0: η βενζίνη, 3 ευρώ, παιδιά, η βενζίνη.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: 2,25. Και να σκεφτείτε ότι από τα στενά του ορμού περνάει μόνο το 20%. Το υπόλοιπο, και αυτό πήγαινε στην Κίνα ουσιαστικά, έτσι. Έρχονταν σε εμάς. Αυτές είναι δικαιολογίες. Αυτά είναι κόλπα των Ευρωπαίων που τα έχουν βάλει με τα νοικοκυριά. Αλλά ειδικά εδώ των κρατούντων στην Ελλάδα, δηλαδή του Κούλη, που είναι ο καταλληλότερος για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή και εγώ κάτι.
1: Δεν ξέρω, είχε υπουργός οικονομίας το πρωί σε μια εκπομπή που βγήκε,
0: ναι.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Το Open έλεγε ότι φταίει ο πόλεμος.
0: Καλά τώρα, αυτοί κάτι πρέπει να λένε για να
1: δηλαδή,
0: στηρίξουν
1: και
0: τα φιλαράκια τους.
1: Ο δημοσιογράφος ισχυριζόταν ότι σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι πολύ πιο ψηλά η Ελλάδα. Δηλαδή φταίει ο πόλεμος μόνο εδώ στην Ελλάδα.
0: Μα παντού παίζεται το ίδιο παιχνίδι, απλά στην Ελλάδα το έχουν ξεχυλώσει. Έτσι κι αλλιώς μας έχουν συνηθίσει νωρίτερα, έχουν κάνει μια κανονικότητα την κόλαση στην Ελλάδα.
1: Η Κύπρος εισάγει από εμάς και έχει πιο φθηνά.
0: Ναι. Αυτά τα παραλείπουμε. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε για 3 λεπτά ακόμη με την Σοφία Σιδέρη. Εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω μόνο. Έλα, για πάμε.

άλλη φορά, παιδιά, που πρέπει να ανεβάσουμε τη συμμετοχή στις εκλογές, έτσι, για να γλιτώσουμε από την οικογένεια αυτή. Και μετά βλέπουμε. Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, τέλος πάντων. Όπα, λέει ο Ηλίας, να λυσάξει ο πρώτος και να φάει τον τελευταίο.

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

0: Εμείς στο χαβά μας, στο δεύτερο μέρος εκπομπής.
1: Να είμαστε πάλι.
0: Με το Χαρικλάκι και το Μιχάλη Μενιδιάτη. Ionion FM, ionionfm.gr. Ράδιο Ροδιά. Ράδιο Έλλην, Καμπέρα. Έχουμε και το Γιωργάκη στη Μελβούρνη. Έχουμε και το ionionfm.gr γενικώς.
1: Έχουμε και τον Δημήτρη Κολόκα και τη Χριστίνα Λευκαδίτη.
0: Έχουμε και εμάς. Εμάς

0: Κυριάκος από τη Ζυρίχη. Καλό μεσημέρι, γεια σου Δημήτρη, με την υπέροχη παρέα σου, είστε υπέροχοι.
1: Γεια σου Σπύρο.
0: Καλό υπόλοιπο, Σπύρος με αγάπη από Ζυρίχη. Γεια σου Σπύρο μου. Για σένα εδώ, ό,τι παίζει.

0: Για να δούμε που πάμε τώρα εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το Ελλαδιστάν.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Ελλαδιστάνε μας. Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σου.
2: Βέβαια. Και προηγουμένως που αναφέρθηκε σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τα λοιπά, πάντοτε οι λακομιστήρες στους οποίους έχει κάνει ξεφέρεια η Αθανασία Καραβούλα. Από την αρχαιότητα με τους φιλοσόφους μέχρι τον Νικόλα τον Άσημο, το δεν τους πέρασε απαρατήρητο.
0: Ναι. Α. Λοιπόν, την πιάσανε τη δουλειά, έτσι.
2: Βεβαίως. Είχανε κάνει σύσκεψη αυτή την εβδομάδα εκεί πέρα και ασχοληθήκανε με τα θέματα για την ενεργειακή κρίση, με τη δήλωση του Bill Gates ότι οι ηγεσίες των κρατών δεν είναι έτοιμες να διαχειριστούν την τεχνική νοημοσύνη.
0: Ναι.
2: Με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
0: Α, είναι και ο Κασιδιάρης.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και παρακολουθούν και την εκπομπή του Γιώργου Τουφάκου. Έχουν γίνει φαν του Γιώργου Τουφάκου. Ναι, γιατί αποκαλεί κάποιους της δημόσιας διοίκησης Καραγκιόζηδες.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα, επειδή είναι και θαυμαστές του Αλκαίου και της Ανίτης, με τα ποίηματά τους τους έχουν αγγίξει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και για την ενεργειακή κρίση απευθύνουν έκκληση στον Αλκαίο και την Ανίτη με το εξής ατάκα. Αλκαίο και Ανίτη κατέστρεψαν τα μηχανήματα που έβγαζαν το λιγνίτη. Δηλαδή μπορούσαν τον λιγνίτη να τον έχουν σαν εφεδρική.
0: Ναι.
2: Στην περίπτωση αυτή τώρα είναι εκτός παραγωγής.
0: Μα είναι η κρίση, τίποτα. Αλλά κρίση με ομικρογιώτα, η κρίση. Η κρίση. Έτσι.
2: Λοιπόν, ένα άλλο πάλι. Έκαναν οι Αμερικάνοι κάποιοι μια δήλωση ότι έχουν εγκαταστήσει όπλα στο διάστημα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι εκείνο εκεί και το έχουν εξελίξει πάρα πολύ που λέγανε ο πόλεμος των άστρων και τα λοιπά πριν από χρόνια.
1: Ναι,
2: προς τα εκεί
1: το πάνε.
2: Λοιπόν, και οι λαγουμιζήτες το πιάσανε γραμμή, πήραν γραμμή όταν έκανε την δήλωση αυτές ο Αμερικάνος, μάλλον ο Υπουργός Πολέμου. Λοιπόν, και πάλι απευθύνονται στον Αλκαίο και την Ανίτη, φέρνουν κάποια ποίηματα για αυτό, για την ενεργειακή κρίση και για την κλιματική κρίση που μπορεί να προκαλέσει η καταστροφή του πλανήτη, να προκαλέσουν αυτά τα όπλα που μου έσουν. Και λέει, Αλκαίο και Ανίτη έχουν όπλα εγκαταστήσει στο διάστημα, θα καταστρέψουν τον πλανήτη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κάνουν έκκληση να ακούσουν κάποιο πείμα για αυτά τα δύο θέματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να αποφανθούν.
2: Όσον αφορά με τη δήλωση του Bill Gates, ο Bill Gates είναι, πριν από χρόνια το είχα ακούσει αυτό το πράγμα, κάποιοι εδώ πέρα μιλάγανε για Bill Gates, για Σόρους και τα λοιπά και τους είχαν πάρει με τις πέτρες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έκανε μία δήλωση και λέει γιατί μάλλον ασχολείται αυτός με την τεχνική νοημοσύνη, ότι δεν είναι έτοιμοι να τη διαχειριστούν στην παρούσα φάση οι ηγεσίες των κρατών.
0: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει λοιπόν. Δηλαδή. Έχει ξεφύγει από τις δυνατότητες του ανθρώπου να την ελέγξει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Αν την ελέγξει ο ίδιος.
2: Μα
1: έχει ξεφύγει, δεν μπορεί πια.
2: Ο ίδιος. Λοιπόν. Και όσον αφορά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, οι λαγουμιτζίδες και οι Λούστρες εκεί πέρα είναι σε δίλημα και λένε μήπως τον χρησιμοποιήσει το σύστημα για να παραπλανήσει το εκλογικό σώμα ή θα παραμείνει ο Ηλίας Κασιδιάρης.
0: Καλά, εννοείται ότι κάτι παίζεται εκεί πίσω από όλη αυτή τη φάση, έτσι δεν είμαστε τώρα χτεσινοί. Κάτι παίζεται εκεί, κάπως γίνεται το παιχνίδι, έτσι.
2: Λοιπόν, αυτά από το στρατόπεδο των Λαγουμιτζίδων.
0: Εμείς τις επάλξεις πάντως.
1: Θα ψηφίσω Λαγουμιτζίδες.
0: Να παίρνουμε χαμπάρι τι γίνεται. Σε επάλξεις.
2: Λοιπόν, και πάντοτε να παρακολουθεί και το κοινό την Αθανασία Καραβούλια.
0: Α, ναι, όταν θα ξεκινήσει. Ναι. Η Αθανασία.
2: Όταν ξεκινήσει, τους έχει κάνει ξεφτέρια.
0: Ναι.
2: από τον Αριστοφάνη, τον Ηρόδοτο, όλους αυτούς τους παλιούς φιλοσόφους μέχρι το. Την οδό καλλιδρομίου με τον Νικόλα τον Άσο.
0: Ναι.
2: Κάνει ξεφέρια. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Το Ελλαδιστάν.
2: Κάτι άλλο.
1: Επίσης
2: χαιρετούν οι Λαγουμιτζίδες και οι Λούστροι τον επίτιμο καθηγητή τον Ηλία στο Ελσίνκι και αναμένουν τα ωραία του μηνύματα.
0: Ναι. Ωραίος. Ωραία. Άκουτα, Ηλία, άκουτα. Φιλιά πολλά στο Ελλαδιστάν. Στο Ελλαδιστάν, το όμορφο αυτό κράτος, με τα προβλήματά του βέβαια. Μην περιμένεις πια. Πρώτη εκτέλεση ήταν ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης. Εδώ έχουμε το στράτο.

0: τραγούδια, έτσι, τα τσίφτε τέλεια μας σήμερα και όλα τα άλλα που παίζουμε γενικότερα. Είμαστε σε προπολεμική εποχή, έτσι. Έχω αυτή την αίσθηση. Τη ζήνουνε τη δουλειά, δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά θα γίνει.
1: Σιγά σιγά γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπαίνουν στο χώρο διάφορα.
0: Ναι. Σιγά σιγά. Πρέπει οπωσδήποτε να σκάσει η φούσκα, να ξεφουσκώσει.

0: Τη νύχτα θα είμαστε πάλι εδώ. Ηχογραφημένοι εννοείται, έτσι.
1: Επανάληψη.
0: Μην περιμένετε να. Να βγάλουμε ρίζες εδώ. 12 με 2, εκεί ο Σότος ακούει 12 με 2. Αν και νομίζω ότι αυτός βιάζεται, ακούει νωρίτερα όταν ανεβάζουμε την εκπομπή. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε, Σότο, για πάρτι σου. Επειδή δεν σηκώνεσαι. Πάνος Γαβαλάς και Ρία Κουρτή.

0: Ποιος είναι εδώ? Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Σε περιμένανε όλοι.
0: Τι λέει η απουσία, λέει, βάλτε του απουσία, λέει, βάλτε του του Αλκαίου μια απουσία.
1: Και εσείς θα βάλετε κακό βαθμό στον έλεγχο.
0: Όχι, θα φέρεις από τον κηδεμόνα σου και εντάξει, θα τη δικαιολογήσουμε.
1: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον φίλο των Ελλαδιστάν και τους φίλους Λαγουμιτζίδες για τα καλά τους λόγια.
0: Ναι.
1: Θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα της κρίσης και με το θέμα της ενεργειακής κρίσης και των κλιματική αλλαγή.
0: Και των κρίσεων.
1: Και των κρίσεων.
0: Ναι, όχι των κρίσεων.
1: Των κρί και των κρίσεων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ας μας έχει καλά ο Θεός και εδώ ναι, θα είμαστε.
0: Εδώ, βεβαίως.
1: Απλώς να πούμε κάτι έτσι μόνο επιγραμματικά.
0: Ναι.
1: Ότι όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και σύμφωνα με τον αείμνηστο καθηγητή Φόσκολο του Πανεπιστημίου Κρήτης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος άνθρωπος φώναζε δεκαετίες και με ξένους καθηγητές που μέχρι σήμερα φωνάζουν να ακούσει ο κόσμος να ανοίξει τα αυτιά του, το μας λένε ότι ενοχλεί τη φύση, ανεκλώνει οι αγελάδες γιατί βγάζουν αέρια και ποιο είναι το διοξείδιο του άνθρακου.
0: Ναι.
1: Η επιστήμη λέει ότι το διοξείδιο του άνθρακος είναι η τροφή των φυτών. Όπως ναι, υπάρχει πολύ διοξείδιο του άνθρακος, έχουμε και φυτά.
0: Τα έχει πει σε συνέντευξη εδώ στο Ιόνιον FM ο αείμνηστος.
1: Α, είχε κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια. Στη Γιολάντα. Στη Γιολάντα.
1: Ναι, είπε λοιπόν ότι το διοξείδιο του άνθρακος είναι το 0,002% της ατμόσφαιρας.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι.
1: Προσέξτε, πριν από 15 χρόνια ήταν στο 004 και πήγε στο 002.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν ένας λογικός άνθρωπος έχει αυτή τη γνώση και κάτσει και σκεφτεί ότι το 0,002 της ατμόσφαιρας είναι το διοξείδιο του άνθρακος, είναι δυνατόν να καταστρέφει το περιβάλλον?
0: Μα τώρα, συγγνώμη, και έτσι να ήταν. Τα αεροπλάνα, έχεις δει τι γίνεται πάνω από αεροπλάνα και τι καίνε τα αεροπλάνα.
1: Αν μπείτε στο air traffic.
0: Α, μπράβο, αυτό λέω. Δεν βλέπεις ουρανό.
1: Δεν θα βλέπετε ουρανό.
0: Δεν βλέπεις ουρανό, ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι να το πάρεις, δηλαδή η κοροϊδία είναι απροσχημάτιστη και χοντρή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν η Ανίτη έγραψε ένα πολύ ωραίο ποίημα.
0: Α,
2: να ακούσουμε.
1: Και ξεκινάμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Ο τίτλος είναι «Ανατρέποντας τα δεδομένα».
0: Α.
1: Η γλώσσα σε έμαθε έτσι να σκέπτεσαι. Διέξοδο στο αδιέξοδο να βρίσκεις. Τα δεδομένα να τα ανατρέπεις. Λύσεις στα άλυτα να εφευρίσκεις. Κι οι αριθμοί άλλα έλεγαν, δεν έβγαιναν. Μ' αυτό καθόλου εσένα δεν πτωούσε. Ούτε στο Μαραθώνα, μήτε στη Σαλαμίνα, ο αριθμός για σένα δεν μετρούσε. Έτσι έγινε και στις πλατές. Και στα Γαυγάμηλα πάλι, πιο μετά. 30.000 οι Έλληνες στα Αλέξανδρου και 1.000.000 Πέρσες αντικριστά. Οι αριθμοί άλλα μαύρα καθόριζαν. Και τότε και πολλές φορές ως το 21 που λίγοι κατσαπλιάδες εκατόρθωσαν μιλιούνια Τούρκο να θερήσουν ένα-ένα. Μήπως και το 40 μέτρησαν οι αριθμοί. Πάλι εσύ ανέτρεψες τα δεδομένα. Αλφα αργόριθμος ο νου σου μέτραγε αλλιώς, όπως και τώρα, καθορίζοντας άλλα νέα πεπρωμένα. Αυτό από την Ανίτη.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίο ήτανε.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι, εξαιρετικό. Να τα ακούνε και οι Λαγουμιτζίδες από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω ένα ετοιματάκι με τίτλο «Αχ, Ελλάδα».
0: Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ.
1: Αχ, Ελλάδα μου, πατρίδα μου, δική μου, είναι στιγμές που αναζητώ τη λογική μου και το φιλότιμο που έχασα στα ζάρια, ακολουθώντας του νεόπλου του ταχνάρια. Τον χαρακτήρα μου που ξέπεσε αλήτης, το σεβασμό στα χρονοαντούλαπα της λύθης, την ηθική που είχα κάποτε σκιά μου, μα την εξόρισα στα τάρταρα μακριά μου, την ευκολία υιοθέτησα μοιραία, την αλωτρίωση στο βίο μου παρέα. Χειραγωγήθηκα από τις επιθυμίες και στραγγάλισα αρετές μα και αξίες. Έγινα μέγας αρνητής κάθε ευθύνης και απομακρύνθηκα από τα νάματα της κρίνης που ρέει μόνο τον ηχόρ δικαιοσύνης. Το περιστέρι είχα στη σούβλα της ειρήνης. Κάθε στιγμή πρόδιδα πρώτα τον εαυτό μου και σένα, Ελλάδα, που σε ήθελα αρρωγό μου. Σε απογύμνωσα απ' τη θεία ελευθερία και αξιοπρέπεια. Μάλλον ανήκω στα θηρία. Κοίταξε, η κρίση μου οδηγεί σαν ευλογία σε μονοπάτι ασφαλές, σε αυτογνωσία. Μονάχα ένα δεν μπορώ κι είμαι κομμάτια, το να κοιτάξω ένα παιδί μέσα στα μάτια. Αυτό από μένα.
2: Μπράβο,
0: πολύ ωραίο, όπως πάντα, έτσι.
1: Πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις μέσα μας με τον εαυτό μας ο καθένας μας.
0: Πρέπει και πολλά
2: να τις υποστηρίξουμε και μέχρι τέλους.
1: Και το λέω γιατί διάβασα στα ΜΜΕ ότι σήμερα ότι
0: τι?
1: Ένα τραγούδι στη Μακεδονία, το οποίο λέει οι Έλληνες να φύγουν από τη Μακεδονία, το πήγανε στο δικαστήριο παρακαλώ.
0: Μα.
1: Αυτά για να καταλαβαίνουμε όταν λαός έδωσε το όχι και το κάνανε ναι. Αυτά περνάμε σήμερα.
0: Το ένα πίσω από το άλλο είναι πάρα πολλά, ακριβώς.
1: Και ζητάνε μονάχα ένα δεν μπορώ και είμαι κομμάτια, το να κοιτάξω ένα παιδί μέσα στα μάτια. Αυτό από μένα.
2: Μπράβο,
0: πολύ ωραίο, όπως πάντα, έτσι.
1: Πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις μέσα μας.

0: να φύγουν από τη Μακεδονία, το πήγανε στο δικαστήριο παρακαλώ.
1: Μπα.
0: Αυτά για να καταλαβαίνουμε όταν ο λαός έδωσε το όχι και το κάνανε ναι. Αυτά περνάμε σήμερα.
2: Επόμενο βήμα.
1: Το ένα πίσω από το άλλο είναι πάρα πολλά, ακριβώς.
0: Και ζητάνε και την ψήφο μας.
1: Ακριβώς. Είναι και το θράσος αυτό. Θα δούμε τι θα κάνουμε, θα δούμε. Θα τα ζυγιάσουμε τα πράγματα.
0: Θα τα ζυγιάσουμε. Ο λαός, όπως ναι, είπε και η Ανίτη, έχει την ικανότητα ιστορικά, μέσα στις χιλιάδες των ετών του έθνους μας, εκεί που είναι μαύρα και δύσκολα όλα, να βρίσκει λύσκεις στα διέξοδα.
1: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μην μας πιάνει το αναισθητικό που μας ρίχνουν καθημερινώς. Αυτό
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Όχι. Εμείς φτιάξαμε πολιτισμό με επιστήμες.
1: Έτσι.
0: Μας σέβονται όλοι οι λαοί. Θα μας σεβαστούν και τώρα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εμείς θα το κάνουμε πράξη. Εμείς ο λαός. Από εμάς θα γίνει πάλι σωστή Ελλάδα.
1: Πάμε παρακάτω, βεβαίως. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Αλκαίο μας. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Και εδώ καλημέρες πολλές από την Ελεηνή Πόλη. Ο Αλέξης από τον Πύργο. Καλημέρα από Πύργο.
2: Γεια σου, Αλέξη.
1: Ο δολοφόνος επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Για σένα, λες, Δεν ζούμε, λέει, στην προπολεμική εποχή όπως ανέφερες πριν, αλλά στο Μεσοπόλεμο. Από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918 έως την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939, πάνω κάτω η ίδια κατάσταση επικρατούσε όπως και τώρα. Τέλος πάντων, έχω ένα ιδίωμα να τα βλέπω τα πράγματα, να βλέπω λίγο έτσι μες στην ομίχλη, να ξεχωρίζω ορισμένα πράγματα. Τώρα εδώ έχουν βάλει καταλύτες, Αλέξη μου, και επισπεύδουν τις καταστάσεις με ταχύτητα. Και μέσα από τα δόγματα του ΣΟΚ, το δόγμα του ΣΟΚ, από πολλά δόγματα του ΣΟΚ, έτσι έχω αυτή την αίσθηση και την είχα χρόνια, όχι τώρα έτσι, την είχα χρόνια, αλλά τώρα έχει παραγίνει η κατάσταση. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι για όλους μας μετά από τα όσα ακούσαμε, είναι με την Ρίτα της Αγγελαρίου και 25 είναι η ώρα, θα προλάβουμε να τα ακούσουμε πριν να πάμε στην τελευταία μας διακοπή και το Στράτο Κύπριο. Φαρμάκι λίγο λίγο. Καλωσορίζουμε πάντως τον Αλέξη.

ακούσουμε ένα ακόμη τραγουδάκι. Ας μην πάμε και μισή ακριβώς. Θα πάμε στο «Μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ», το οποίο θα μας οδηγήσει στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

Τετάρτη, από την Τρίτη, την Πέμπτη. Δεν το έχω. Τώρα ενημερώθηκα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το ανέβασμα των εκπομπών μας στο site μας. Να δούμε τώρα αν το διορθώσουμε, αν γίνεται γρήγορα. Τα προβλήματα πάντα υπάρχουν, να δούμε πώς θα τα λύσουμε.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
13: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
14: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
15: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία να τα πούμε.
16: Και εκεί είναι.
15: Δεν και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
17: Πάτσε σε υπέρε. Πάντα την κουστάρετε, ε.
15: Σαν χριστιανός και ορθοδόξος σε αυτή την κοινωνία ευάλθηκα ρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Ω, πάθαμε. Τι κέφια είναι αυτά, δεν μας
17: δέχομαι. Πω πω κέφια, με τρελάνεις.
15: Όλα δικά μας είναι με μαζόπουλες.
17: Με τρελάνεις.
18: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Αλέξια. Λοιπόν, κάτι ελληνικές ταινίες παλιές. Δεν ξέρω σε ποια εποχή ήταν αυτή η Αλέξη. Ήταν η εποχή του πληθωρισμού. Ένα καφεδάκι λέει πως έχει 2 εκατομμύρια. Για βάλε τώρα να δεις τι γίνεται με τη βενζίνη και με όλα τα υπόλοιπα.
19: Να βλέπω γύρω αγγελούδια.
18: Να ήμουν μαχαραγιάς, έτσι, πώς πάει αυτό.
16: Δηλαδή, ένα λίτρο βενζίνης 7.000 δραχμές.
18: Πόσο?
16: 7.000 δραχμές περίπου.
18: Ναι, ναι. Και συγγνώμη δηλαδή, με συγχωρείς, 2 ευρώ πόσο είναι?
16: Αυτό λέω.
18: Αυτό.
16: 2 το ελάχιστο, έτσι.
18: Ναι, 2,2 τέλος πάντων. 700 ευρώ πόσο είναι? 700 δραχμές.
16: Όχι.
18: Πόσο είναι?
16: Ναι, 700 δραχμές.
18: Κοντά στο χιλιάρικο.
16: Ναι,
18: το λίτρο. Να με ξυπέρετουσαν 40 σκλάβες. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι δημοσιογραφικό περισσότερα στην Ελλάδα. Περισσότερο ελέγχονται τα μέσα ενημέρωσης από συγκεκριμένους ανθρώπους, αυτούς δηλαδή που έχουν και τα καύσιμα. Όχι μόνο τα καύσιμα, αλλά και τα καύσιμα. Οπότε τι περιμένετε να μάθετε, ρε παιδιά? Την αλήθεια. Πάνος Ιωαννίδης. Να ήμουν μαχαραγιάς. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να σηκώσουμε τις εκπομπές μας. Είναι και ενημερωτικές, πρέπει να σηκώνονται. Στο site εννοούμε.

0: Και πάμε στο Βαγγέλη Κονιτόπουλο τώρα, αγαπητοί μου φίλοι.
1: Έχει σχέση με την Κονιτόπουλο?
0: Ναι, όλοι οι Κονιτόπουλοι είναι ένα σόι. Θα σπάσω κούπες. Αν δεν σηκωθούν, λέει εδώ ο Ηλίας από το Ελσίνκι, 2-3 μοίρια Έλληνες και να τους πάρω στο κυνήγι και να έχουν την τύχη και το τέλος του Τσαουσέσκου, το σύστημα στην πατρίδα δεν αλλάζει. Μόνο με αίμα θα έλθει δημοκρατία. Στο Κολωνάκι θα βρείτε αυτό που θέλετε, μαστούρα. Λοιπόν, πώς να σηκωθούν ρε εσύ.

0: πάντως αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, τη βουβή ελληνική κοινωνία, δεν είναι για άραγμα.
1: Εγώ νομίζω αυτή, ότι δεινοπαθούν, ναι, δεν αυτή είναι άραγμα.
0: Αυτή η βουβαμάρα δεν ξέρουμε τι, τι έχει από πίσω. Εκείνοι που έπρεπε να ανησυχούν δεν ανησυχούν. Λοιπόν, ανεβαίνουμε λιγάκι τώρα προς το τέλος. Με τι ανεβαίνουμε δηλαδή, εντάξει, τι φτετέλια παίζουμε. Λίγο θα με συνηθίσεις.

Είπαμε σήμερα μετά τις ηφθετέλια να φέρουμε λίγο ισορροπία, ρε παιδιά. Γιατί αν παίζαμε ζεϊμπέκικα θα σκύβαμε κι άλλο και δεν θα ήταν πρέπον. Πάμε σε Απόστολο Καλδάρα τώρα και Μανώλη Αγγελόπουλο, κλασικό κομμάτι, ρίξε στο γυαλί Φαρμάκι. Φαρμάκι.

0: Λοιπόν, για να δούμε εδώ ποιος μας παίρνει. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία Ευτυχία.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Άμα δε, η ώρα είναι τώρα και 45 και 48, τώρα δεν χρειάζεται, το καταλάβαμε.
2: Ναι, θυμάμαι όμως και κάτι που λέει καλημέρα σας κύριε Φαρμάκη.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Το έλεγε αυτό.
0: Εγώ το έλεγα.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ.
2: Παραθυμήθηκα και.
0: Ναι.
2: Λέω το Φαρμάκη. Καλημέρα σας αγαπητοί μου ακροατές, έπρεπε να λέω.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτός ήταν περιφερειάρχης.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Σε κάποια εκπομπή ήταν που είχε βγει στον αέρα, ναι.
2: Ναι, αλλά εσύ το
0: πήρες
2: και το
0: βάζεις πως... Ναι, παίρνω διάφορα κομμάτια από εκεί, ναι, θα τα αλλάξω, θα βάλω άλλο μετά.
2: Άκουγα και εγώ πέρα μας στις εκπομπές εκεί, οτιδήποτε στα τραγούδια. Ναι. Γιατί είναι καλημέρα σας, κύριε Φαρμάκη.
0: Οπότε θα μπορούσαμε να βάλουμε και το τραγούδι από πίσω λίγο ένα κομματάκι. Ωραία,
2: με το Φαρμάκη πιάζει τον έπιας. Τι έγινε, έχετε συνεφιά εκεί.
0: Καλά, εδώ είναι η συνεφιά, εντάξει. Οι παραλίες έχουν κόσμο πάντως, δεν ξέρω εκεί στο επιπάλαιο.
2: Ναι, πάνε, ναι, είναι ζεστός ο καιρός.
0: Ναι, ωραία. Ναι, έχουν κόσμο.
2: Και έχει και καλή θάλασσα.
0: Βέβαια. Τώρα είναι ωραία.
2: Ναι. Τώρα, ο Κασιδιάρης είναι ελεύθερος.
0: Τι ελεύθερος. Ναι.
2: Πώς θα μ' αρέσει να φτιάξει κόμμα.
0: Γιατί τι
2: βγαίνει.
0: Βιάζεσαι. Θα φτιάξει. Θα σε ενημερώσουμε σχετικά. Θα ενημερωθεί ο κόσμος.
2: Δεν τον έχω και πολύ σε συμπάθεια. Τέλος πάντων.
0: Γιατί. Είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη, του Κούλη.
2: Α,
0: που σου κάνει όλα αυτά που σου κάνει, δεν θέλω να τα πω.
2: Εντάξει, γιατί αργεί όμως να είμαι και περίεργη.
0: Αργεί γιατί για να ευχαριστηθεί ο άλλος, κατάλαβες. Γι' αυτό το κάνει. Εγώ τον έχω καταλάβει γιατί το κάνει.
2: Τι μία θα κάνει τελικά ακόμα. Οπότε εσύ που έτσι τι καταλαβαίνεις.
0: Θα κάνει, βεβαίως θα κάνει. Ποιος ο Καστινιάρης.
2: Όχι, ο άλλος.
0: Ο άλλος θα κάνει, ο Σαμαράς θα κάνει. Κανονικό κόμμα, ναι. Οργανωμένο τώρα για τον Κασιδιάρη, κόμμα θα κάνει. Τώρα τον αφήσουν τώρα οι άλλοι από εκεί από τη Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Ναι, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Τι κόλπα παίζω.
0: Αυτά είναι κόλπα, ναι. Άλλα κόλπα. Που έλεγε και ο Μπονάτσος. Άλλα κόλπα. Ναι.
2: Βερζίνα.
0: Τι να πεις τώρα, παιδί μου, να πούμε. Εντάξει.
2: Ο άλλος λέει ήθελε να κάνει. Ήταν έτοιμο να κάνει πόλεμο με τη. Πώς το λένε.
0: Ποιο. Με τους Κινέζους, ο Τραμπ.
2: Ο Αμερικάνος.
0: Τι να κάνει πόλεμο, δεν μπορεί να κουνηθεί αυτός. Ούτε με τους Πέρσες τα βάζει, τα βγάζει άκρη, με κανέναν δεν τα βγάζει άκρη. Δεν κάνει πόλεμο. Αυτός υποκινεί πολέμους με άλλο τρόπο από κάτω. Καταλαβαίνεις.
2: Τέλος πάντων, ναι. Αυτός στον κόσμο μας έχουν κάνει.
0: Ναι,
2: αλλά δεν
0: κοίταξε,
2: πρέπει όμως να είμαστε και λίγο και πολύ καχύποπτοι.
0: Καχύποπτοι είμαστε αρκετά, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να είμαστε περισσότερο. Κατάλαβες τι γίνεται
2: και
0: τώρα.
2: Θυμάμαι, ναι.
0: Ναι. Τι να πεις τώρα.
2: Μια κουβέντα που έχεις πει, καλά θα το πω μετά.
0: Τα έλεγα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα έλεγα.
2: Αυτοί που γινώσανται παλιά, που βριζώσανται. Μπορεί να πάνε μεταξύ. Θα κάνουν, δεν έχουν.
0: Μα δεν τα έλεγα. Εγώ η φάση είναι ότι τα έλεγα πριν γίνουνε. Δεν τα έλεγα μετά.
2: Ναι, αν δεν γίνει όμως και τώρα, αυτό θέλω να πω πρώτο, εννοείται κάποιος αυτοδύναμη. Θα πάνε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται αυτό. Γιατί να έχουμε αυτοδύναμη.
1: Συνεργασία.
0: Γιατί πρέπει να έχουμε αυτοδύναμη για να μας μπει.
2: Όχι, θυμάμαι την κουβέντα, θα την πω. Θυμάμαι, είπε. Ναι. Αυτοί μπορεί κάποτε, το οποίο το λένε πολύ τώρα. Πασό και Νέα Δημοκρατία θα πάνε μαζί.
0: Μα το είχα πει πριν πάνε. Δεν το είχα πει. Βεβαίως το είχα πει. Όλα τα έχω πει, αλλά δεν μ' ακούνε, ρε παιδί.
1: Αφού συγκλίνουν οι ιδεολογίες τους.
0: Δεν τα έχουμε πει.
1: Δεν διαφορά άλλο το όνομα.
0: Δεν μας πιστεύουν, δηλαδή. Πρέπει να ορκιζόμαστε. Όταν βγαίνουμε στην εκπομπή, πρέπει να ορκιζόμαστε. Στην αρχή. Τέλος πάντων.
2: Πάντως όλα βγαίνει σωστό.
0: Τι να πει τώρα, έχω καταντήσει. Αυτή στο μαντίο των Δελφών.
2: Ο Νοδάρος θα αρχίσει εκπομπές.
0: Θα αρχίσει και ο Νοδάρος, σιγά σιγά θα μαζευτώ και εγώ. Ναι, θα μαζευτούμε κάποια στιγμή. Και η Χριστίνα από εδώ. Ναι,
1: έτσι λέμε.
0: Θα μαζευτούμε, θα είμαστε στη σειρά. Έτσι, ο ένας πίσω τον άλλον. Γρηγρή.
2: Ωραία είσαστε και ναι. Αρχίστε και τρεις.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, να πούμε. Να κάνουμε και μία όλοι μαζί. Έτσι να γίνεται λίγο χαύρα. Ναι, εκεί δεν βγάζει συμπέρασματα και είναι πολύ μαζί, αλλά δεν έχει σημασία, ναι.
2: Θα
0: του
2: φέρετε στα παιδεία παιδί και του φέρετε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, σα ευχαριστώ, βάλει και τα παλιά, τα ακούω.
0: Να είχαν οι καρδιέ σαμπάρε σου βάζω τώρα.
2: Ωραία.
0: Τελείωσε. Θα σου βάλω ένα άλλο ωραίο με το Μαργαρίτη. Είναι φτιαγμένο ο Μαργαρίτη και λέει του παράδεισου την πόρτα. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Εκεί η Κατερίνα Μπουραντάνη στο εξωτερικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαθαίνω ότι θα έρθει για λίγο. Ναι. Θα περάσει από εδώ,
2: λοιπόν,
0: εννοείται.
2: Ναι, μη σας καθυστερώ, θα τα πούμε. Φιλιά σε όλους.
0: Φιλιά, Ελενάκη.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, Ελένη μου.
1: Χαιρετούμε. Χάρηκα πολύ.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, εδώ οραματίζεται ο Μαργαρίτης. Ή ακούστε. Πώς γίνεται

0: Λοιπόν, αυτά είναι έτσι κι αλλιώς οράματα. Εδώ μας γράφει ο Αλέξης. Από το 1944 λέει έως το 1954 ένα κουλούρι με σουσάμι είχε 500 δραχμές. Είχε τόσο, δεν ξέρω. Και μία τυρόπιτα 1500 δραχμές. Η δραχμή ως συναλλαγματική της βάση είχε λίρα Αγγλίας. Έτσι ο τότε υπουργός της κυβέρνησης Παπάγου ο Σπύρος Μαρκεζίνης υιοθέτησε για την ελληνική οικονομία τον κανόνα του δολαρίου και αφαίρεσε τα πολλά μηδενικά από τα χαρτονομίσματα και το εκατομμύριο έγινε χιλιάρικο. Εντάξει. Και βέβαια επανήλθαν και τα πρώτα με τα πολεμικά κέρματα που μέχρι τότε ακόμη και μία δραχμή ήταν χαρτονόμισμα. Με βάζετε να κάνω μαθήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας μεσημεριάτικα, λέει. Σαν δεν τρέπεστε. Λοιπόν, να κάνεις και να τα λες αυτά. Βέβαια πρέπει να τα εμβαθύνουμε γιατί αυτά είναι ως τίτλοι τώρα, έτσι. Και το, ας πούμε, το 60-65, πριν τη Χούντα τέλος πάντων, τα πράγματα ήταν φτηνά.
1: Η τρίπια, η πεντάρα και η δεκάρα, πότε ήταν?
0: Η δεκάρα, η τρίπια, ήταν τρίπια, μια τρίπια τότε.
1: Τότε ήταν.
0: Τότε, το 60, το, υπήρχαν οι δεκάρες. 60-65. Τέλος πάντων, η κάθε εποχή έχει το δικό της τρόπο κοροϊδίας του κοινού. Κάτσε στον καναπέ μου, η γλυκερία λέει, το λέει, όχι εγώ.

0: Χαιρετούμε τα φιλαράκια που ήταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Νομίζω καλά περάσατε.
1: Περάσαμε.
0: Εμείς τουλάχιστον εντάξει. Άνετη, ωραία, χαλαρή, χαραλή. Χαραλά. Θα έρθουμε να δούμε τι θα γίνει με το site εκεί και τις εκπομπές που κάτι πρόβλημα υπάρχει και δεν ανεβαίνουν. Τραβάμε και κάτι σκηνιά, δεν ανεβαίνουμε τίποτα.
1: Σύντομα θα διορθωθεί, θα τις δείτε όλες.
0: Να το διορθώσουμε.

Ευχαριστούμε πολύ που τιμάτε σήμερα ένα μεγάλο τραγουδιστή, ένα δάσκαλο του λαϊκού τραγουδιού.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
4: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
5: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
6: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
7: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
8: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
9: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
4: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
9: Ο κύριος Καστρινός.
4: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
9: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
4: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
9: Εγώ αυτό κρίνω.
4: Εμέσως μη σαφώς.
10: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM. Η ώρα είναι 3.
11: Ionion FM στέρεο.